0: το ρωμαϊκό ωρολόγιο, δηλαδή περίπου στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το δικό μας ωρολόγιο, και γι' αυτό η έκτη ώρα, η ακολουθία της έκτης ώρας, όπως και η ακολουθία του μεσορίου της ώρας αυτής, είναι αφιερωμένες σε αυτό το θέμα, τη σταυρική θυσία του Χριστού. Και όπως είπαμε, είναι μια ευχαριστία κατά κάποιο τρόπο για τη λύτρωση που προσφέρει ο Χριστός μέσα από τη θυσία του. Τον χαρακτήρα της ακολουθίας τον συνοψίζει πάρα πολύ όμορφα η ευχή με την οποία κλείνει η ακολουθία. Επιτρέψτε μου να διαβάσω μερικές σειρές από αυτή την ευχή, είναι λίγο μεγάλη. Θεέ και Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτήσεως δημιουργέ, ο διασπράχνα νικάς του ελαίου σου των μονογενή σου ιών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών καταπέμψας επί σωτηρία του γένους ημών και δια του τιμίου αυτού σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξας και θριαμβεύσας εν αυτό τα σαρχάς και τα εξουσίας του σκότους, αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τας ευχαριστηρίους ταύτας και ηκετηρίους εντεύξης και ρίσε ημάς από παντός ολεθρίου και σκοτεινού παραπτώματος και πάντων των κακώς ημάς ζητούντων ορατών και ορατών εχθρών. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και μη πήρε τι καρδιέ ημών, ει λόγου, ει λογισμού, πονηρία κλπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ευχή αυτή χαρακτηρίζει την ακολουθία ως ευχαριστήρια ακολουθία, αλλά και ηκετήρια ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε τον Χριστό για την θυσία του, με την οποία μας, όπως λέει η ευχή, έσκησε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, συγχώρησε τις αμαρτίες μας και τον παρακαλούμε ταυτόχρονα να συνεχίσει το λειτουργικό του έργο. Η ακολουθία αυτή στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει τρεις ψαμούς, όπως όλες οι ακολουθίες των ωρών. Έχουμε σε αυτή την ακολουθία τους ψαμούς 55, 56 και 69.
1: Τι θα λέγατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας, τον 55.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Θέμα του ψαλμού του 55 είναι η προσευχή ενός ανθρώπου ο οποίος διώκεται και στρέφεται προς το Θεό για προστασία. Είναι ένας ηκετήριος ψαλμός και από λογοτεχνική άποψη αποτελεί τυπικό δείγμα αυτών των ηκετήριων ψαλμών. Αρχίζει δηλαδή με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια, είναι οι στίχοι 2 και 3, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, και συνεχίζει με την διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή στη σωτήρια δύναμη του Θεού, οι επόμενοι δύο στίχοι, 4-5, περιγράφει τα δεινά τα οποία υφίσταται από τους εχθρούς του στους στίχους 6-7, και βεβαίως για τα δεινά αυτά ζητά τη θεία θέμβαση στο στίχο 8. Ολοκληρώνεται ο ψαλμός με μια νέα διακήρυξη της βεβαιότητας του ποιητή ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει από τους εχθρούς του. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο των ηκετήριων ψαλμών στους στίχους 9-12 και καταλήγει ο ψαλμός αυτός με την υπόσχεση του ποιητή ότι θα προσφέρει θυσίες ευχαριστίες στον Θεό για τη σωτηρία του. Όπως είπα, είναι ένα τυπικό δείγμα των ηκετήριων ψαλμών. Ας τον διαβάσουμε όμως μια φορά, θα τον διαβάσω από την μετάφραση για να γίνει ευκολότερα κατανοητός. Είναι η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κ. Ιερονύμου. Όσοι βεβαίως από τους ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι αυτή την ώρα και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο, θα είμαστε ευγνώμονες εάν κάνουν και τις παρατηρήσεις τους. Διαβάζω τον ψαλμό, είναι όπως είπα ο ψαλμός 55, ο πρώτος στίχος αποτελεί την επιγραφή. Διαβάζω την επιγραφή γιατί έχει ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε λίγο τον ψαλμό. Για τον πρώτο ψάλτη, να ψαλεί για τον λαό που βρίσκεται μακριά από τους Αγίους Τόπους του. Του Δαβίδ για επίγραμμα, όταν τον είχα συλλάβει και κυβιστέ στη γη. Είναι λίγο κατανοητή η επιγραφή, θα εξηγήσουμε όμως ακριβώς τι εννοεί ο ποιητής. Το κυρίως σώμα του ψάλμου αρχίζει, όπως είπαμε, από το στίχο 2. Σπαθνίσουμε, Θεέ, γιατί με κατατρέχουν οι άνθρωποι. Καθημερινά με πολεμάνε και με καταθλίβουν. Αδιάκοπα με κατατρέχουν οι εχθροί μου, γιατί πολλοί. όπως εγώ προσέχω τη ζωή μου. Με τίποτα δεν θα τους σώσεις. Με στην οργή σου ολόκληρος λαός εκμηδενίζεις, Θεέ. Σου εξιστόρισα όλη τη ζωή. Τα δάκρυά μου όπως το υποσχέθηκε τα δέχτηκε. Θα πιστοχωρήσουν οι εχθροί μου όποτε σε επικαλεστώ. Ξέρω πως πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω το λόγο μου. Με του Κυρίου τη δύναμη ό,τι υποσχέθηκα θα το τηρήσω. Στο Θεό ελπίζω. Δεν θα φοβηθώ ό,τι και αν μου κάνουν οι άνθρωποι. Τα πράγματα που έκανα σε σένα, Θεέ, θα τηρήσω. Θα τα εκπληρώσω δοξολογώντας σε. Γιατί γλίτωσες τη ζωή μου από τον θάνατο και κράτησες τα πόδια μου να μην γλιστρήσουν. Θα κάνω ό,τι αρεστό είναι στον Κύριο όσο είμαι ζωντανός. Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού. Όπως είδαμε στην επιγραφή του, χαρακτηρίζεται ως στυλογραφία. Όρος αυτός φαίνεται βεβαίως να υπονοεί πως το ποίημα αποτελούσε επιγραφή σε κάποιο μνημείο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Πιθανόν δεν είναι δυνατόν κανείς να γράψει πάνω σε ένα μνημείο, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, ένα τόσο μεγάλο κείμενο. Επομένως, η λέξη στυλογραφία, που σημαίνει επίγραμμα, είναι προσπάθεια μετάφρασης κάποιες άγνωστες εβραϊκές λέξεις. Η λέξη είναι νιχτάμ. Στην πραγματικότητα κανείς σημαίνει βέβαια επίγραμμα, αλλά τι σημαίνει σε αυτή τη συνάθεια δεν ξέρει κανείς στην πραγματικότητα. Η σημασία της είναι εντελώς ασαφής. Είναι ενδιαφέρον ότι η λέξη αυτή απαντά σε 6 επιγραφές, 6 ψαλμούς, δηλαδή στον ψαλμό 15 και στη συνέχεια στους ψαλμούς 55 έως 59. Όλοι οι ψαλμοί ανήκουν στη συλλογή του Δαβίδ και το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ψαλμόδος από τους εχθρούς. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε για αυτόν τον όρο. Για την επιγραφή όμως μπορούμε να πούμε ότι ο συντάκτης της επιγραφής συνδέει το περιεχόμενο του ψαλμού με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν απειλούμενος από τον Σαούλ αναγκάστηκε να καταφύγει στον βασιλιά των Φιλιστεών στην πόλη Γεθ, η φιλιστεϊκή πόλη Γεθ. Η ιστορία αυτή περιγράφεται για όποιους ενδιαφέρονται στο πρώτο βιβλίο των βασιλείων, στο 21 κεφάλαιο, στους στίχους 11 έως 15 και στο 27 κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 4. Προφανώς η σύνδεση του ψαλμού με κάποιο γεγονός της ζωής του Δαβίδ οφείλεται στις επίγουσες εκκλήσεις προς το Θεό για βοήθεια και προστασία από τους εχθρούς με τις οποίες αρχίζει ο ψαλμός. Παρ' όλα αυτά, ο ψαλμός δεν περιέχει μόνο νικηθίες όπως θα διαπίστωσαν οι διακροατές μας από την ανάγνωση που κάνουμε, αλλά και μια ομολογία απόλυτης εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού, η οποία καταλήγει στο τέλος σε μια βεβαιότητα σωτηρίας. Θα μπορούσε κατά συνέπεια να υποστηριχθεί ότι στόχος του συντάκτη της επιγραφής είναι να προβάλλει τον Δαβίδ ως παράδειγμα ανθρώπου που καταδιώχθηκε από τους εχθρούς του και σώθηκε ακριβώς στηριζόμενος στη δύναμη του Θεού. Ας πάρουμε τώρα το κύριος μέρος του ψάλμου. Ο ψαλμοδός αρχίζει περιγράφοντας τη σοβαρότητα των επιθέσεων που έχει. Δύο φορές χρησιμοποιεί το ρήμα «καταπατώ» για να δηλώσει τη σοβαρότητα των επιθέσεων. «Κατεπάτησέ με άνθρωπος», λέει στο στίχο 2, «και κατεπάτησαν με οι εχθροί μου», στο στίχο 3. Και δύο φορές την έκφραση «όλη την ημέρα» για να δηλώσει βεβαίως το αδιάκοπο των επιθέσεων. Γενικά η γλώσσα των δύο πρώτων στίχων παραπέμπει σε στρατιωτικές επιθέσεις και προφανώς γι' αυτό το λόγο και ο συντάκτης της επιγραφής συνέδεσε το περιεχόμενο του ψαλμού με αυτό το επεισόδιο από την ζωή του Δαβίδ, το κυνήγι του δηλαδή από τον βασιλιά Σαούλ και την καταφύγη του στην πόλη Γεθ, τη φιλιστεϊκή πόλη Γεθ. Η λογική αντίδραση απέναντι σε μια τέτοια απειλητική για τη ζωή κάποιου κατάσταση βεβαίως είναι ο φόβος. Γι' αυτό ακριβώς δηλώνει ο ποιητής στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 4, «κάθε μέρα ο φόβος με κυριεύει». Ταυτόχρονα όμως διατηρήθηκε την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Θεού και την ελπίδα του στη θεία παρέμβαση στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου. Αρκετά δυσνόητο είναι το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 5. τόσο στο εβραϊκό κείμενο, όσο και στο κείμενο των εβδομήκοντα. Η σύλλεξη του κειμένου δεν δίνει σαφές νόημα. Επομένως, νόημα σαφές μπορούμε να βγάλουμε μόνο κατά το νοούμενο. Σύμφωνα με την γενικότερα αποδεκτή απόδοση του εβραϊκού, ο ποιητής υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να ελπίζει στο Θεό, το οποίο τις υποσχέσεις εξήμει. Αντίθετα, στο κείμενο των εβδομήκοντα, αντί τις φράσεις «τους λόγους του», που παραπέμπει στους λόγους του Θεού, διαβάζει «τους λόγους μου». Οπότε δεν γίνεται λόγος για τους λόγους, για τις υποσχέσεις του Θεού, τις οποίες ο ποιητής εξήμει, δηλαδή εμπιστεύεται, αλλά για τις δικές του υποσχέσεις, τις οποίες τιμά, δηλαδή υπόσχεται πως θα τις στηρίσει. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι υποσχέσεις του ποιητή είναι αυτές που αναφέρει στα επόμενα στοιχεία. Στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι θνητοί. Για να το πετύχει όμως αυτό, χρειάζεται και πάρει τη δύναμη του Θεού. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου. Με τη βοήθεια δηλαδή του Θεού θα τιμήσω τα λόγια μου, θα τηρήσω δηλαδή τις υποσχέσεις τις οποίες έχω δώσει στο Θεό. Όπως είπαμε, αυτή είναι η ανάγνωση του κειμένου των εβδομήκοντα, ενώ σύμφωνα με τον Εβραϊκό, ο ποιητής υπόσχεται ότι θα τηρήσει τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Θεός αυτόν. Η στροφή αυτή κλείνει με το ερώτημα τι μπορούν να μου κάνουν οι θνητοί, τι μπορούν να μου κάνουν οι λίγοι των ανθρώπων, οι άνθρωποι. Αυτό που μπορούν να του κάνουν οι θνητοί περιγράφεται στην αμέσως επόμενη στροφή του ποίηματος, στους στίχους 6-8. Η περιγραφή αρχίζει και πάλι με την έκφραση «όλη την ημέρα», που δηλώνει το αδιάκοπο των επιθέσεων που υφίσταται ο ποιητής και ο οποίος απαριθμούνται κύματοτα. Άρνηση έβρεσης λύσης μέσα από μια νυφάλια διαπραγμάτευση, μια αποστροφή, τα λόγια μου απορρίπτουν, λέει ο ποιητής, δεν δέχονται δηλαδή καν να συζητήσουν μαζί μου. Συνωμοτικά σχέδια ενάντια σε μένα όλες οι σκέψεις του και οι σκέψεις του και όλες για κακό, όλη την ημέρα συνωμοτούν εναντίον μου, στήσιμο παγίδων, κρύβονται και ροφυλακτούν και παρακολούθηση κινήσεων ώστε η επίθεση να εκδηλωθεί την κατάλληλη στιγμή. Κατασκοπεύουν τα βήματά μου, λέει ο ποιητής. Έτσι βλέπουμε μια κλιμάκωση ότι απορρίπτουν τα λόγια του, συνωμοτούν εναντίον του, στείνουν παγίδες εναντίον του, κατασκοπεύουν τα βήματά του. Λογικά η κλιμάκωση των εχθρικών ενεργειών ενάντια στον ποιητή θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στο τελευταίο ημίστοιχο του στίχου 7, το οποίο το κείμενο το εβραϊκό το απολύνει με τη φράση «επιβουλεύονται τη ζωή μου». Έτσι, μέσα από αυτήν την κλίμακα που ξεκινάει από την απόρριψη οποιασδήποτε προσπάθεια συνεννόησης, φτάνει καταλήγει στην επιβολή της ζωής του ποιητή. Ορισμένα χειρόγραφα του κειμένου των εβδομήκοντα, επειδή προφανώς θεωρούν ορθή αυτή την ανάγνωση του μασορίτικου κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, απορρέουν τη φράση αυτή ως «καθάπερ υπέμειναν την ψυχή μου». Και αυτή η γραφή παρατηρείται στις σύγχρονες κατηγορίες εκδόσεις του κειμένου των εβδομήκοντα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ, καθώς τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα χειρόγραφα του κειμένου των εβδομήκοντα, όπως είναι ο Βατικανός κώδικας και ο Σημαϊτικός κώδικας, παραδίδουν τη γραφή «καθάπερ υπέμειναν την ψυχή μου». Και αυτή η γραφή ακολουθείται και στις λειτουργικές εκδόσεις του κειμένου των εβδομήκοντα, στα μηνιαία δηλαδή που διαβάζουμε στην Εκκλησία. Αν επομένως η αρχαιότερη γραφή θεωρηθεί ορθότερη, τότε το νόημα της τελευταίας φράσης του στίχου είναι εντελώς διαφορετικό. Ο ποιητής δηλώνει στον Θεό ότι οι εχθροί του εκδηλώνουν τις επιθέσεις του με τόση επιμέλεια και συνέπεια, όπως εγώ προσέχω τη ζωή μου. Ολοκληρώνει τη στροφή αυτή ο ποιητής. Μια τέτοια συμπεριφορά των εχθρών του ποιητή είναι αναμενόμενο να προκαλέσει τη δίκαιη τιμωρία τους από το Θεό. Στον τελευταίο στίχο της τρίτης στροφής, ο ψαλμωδός απευθύνεται στο Θεό υπενθυμίζοντάς του ότι «με στην οργή σου ολόκληρους λαούς εκμυδενίζεις». Επομένως, δεν έχει κανένα λόγο να αφήσει ατιμόρυτους τους εχθρούς του ποιητή, αφού μπορεί ολόκληρους λαούς να καταστρέψει ο Θεός, πολύ περισσότερο μπορεί να καταστρέψει αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή του.
1: Στο σημείο αυτό, να μας επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαρτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες στους 89,5 μεγακύκλους των FM, να επιθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στους ψαλμούς του Μεσορίου της 6ης ώρας και ήδη με τον καλεσμένο μας, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, έχουμε ξεκινήσει την ανάλυση του 55ου ψαλμού. Θα ακολουθήσει ο 56ος και ο 69ος. Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο στον 55ο. Και εδώ αξίζει να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι καθώς διαβάζει κάποιος τον ψαλμό, έχει την αίσθηση ότι στίχο με το στίχο υπάρχει μια βαθμία μετατόπιση από την αγωνία του ποιητή για τη σωτηρία του προς τη βεβαιότητα ότι οπωσδήποτε θα σωθεί. Και μάλιστα στο τέλος υπόσχεται να προσφέρει θυσίες ευχαριστίας για τη σωτηρία του. Θέλετε λοιπόν να μας σχολιάσετε αυτή τη μετατόπιση των συναισθημάτων του ποιητή?
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ότι από την επόμενη κιόλας στροφή του ποιήματος το ύφος αλλάζει εντελώς. Η ηγεσία μετατρέπεται σε ομολογία εμπιστοσύνη στο Θεό που, όπως είπατε, καταλήγει σε βεβαιότητα σωτηρίας. Ο ψαλμωδός αρχίζει την ώρα αυτή με την υπενθύμηση προς το Θεό ότι δεν υπάρχει τίποτε σε ολόκληρη τη ζωή του που δεν το έχει αναφέρει σε αυτόν. Και ακόμα ότι ο Θεός δέχτηκε, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του, τα δάκρυα της μετανοίας του. Αυτός είναι ο στίχος 9 με τον οποίο αρχίζει αυτή η επόμενη ενότητα του ποίηματος που, όπως είπαμε, παρουσιάζει αυτή την μετατόπιση των συναισθημάτων. Είναι κατά συνέπεια βέβαιο, με βάση την εμπειρία του ποιητή από το παρελθόν, ότι όποτε επικαλεστεί τον Θεό, εκείνος θα επέμβει και επομένως οι εχθροί του θα πιστοχωρήσουν. Έτσι ολοκληρώνει την ομολογία του με την διακήρυξη που επιβεβαιώνει το ακρόητο της σχέσης του με τον Θεό. Ξέρω πως πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου, καταλήγει στο στίχο 10. Δεν θεωρεί δηλαδή απλώς ο ποιητής ότι ο Κύριος είναι ο Θεός του, μια άποψή του, μια πίστη του, μια υπόθεσή του, αλλά ξέρω ότι πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Ξέρει ότι αυτός είναι ο Θεός του, μια πάρα πολύ βαρισημαντική, σημαντική δήλωση, την οποία μπορεί να κάνει κανείς μόνο όταν πλέον είναι απολύτως βέβαιος. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι είσαι ο Θεός μου, ξέρω ότι είσαι ο Θεός μου. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτημά σας σχετικά με την παρατηρούμενη μετατόπιση των συναισθημάτων του ποιητή. Η εμπειρία του από τη σχέση του με τον Θεό κατά το παρελθόν δίνει τώρα την δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό και ακόμα να είναι βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση του Θεού στις εκκλήσεις του. Η στροφή ολοκληρώνεται στους στίχους 11 έως 12 με την επανάληψη δίκην εποδού των υποσχέσεων που διατύπωσε ο ποιητής στο στίχο 5. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω τον λόγο μου, με του Κυρίου τη δύναμη ό,τι υποσχέθηκα θα το τηρήσω. Στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι. Αν οι υποσχέσεις του ποιητή στο στίχο 5 είχαν ως στόχο την αυτοενδυνάμωσή του, αν μου επιτρέπετε τον όρο, στην ελπίδα ότι ο Θεός θα επέμβει για να τον γλιτώσει από την δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται, η επανάληψη των υποσχέσεων αυτών στους στίχους 11 και 12 προκύπτουν από τη βεβαιότητα πλέον της Θείας Επέμβασης. Έτσι, οι υποσχέσεις γίνονται πια πιο συγκεκριμένες. Τα πάματα που έκανα σε σένα, Θεέ, θα τα τηρήσω. Θα τα εκπληρώσω δοξολογώντας σε, γιατί γλίτωσες τη ζωή μου από το θάνατο και κράτησες τα πόδια μου να μην γλιστρήσουν. Όπως όμως η ευγνωμοσύνη και η πίτη προς το Θεό δεν εξαντλείται στην εκπλήρωση κάποιων παμάτων, αλλά εκδηλώνεται και με μια περισσότερο δεσμευτική υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός. Θα κάνω ό,τι αρεστώ είναι στον Κύριο όσο είμαι ζωντανός. Η ίδια βεβαιότητα και εμπιστοσύνη προς το Θεό με τις οποίες ο ψαλμωδός αντιμετωπίζει τις Χριστός, αυτός άλλωστε είπε, δεν θα σε αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, και παραθέτει το στίχο του ψαλμού, ο Κύριος είναι βοηθός μου, οπότε δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι.
0: Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση του 55ου ψαλμού. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα, να συμφωνείτε και εσείς, στον επόμενο ψαλμό της ακολουθίας, τον 56ο.
1: Βεβαίως, με τους στίχους του 56ου ψαλμού, σύμφωνα με την εβραϊκή έρευνηση, είναι ο 57ος, έχουμε και πάλι κάποιον άνθρωπο που απειλείται από τους εχθρούς του και ο οποίος διατραλώνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό ότι θα επέμβει για να τον βοηθήσει. Όπως και ο προηγούμενος ψαλμός, ο 56, αποτελεί και αυτός ένα τυπικό δείγμα και κύριο ψαλμού. Αρχίζει δηλαδή με έκκληση προς το Θεό για βοήθεια και έκφραση της εμπιστοσύνης του και της δύναμης του Θεού. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού δεν γνωρίζεται παρά την επιβολή των εχθρών που περιγράφεται στους στίχους 4 με 5 και διακηρύσσεται με την επωδό του ποίηματος στους στίχους 6 και 12. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει με περιγραφή της εχθρικής απειλής, στίχος 7, και συνεχίζεται με μια νέα διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή στη σωτήρια επέμβαση του Θεού. Και με την υπόσχεση βεβαίως για απόδοση ευχαριστίας, δοξολογίας, όπως είχαμε δει ακριβώς και στον προηγούμενο ψαλμό. Ας διαβάσουμε το κείμενο για να έχουμε πάλι μια έτσι, γενική θεώρηση του ψαλμού. Διαβάζω πάντα από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος είναι πάλι μια επιγραφή. Είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητα σε σχέση με τον προηγούμενο ψαλμό ότι πρόκειται για ένα ψαλμό που έχει αυτόν τον περίεργο τίτλο για επίγραμμα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Πιθανότητα είναι κάποιος μουσικός όρος, ο οποίος ήταν άγνωστος και στους μεταφραστές του κειμένου. Επομένως, μένουμε με αυτήν την σημείωση. Ενδιαφέρον έχει ότι και αυτός ο ψαλμός με την επιγραφή του συνδέεται με κάποιο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ. Όταν αυτός για να γλιτώσει από τον Σαούλ κατέφυγε στο σπήλαιο. Θα πούμε και πάλι για δύο λόγια για αυτή την επιγραφή, αλλά διαβάσουμε πρώτα όπως είπαμε τον ψαλμό. Σπλαχνίσουμε Θεέ, σπλαχνίσουμε, γιατί εγώ εμπιστεύομαι εσένα. Και ελπίζω να με προστατέψουν οι φτερούγες σου με χρυσό που περάσει το κακό. Στο Θεό τον ύψιστο κραυγάζω, στον Θεό που πάντα με ευεργετεί. Από τα ουράνια έστειλε βοήθεια και μέσωσε και ντρόπιασε τους καταπιεστές μου. Ακολουθεί μια σύντομη παύση των εγχόρδων που συνοδεύουν τον ψαλμό και συνεχίζει. Έστειλε τη συμπόνια του Θεός και την αξιοπιστία του. Το παλιοντάρι ανάμεσα γλίτωσε τη ζωή μου. Παραχή έπιασε, με έπιασε στον ύπνο μου. Αυτοί ανήκουν στο γένος των ανθρώπων, μα όπλα και βέλη με τα δόντια τους, τη γλώσσα τους μαχαίρι κοφτερό. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς, και ας γίνει φανερή σε όλη τη γη η δόξα σου. Τα γύρω για τα πόδια μου έστησαν και έκαναν την ψυχή μου να λυγίσει. Λάκκο βαθύ μπροστά μου σκάψανε, μα πέσαν μέσα σε αυτόν οι ίδιοι. Έχουμε πάλι μια παύση των εγχόρδων για να συνεχίσει με την επόμενη στροφή. Την άγρυπνη καρδιά μου, Θεέ, την άγρυπνη καρδιά μου. Με όλη μου την ψυχή θα ψέλνω και με το ψαρτήρι θα σε υμνώ. Σήκω ψυχή μου, σήκω εσύ ψαρτήρι και κιθάρα. Θα σηκωθώ με την αυγή, θα σε δοξολογήσω σε λαούς, Κύριε, ανάμεσα. Στάθνη ανάμεσα θα σε υμνολογήσω. Γιατί έφτασε στους ουρανούς το μέγεθος της εσπραχνίας σου και αξιοπιστίας σου ως τις νεφέλες. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σ' όλη τη γη η δόξα σου. Η επιγραφή του ψαλμού, να πούμε δύο λόγια για αυτήν, εκτός από την πληροφορία προς το πρώτο ψάλτη ότι το ποίημα πρέπει να ψαλεί κατά το μέλος του κάποιου προφανώς γνωστού άσματος που αρχίζει με τις λέξεις μη καταστρέψεις, γιατί ανάλογα με

0: ψώνουν ο Θεός, με τις οποίες αρχίζουν και οι δύο ψαλμοί, να αντικατοπτρίζεται η αγωνία του κυνηγημένου από τον βασιλιά Σαούλ Δαβίδ, πρώτα σύμφωνα με τον ψαλμό 55 στη Φιλιστεϊκή Πολυγία και στη συνέχεια σύμφωνα με τον ψαλμό που εξετάζουμε στην καταφύγη του στο σπήλο, είτε στο σπήλο Βολάν, είτε στο σπήλο της Ερήμου Ενδαβή. Δύο φορές ο Δαβίδ κατέφυγε σε κάποιο σπήλο, δεν ξέρουμε σε ποιο αναφέρεται ο συντάκτης της επιγραφής. Η πρώτη ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 22 του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων, ενώ η δεύτερη ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 24, δύο κεφάλαια παρακάτω δηλαδή, πάλι του βιβλίου του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων. Ο Σαούλ πληροφορείται ότι ο Δαβίδ βρίσκεται κάπου στην έρημο, παίρνει τα στρατεύματά του και πηγαίνει κουρασμένος από την ταλαιπωρία της έρημου, βρίσκει μια σπηλιά και πάει να κρυφτεί. Κατά τύχη στην ίδια σπηλιά είχε κρυφτεί και ο Δαβίδ, ο οποίος όμως έχει την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν το κάνει όμως, παρακόλλει μια άκρη από τον μανδύα του, απομακρύνεται και από μακριά, από απόσταση ασφαλείας, του δείχνει το κομμάτι του υφάσματος που έκοψε, έτσι ώστε να αποδείξει στον Δαβίδ ότι στον Σαούλ ότι δεν θέλει το κακό του. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που, όπως είπαμε, περιγράφεται στο 24ο κεφάλαιο του πρώτου βασιλείου. Ο συντάκτης της επιγραφής θεώρησε ότι αυτή η απελπισμένη κατά κάποιο τρόπο κραυγή ελέησον με ο Θεός, με την οποία αρχίζεται αυτός ο ψαλμός και ο άλλος, και ο προηγούμενος ψαλμός που είδαμε, συνδέονται με αυτές τις περιπέτειες της ζωής του Δαβίδ. Στο σώμα του ψαλμού τώρα, ο ψαλμός αρχίζει με μια διπλή έκκληση προς το έλεος του Θεού, ελέησον με Θεός, ελέησον με. Ο σκοπός αυτής της επανάληψης είναι να επιστήσει ο ψαλμός την προσοχή του Θεού στους φόβους του και στην επίγουσα ανάγκη της Θείας Προστασίας, και ταυτόχρονα αιτιολογεί στο επόμενο ημιστήχιο την έκκληση του, δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται τη ζωή του στο Θεό, επί σύ τέπιθεν η ψυχή μου. Η Θεία Προστασία περιγράφεται εδώ με τη συνήθη σε πολλούς ψαλμούς εικόνα της καταφυγής κάτω της στερήγης του Θεού. Την έχουμε ξαναβεί αυτή την εικόνα σε προηγούμενες εκπομπές μας και είχαμε πει ότι προέρχεται είτε από τον κόσμο των πτηνών, όπως δηλαδή τα πτηνά απλώνουν τις στερήγες τους πάνω από τους νεοσούς τους, ώστε να τα προφυλάξουν από ενδεχόμενο κίνδυνο, είτε από τη διάταξη των ιερών αντικειμένων στον ναό της Ιερουσαλήμ. Έχουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες του βιβλίου της Εξόδου, στον ναό της Ιερουσαλήμ, η κυβωτός της Διαθήκης, το ιερότερο αντικείμενο των Ισραηλιτών, βρισκόταν στα Άγια των Αγίων, και πάνω ακριβώς από την κυβωτό, με αφρωμένα τα φτερά τους, υπήρχαν δύο χρυσά χερουβίν, τα οποία δίνονταν την προστασία που παρέχει ο Θεός στον λαό του. Κυβωτός δηλώνει την παρουσία του Θεού μέσα στον λαό του, και τα χερουβίμα από πάνω με τις προστατευτικές στερούγες τους απλωμένες δηλώνουν την προστασία που ο Θεός παρέχει στον λαό του. Εκεί λοιπόν ακριβώς επιθυμεί ο ποιητής να βρει καταφύγιο μέχρι ότου να περάσει το κακό που τον απειλεί. Η αίτηση για βοήθεια σε συνδυασμό με μια δήλωση εμπιστοσύνης επαναλαμβάνεται και στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 3 και 4. Η εμπιστοσύνη στηρίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος, όπως και στον προηγούμενο ψαλμό, και ο ψαλμωδός, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, δεν απευθύνεται γενικά και αφηρημένα σε κάποιον Θεό, αλλά προς τον Θεό τον ύψιστο, τον Θεό τον ευεργετή φοντάμε. Ο τίτλος Θεός ύψιστος, Ελιόν, είναι στα εβραϊκά πάντα 21 φορές στους ψαλμούς, για να κάθε φορά που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, ο στόχος του ποιητή είναι να περιγράψει την υπεροχή και την παντοδυναμία του Θεού του Ισραήλ απέναντι σε όλους τους άλλους θεούς. Οι Ισραηλίτες πίστευαν ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί, ότι οι διάφοροι λαοί έχουν τους θεούς τους, αλλά ο δικός μας Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, όπως το αποδεί το κείμενο των Αγνομίκων, είναι ο Θεός, ο υπέρτατος Θεός, ο Θεός, ο ύψιστος, ο Ελιόν. Σε αυτόν τον Θεό, ο οποίος κάτω το παρελθόν παρενέβη από τους ουρανούς υπέρ του ψαλμόδου και ντρόψιζε του καταπιεστές του, απευθύνεται ο ποιητής, αναμένοντας και τώρα σε αυτή την περίπτωση την νέα επέμβαση του Θεού, αναμένοντας τη νέα βοήθεια του Θεού. Στο σημείο αυτό παρεμβάζεται μια διακοπή της μουσικής υπόκρισης για να δώσει την ευκαιρία στον ποιητή να περιγράψει αυτή την εμπειρία του από τη σχέση του με τον Θεό. Τελειώνει δηλαδή ο στίχος ότι στον Θεό ο οποίος με ευεργέτησε κατά το παρελθόν και τώρα έρχεται να περιγράψει αυτή την ευεργεσία. Η επιγραφή αρχίζει από το τρίτο ημιστίχιο του στίχου 4 με την δήλωση του ψαλμούδου ότι ο Θεός προκειμένου τον σώσει εξαπέστειλεν το έλεος αυτού και την αλήθεια με αυτού. Είναι λίγο παράξενη η σύνταξη εδώ πέρα, πώς μπορεί κανείς να αποστείλει την αγάπη του και την αλήθεια του. Η σημασία του όρου αυτού, του όρου έλεος, είναι, όπως το αποδίδουν οι Ορθολίκων, είναι στην πραγματικότητα απόδοση μιας εβραϊκής λέξης. Χέσερ ονομάζεται η λέξη, η οποία όμως έχει αρκετά ευρύτερη σημασία από τη σημασία της ελληνικής λέξης αγάπη, καθώς μαζί με την ιδέα της αγάπης περιλαμβάνει και την έννοια της αφοσίωσης και της πιστότητας σε μια υπόσχεση. Όταν χρησιμοποιείται επομένως για να περιγράψει τον Θεό, η έμφαση δίνεται στην πιστότητα του Θεού στη διαθήκη του με το λαό του, στην υπόσχεση του να είναι πάντα ο Θεός τους και να τους προστατεύει και να τους φροντίζει. Περιγράφει δηλαδή το ιδιαίτερο συνέστημά του για τους ανθρώπους του, που θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την αγάπη κάποιου ανώτερου προς κάτι κατώτερο, με την αγάπη του πατέρα προς τα παιδιά του. Ανάλογα ισχύουν και για τον επόμενο όρο, που στα εβραϊκά είναι ένεφ, και που το κείμενο των εβδομήκων τον αποδίδει πάντα με τη λέξη αλήθεια. Ο όρος που έρχεται από μια εβραϊκή λέξη, μια εβραϊκή ρίζα, που σημαίνει είμαι σταθερός, είμαι αξιόπιστος. Έτσι, οι δύο έννοιες επομένως είναι κατά κάποιο τρόπο συνώνυμες και σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη απαντούν ως ζευγάρι οι έννοιες αυτής, έλεος και αλήθεια, και περιγράφονται σε ενέργειες του Θεού. Εδώ εμφανίζονται, όπως και στον Ψαλμό 84-11, προσωποποιημένες ως συγκεκριμένες πραγματικότητες, ως δυνάμεις που αποστέλλονται από το Θεό για να συμπαρασταθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ποιητής. Έστειλε λοιπόν ο Θεός από τον ουρανό την αξιοπιστία, την αγάπη του και την αξιοπιστία του, το έλεος και την αλήθειά του. Με τη συνδρομή των δυνάμεων αυτών που έχει στείλει ο Θεός, ο ψαλμούδος κατορθώνει να σωθεί από τις απειλές των εχθρών του, οι οποίοι παρομοιάζονται με λιοντάρια και των τρομοκρατών ακόμα και στον ύπνο του, ενώ τα δόντια τους με όπλα και βέλη και η γλώσσα τους με κοφτερό μαχαίρι, όπως μας δηλώνει ο ποιητής στον στίχο 5. Αυτή η εμπειρία σωτηρίας οδηγεί τον ποιητή σε μια ενθουσιώδη εξήμιση του μεγαλείου του Θεού στο στίχο 6, που στην πραγματικότητα χωρίζει τον ψαλμό σε δύο μέρη και λειτουργεί ως υποδός, καθώς επαναλαμβάνεται στο τέλος του ποίηματος. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σε όλη την γη η δόξα σου. Αυτό το δίπολο ουρανός και γη δηλώνει όλον τον κόσμο στην Παλαιά Διαθήκη. Ζητά λοιπόν ο προτρέπει μάλλον ο ποιητής τον Θεό να θριαμβεύσει πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν, τόσο στους ουρανούς όσο και να αποκαλύψει τη δόξα του στη γη.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Με λόγο απλό και κατανοητό, ακούμε και στη σημερινή μας εκπομπή την ερμηνεία ψαλμών, έτσι όπως μας παρουσιάζει αυτή την ερμηνεία ο κύριος Μελτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, και σε αυτόν τον ψαλμό διαπιστώνουμε αυτό που είχαμε παρατηρήσει και κατά την ανάλυση του προηγούμενου ψαλμού, του 55ου, ότι δηλαδή η ηγεσία για σωτηρία εμπλέκεται με τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Είναι αυτό τυπικό, λοιπόν, για τους ηκετήριους ψαλμούς?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, καθώς ο ποιητής στηρίζει τις ηγεσίες του σε κάποια εμπειρία σωτηρίας που βίωσε στο παρελθόν, είναι φυσικό να ελπίζει ότι και στην παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Θεός θα επέμβει υπέρ του. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι συχνά στους ψαλμούς, ανάλογα με το είδος το οποίο ανήκουν, ο ποιητής χρησιμοποιεί και τυπικά μοτίβα για να περιγράψει διάφορες καταστάσεις. Αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά και στον συγκεκριμένο, στον 56ο ψαλμό, τον οποίο εξετάζουμε. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του ψαλμού αρχίζει με μια νέα περιγραφή της απειλής που βιώνει ο ποιητής από τους εχθρούς. Η περιγραφή γίνεται και εδώ με τις συνήθεις και σε άλλους ψαλμούς εικόνες από το κυνήγι των ζώων.

όρος δόξα. Την δόξα του λοιπόν, δηλαδή τον εσωτερικό του κόσμο, την προσωπικότητά του, όπως και στα διάφορα μουσικά όργανα, το ψαλτήρι και την κιθάρα, απευθύνεται τώρα ο ποιητής, προτρέποντάς τα σε μια πρωινή δοξολογία του Θεού, όπως δηλώνει στο στίχο 9, που θα διατρανώσει σε όλους τους λόγους της γης το μέγεθος του Θείου Ελέους και της Θείας Αληθείας. Μιλήσαμε νωρίτερα για το τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι, Έλεος και Αλήθεια, οι οποίοι απάντουν σαν ζευγάρι και δηλώνουν πάντοτε τον, σε τελευταία ανάλυση τον ίδιο το Θεό, δηλώνουν ενέργειες με τις οποίες ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους και που εδώ παρουσιάζονται προσωποποιημένες. Αυτό λοιπόν το Έλεος και αυτή η Αλήθεια που ο Θεός εξαπέστειλε, όπως είδαμε νωρίτερα, από τον ουρανό για τη σωτηρία του ποιητή στο στίχο 4, τώρα ο ποιητής πρέπει ότι εμεγαλύθησαν έως των ουρανών και έως των νεφελών. Το μέγεθός τους, η αξία τους, η δόξα τους έφτασε μέχρι τα ουράνια ψηλά, μέχρι τις νεφέλες. Έτσι ο ψαλμός ολοκληρώνεται και πάλι με την προτροπή που περιέχεται σε αυτή την τριαδευτική επόδο. Τριάδευσεται πάνω στους ουρανούς και βγαίνει φανερή σε όλη τη γη η δόξα σου. Επιτρέψτε μου όμως εδώ, πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό, μια ακόμα παρατήρηση σε σχέση με την ερώτηση που κάνατε. Είδαμε και ότι το τελευταίο μέρος του ψαλμού αυτού βρίσκεται αυτούσιο στην αρχή του ψαλμού 107. Ο ποιητής του οποίου δηλώνει την ετοιμότητά του να δοξολογήσει το Θεό για τις ευεργεσίες του. Αυτή η επανάληψη των κειμένων σε διαφορετικά σημεία του ψαλτηρίου δείχνει και ότι οι προσευχές αυτές είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής. Και σε αυτό ακριβώς το στοιχείο βρίσκεται νομίζω η επιτυχία του ψαλτηρίου. Το έχουμε δει και σε πάρα πολλούς άλλους ψαλμούς ότι αν και μιλάει για επιβολή εχθρών ο ποιητής ή ζητάει την βοήθεια του Θεού,

0: 69ος, που τον αναλύσαμε όταν εξετάζαμε την ακολουθία του αποδείπνου. Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε τώρα δύο λόγια για την ένταξή του στην ακολουθία του μεσορίου της 6ης ώρας στα επόμενα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Πράγματι, ο κύριος Ψάμος

αλήθεια οφείλεται προφανώς στο κοινό θέμα με τους προηγούμενους δύο ψαλμούς. Καθώς το περιεχόμενο της ακολουθίας είναι μια ευχαριστία προς τον Χριστό, όπως είπαμε, για τη σωτηρία που χάρισε στους ανθρώπους με τη σταυρική του θυσία, την αξιολογεί και κραυγεί όσο βίωσαν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, ας θριαμβεύσει ο Κύριος του στίχου 5, συνδέεται στενά με την ουσιώδη εποδό του λυτρωμένου

0: ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι όλο το Ευαγγέλιο, το κατάλληλο Ευαγγέλιο, συνδέει τη δόξα του Χριστού με τη διαδικασία που κορυφώνεται στη Σταύρωση. Επομένως, η Σταύρωση αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι και η περιγραφή της Σταύρωσης από το 4ο Ευαγγέλιο, η οποία διαφέρει από τις περιγραφές των συνοπτικών, καθώς απουσιάζουν από αυτά σημάδια εκδήλωσης της Θείας Δύναμης. Η δόξα του Θεού στην αφήγηση του Ευαγγελιστή Ιωάννη δεν αποκαλύπτεται στην εκδήλωση της δύναμής του, αλλά στη διαβεβαίωση της αγάπης του. Η αποστολή του Ιησού να φανερώσει τη δόξα του Θεού στη γη ολοκληρώνεται με τη Σταύρωσή του, καθώς αυτή αποκαλύπτει την αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα, αλλά και την αγάπη του Πατέρα προς τον κόσμο. Το κλασικό χώριο του Κατάλληλου, που τους ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε των μονογεννημιών αυτού των υπερπολών. Η Σταύρωση εκδηλώνει ακριβώς το έβρος της Θείας Δύναμης, αποκαλύπτοντας και το βάθος της Θείας Αγάπης, και γι' αυτό αυτή η κετήρη ψαλμή που καταλήγω σε θριαμβευτικές κραυγές, σε θριαμβευτικές εποδούς, ας θριαμβεύσει ο Κύριος ή θριάμβευσε Θεέ, εντάσσομαι στην ακούρφια της έκτης ώρας και βεβαίως στο μεσόριο της έκτης ώρας.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μια και φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για τον χρόνο που διαθέσατε, αλλά και τον κόπο σας να αναλύσετε και τους ψαλμούς που είχαμε προς εξέταση στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.eklesia.gr. Το αφιερώματος το 89,5 στο περιβάλλον, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στον αέρα και προσπαθούμε να τον δούμε, να τον αναλύσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά της επιστήμης. Να δούμε δηλαδή τόσο την σύστασή του, αλλά να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τον αέρα, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην σύσταση του αέρα, θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα και στο πώς δημιουργήθηκε ο αέρας με τον σημερινό μας καλεσμένο, είναι ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα.
1: Κύριε Σπερόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για τον αέρα, πατέρα Δημήτριε, και δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας.
1: Ας ξεκινήσουμε από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οποίο είναι τόσο φιλόξενο για την εμφάνιση, την εξέλιξη και την διάρκεια της ζωής, αποτελείται βασικά από την ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί ο αέρας, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την υδρόσφαιρα, στην οποία ανήκουν οι θάλασσες και όλα τα υδάτινα συστήματα, και το έδαφος, το οποίο κυριαρχεί η ζωική και φυτική η ζωή. Όλα αυτά τα τμήματα του περιβάλλοντος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρίσκονται σε μια δυναμική, δημιουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.
0: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό θα ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό, να μην εξηγήσετε λίγο?
1: Που παρά τη φαινομενική του ετερογένεια, ότι είναι τελείως διαφορετικά ο αέρας, η θάλασσα και το έδαφος, εν τούτοις βρίσκονται σε πλήρη αλληλεπίδραση, με την έννοια ότι το έδαφος θα ήταν απολύτως ξηρό αν δεν υπήρχε ο κύκλος του νερού, ο υδρολογικός κύκλος, και αυτός ο κύκλος του νερού θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή η εξάφνιση από τη θάλασσα, εάν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα. Άρα βρίσκονται σε μια απολύτως δημιουργική αλληλεπίδραση, και αυτή ακριβώς η συνύπαρξη αυτών των συστημάτων και η συνεργασία έχουν στο αποτέλεσμα την φιλοξενία τη ζωή. Θα κάνουν δηλαδή τον πλανήτη μας τόσο φιλόξενο στην ζωή κάθε μορφής. Η μελέτη λοιπόν της ατμόσφαιρας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι έναν πρόχειρο ορισμό, ότι η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη Γη, και συγκρατείται αυτό το στρώμα γύρω από τη Γη λόγω της βαρύτητας που ασκεί η Γη πάνω σε αυτό το στρώμα, και περιστρέφεται και αυτό, κινείται, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά και αυτό, αλλά κινούνται τεράστιες αέριες μάζες, και έτσι μεταφέρονται συνέχεια αέριες μάζες από περιοχές που υπάρχει πλεόνασμα, όπως είναι η τροπική, σε περιοχές με έλλειμμα, όπως είναι η πόλη, και συνεχώς βρίσκεται δηλαδή η ατμόσφαιρα σε μια συνεχή δυναμική κίνηση. Ας δούμε τώρα πώς φτάσαμε στο να έχουμε αυτή την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα, στη σημερινή της δηλαδή σύνθεση, γιατί αυτή η σημερινή της ύπαρξη πέρασε από ορισμένα στάδια και υπήρξε και πολύ σημαντικές αλλαγές. Εξελίχθηκε αργά η ατμόσφαιρα, όπως εξελίχθηκαν και όλα τα φωτοσύνθεσης. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της γης εκείνα τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης ήταν περίπου 85 με 110 βαθμούς και η προϊστορική ατμόσφαιρα ήταν και περίπου 20 φορές πυκνότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και χάρη σε αυτή την πυκνότητα άρχισαν να δημιουργούνται υδρατμοί, δηλαδή να παραμένουν κάποια αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα και να υγροποιούνται και έτσι να δημιουργηθεί υδρολογικός κύκλος και να δημιουργηθούν και οι ωκεανοί. Αυτό πάλι είχε ως συνέπεια σιγά σιγά να ψυχθεί ο πλανήτης, δηλαδή να πέσει αυτή η υψηλή θερμοκρασία που ήταν θερμοκρασία ηφαιστείων, σιγά σιγά να χαμηλώσει και να εμφανιστεί και η πρώτη αναερόβια φυτική ζωή που έκανε φωτοσύνθεση, η οποία βέβαια όπως είπαμε χρησιμοποιούσε ηλιακή ακτινοβολία, νερό και διοξίδιο του άνθρακα.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε, πατέρα Δημήτρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το νερό, έτσι. Στο να αλλάξουν οι συνθήκες, δηλαδή, στο να αλλάξουν οι συνθήκες.
1: Ένας κρίσιμος παράγοντας, για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας και γενικότερα για την διάρκεια και την διαφύλαξη της ζωής. Έτσι λοιπόν η φωτοσύνθεση, όπως είπαμε, η οποία χρησιμοποιούσε διοξίδιο του άνθρακα, που ήταν σχεδόν η ατμόσφαιρα αποτελείται από διοξίδιο, δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο. Απέβαλαν όμως οι πρώτοι οργανισμοί, οι αναέρωβοι, απέβαλαν ως παραπροϊόν το οξυγόνο και έτσι το οξυγόνο άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται στην ατμόσφαιρα και να δημιουργείται το στρώμα αυτό του όζοντος επίσης, το οποίο έχει την ικανότητα να φορωθά και να εξασθενίζει την περιόδη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα έχει μια άλλη πάλι, μια ανατροφοδότηση, ένα feedback, μια διαδικασία ανατροφοδότησης. Αφού λοιπόν οι πρώτοι οργανισμοί έστελναν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκε το όζον, με συνέπεια η ηλιακή ακτινοβολία να φιλτράρεται και έτσι η φυτική ζωή και οι οργανισμοί που έκαναν φωτοσύνθεση να περάσουν από τους ωκεανούς, να περάσουν στην επιφάνεια της γης και έτσι να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με οξυγόνο η ατμόσφαιρα.
0: Πατέρα Δημήτρη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το όζον και την εισίσταση του όζοντος.
1: Ναι, το όζον είναι το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε και το οποίο είναι το φιλικό προς τη ζωή. Οξυγόνο είναι το διατομικό οξυγόνο, δηλαδή οξυγόνο 2. Δύο άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε στενό δεσμό μεταξύ τους και είναι το οξυγόνο το οποίο χρησιμοποιούμε. Όμως το οξυγόνο κατά την διάσπασή του δημιουργεί δεσμούς τρία άτομα μαζί, δηλαδή ελεύθερο οξυγόνο προσδένεται στο διατομικό και έτσι δημιουργεί το οξυγόνο 3, το οποίο είναι το όζον, το οποίο είναι τοξικό βέβαια. Όποιος το εισπνεύσει είναι δηλητηριώδες το όζον, αλλά στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα να φιλτράρει την υπεριόδη ακτινοβολία του ηλίου, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρος. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργεί ένα μεγάλο στρώμα όζοντος που είναι το οξυγόνο 3 και μας προστατεύει από την υπεριόδη ακτινοβολία και κάνει τις συνθήκες στον πλανήτη ακόμα πιο φιλόξενες για τη ζωή.
0: Και έτσι, λοιπόν, συγγνώμη και πάλι δεν έχω καταλάβει. Απλώς να πω ότι είχε γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για το όζον και αυτή την ασπίδα του όζοντος στη γη και την σημασία της για την ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει κλείσει αυτή η τρύπα τέλος πάντων του όζοντος, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι της
1: ζωής. Υπάρχει μια πραγματικά εξισορρόπηση σιγά σιγά. Βλέπουμε να βελτιώνεται αυτή η τρύπα του όζοντος γιατί όπως είπαμε το όζον βρίσκεται στην στρατόσφαιρα και η μεγαλύτερη συγκέντρωσή του είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα ύψος και όπως είπαμε προστατεύει τους οργανισμούς από την υπεριόδη ακτινοβολία. Και όπως ξέρουμε η τρύπα
2: Από εκεί που σα διακόψαμε, γιατί. Ναι, συνεχίζει.
1: Και όπω σα έλεγα, ενώ οι συγκεντρώσει τώρα με τη φωτοσύνθεση, η οποία γίνεται πια και στο έδαφο, έχει περάσει η ζωή από του ωκεανού στην στεριά, η συγκεντρώση τώρα του οξυγόνου, του διατομικού οξυγόνου, εμφανίζουν τα ασιανόδου και το αντίθετο συμβαίνει πια με τις αντίστοιχες τιμές του διοξιδίου. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί στη φωτοσύνθεση καταναλώνεται διοξίδιο και απελευθερώνεται οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω στη σύσταση της ατμόσφαιρας, έχουμε μεγάλα ποσοστά, σχεδόν 19-20% της ατμόσφαιρας αποτελείται από οξυγόνο και 0,03 από διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ασυμμετρία στην ποσόστοση του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα εμφανίζεται λόγω της φωτοσύνθεσης. Αλλά αυτή ακριβώς η ασυμμετρία, αυτή η ανισορροπία, δηλαδή μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και μικρές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν και τον πλανήτη μας τόσο φιλικό προς τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν την, θα λέγαμε, καταλυτική λειτουργία που παίζει η φωτοσύνθεση και για τη ζωή, αλλά και για την διαμόρφωση και σύσταση της ατμόσφαιρας.
2: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα πράγματα με τη βοήθεια σας, πατέρα Δημήτρη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Συζητούμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγου, για την σύσταση του αέρα. Μια πρώτη συζήτηση ουσιαστικά, κάποιες πληροφορίες δίνουμε όσον αφορά τη σύσταση του αέρα, την σύσταση της ατμόσφαιρας. Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, πατέρα Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη ευθερετρία που υπάρχει στην περιεκτικότητα μεταξύ οξυγόνου, το οποίο πλεονάζει, και στην πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση, η οποία είναι φιλική προς τη ζωή, οφείλεται στη φωτοσύνθεση, σε αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία που επιτελούν τα φυτά για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αυγέγονη ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου ανέβαιναν, εμφάνιζαν βάση ανόδου, και το αντίθετο συνέβαινε για το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, μέσω της φωτοσύνθεσης απομακρύνθηκαν πάρα πολύ σημαντικά ποσά διοξιδίου. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, στην οποία κυριαρχούσε το διοξίδιο του άνθρακα και δεν ήταν καθόλου φιλική προς τη ζωή, σιγά σιγά το διοξίδιο άρχισε να υποχωρεί λόγω της κατανάλωσης που έκαναν οι αερόβιοι οργανισμοί, οι οποίοι έκαναν φωτοσύνθεση. Στους ωκεανούς τώρα το διοξίδιο του άνθρακα σχημάτισε ανθρακικά άλατα, τα οποία εναποτέθηκαν στα κελίφη των θαλάσσιων οργανισμών, και μετά το θάνατο αυτών των οργανισμών στους πυθμένες των ωκεανών σχηματίστηκαν τα ειδήματα. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι να δούμε τη σύσταση του ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα, δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας που μας περιβάλλει, να δούμε ποια είναι η σύσταση, η χημική του σύσταση, η οποία πράγματι είναι εντυπωσιακή. Το 78% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από άζωτο. Το 19% αποτελείται από οξυγόνο. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια μικρή συμμετοχή, 0,03, και τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν την ατμοσφαιρική, το ατμοσφαιρικό αέρα, είναι το αργό, το νέο, το ήλιο, το μεθάνιο, το κρυπτό, τα οξύδια του αζότου, το υδρογόνο, το όζο και το ξένο. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία, το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα οξύδια του αζότου και το όζο, είναι τα λεγόμενα αέλια του θερμοκηπίου, δηλαδή αυτά τα οποία δεν αφήνουν την ακτινοβολία. Όταν ανακλάται από την κοινωνιακή ακτινοβολία, η οποία επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα, δεν την αφήνουν εύκολα να διαφύγει και την ξαναεπιστρέφουν στη γη. Κρατάνε δηλαδή την θερμότητα υψηλά. Αυτά λέγονται αέλια θερμοκηπίου. Και θα επαναλαμβάνω για να τα ξέρουν οι ακροατές μας, το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τα οξύδια του αζότου.
0: Για πείτε μας τώρα για το κάθε ένα, για το κάθε στοιχείο από αυτά ξεχωριστά, για το άζωτο, το οξυγόνο κτλ. Και την σημασία τους, στην ατμόσφαιρα, έτσι, στο ατμοσφαιρικό
1: αέρα. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα συστατικά να τα διακρίνουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το άζωτο, το οξυγόνο και το αργό, το οποίο είναι το 99% του ατμοσφαιρικού αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η υδρατμή στην ατμόσφαιρα, που οι συγκεντρώσεις των οποίων είναι μεταβλητές και στο χώρο και στο χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υδρατμή, γιατί παίρνουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της ακτινοβολίας. Και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δευτερεύοντα δρανεία αέρια, όπως είπαμε, το νέο, το κρυπτό, το ξένο και τα θερμοκηπικά αέρια. Και πρέπει να πω ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και ορούμενα σωματίδια, καπνό, σκόνη, ύλη, βακτηρίδια, αερολύματα, με πάρα πολύ μικρές διαστάσεις, δηλαδή σε σχεδόν μικροσκοπική κατάσταση. Και να πούμε τώρα για το, όπως είπατε, για τα στοιχεία αυτά, το κυρίαρχο στοιχείο της ατμόσφαιρας, βέβαια, όπως είδαμε, είναι το άζωτο, το οποίο συμμετέχει κατά 78% στη σύσταση της ατμόσφαιρας. κοινό το άσοτο είναι ότι δεν έχει κάποιο ρόλο στην διατήρηση της ζωής και γι' αυτό ονομάστηκε άσοτο, δηλαδή αυτό το οποίο δεν συμμετέχει στη διατήρηση της ζωής, δεν έχει αξία δηλαδή για τη ζωή. Αλλά ήταν μια, θα λέγαμε, λάθος παρατήρηση, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το άσοτο είναι κορυφαίο στοιχείο των οργανισμών. Οι ενώσεις, οι βασικές ενώσεις της ζωής, η δομική λύθη, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, δηλαδή το DNA, το RNA, είναι μόρια αζωτούχα. Το άσοτο δηλαδή πλεονάζει μαζί με τον άνθρακα, είναι συστατικό στοιχείο της μοριακής ύφεσης της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, οι πρώτες τότε παρατηρήσεις θεώρησαν ότι το άσοτο δεν συμμετέχει καθόλου στη ζωή, δηλαδή σημαίνει αέριο χωρίς ζωή, αυτό σημαίνει άζωτο το όνομά του. Και οι μορφές του αζώτου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το αδρανές άζωτο, που είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο, και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε αζωτούχες ενώσεις, όπως είναι η αμμονία, η ουρία, το ουρικό οξύ, οι πρωτεΐνες, που έχουν το δραστικό άζωτο. Και στην ατμόσφαιρα το άζωτο εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή του υποξιδίου, εμφανίζονται και οξύδια του αζώτου, τα οποία είναι ατμοσφαιρική ρήπη και ανήκουν στην, στα αέρια του θερμοκηπίου. Μάλιστα, το διοξίδιο του αζώτου σχηματίζει το λεγόμενο φωτοχημικό νέφος, όπως θα έχουμε ακούσει, που είναι πάνω από τις πόλεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη υψηλή ρήπανση. Διαμορφώνεται ένα φωτοχημικό νέφος και στο σχηματισμό του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το διοξίδιο του αζώτου. Επίσης συμμετέχει ενεργά το διοξίδιο και στην οξινή βροχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άζωτο, παρότι φέρει ένα όνομα το οποίο δεν αντιστοιχεί στην χημική του πραγματικότητα και στον πραγματικό του ρόλο, συμμετέχει ενεργότατα στη διαμόρφωση της ζωής. Είναι το δεύτερο μόριο μετά τον άνθρακα που έχει μεγάλη σημασία για το χτίσιμο, για το βιοχημικό, θα λέγαμε, χτίσιμο της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον υπάρχει στα αμινοξέα και στα νουκλεϊνικά οξέα, που είναι δομική λύθη της ζωής.
0: Αυτό ισχύει
1: για το άνθρακα.
0: Αυτό ισχύει, πατέρα Δημήτρη, και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, ναι. Ισχύει από τους ιούς, από τη δομή των ιών, των βακτηρίων, των φυτών. Κάθε τι δηλαδή το οποίο εντάσσεται σε αυτό που λέμε

0: συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, από την τελευταία σας φράση.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον για τον αέρα, για την σύσταση του αέρα. Δίνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες και για την σημασία του, βέβαια, στην ζωή πάνω στη γη, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Εμείς περιμένουμε όπως πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτρη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
2: Σε μια δεύτερη φάση, λοιπόν, της εξέλιξης, αυτή η πρώτη οργανισμή, η οποία είναι προκαριωτική, δηλαδή είναι βακτήρια, άρχισαν να παίρνουν τα ηλεκτρόνια.

0: από το νερό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι παίρνοντας από το νερό η φωτοσύνθεση πλέον χρησιμοποιώντας το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, άρχισε να απελευθερώνει και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, με τη νέα αυτή αερόβια πια φωτοσύνθεση, με βίντεο η αερόβια φωτοσύνθεση, με συνέπεια να απελευθερώνεται όλο και περισσότερο οξυγόνο και να καταναλώνεται όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε να διαμορφωθεί αυτή η τεράστια σημασία ισορροπία, υψηλό επίπεδο δηλαδή οξυγόνου και χαμηλό επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα την οποία ζούμε εμείς σήμερα είναι ακριβώς αντεστραμμένη, είναι η αντίστροφη της ατμόσφαιρας που υπήρχε στην αρχαίγον, στον αρχαίγονο πλανήτη, που υπήρχαν σχεδόν μηδενικά αποθέματα οξυγόνου και πλεόνασμα διοξιδίου. Σήμερα ακριβώς βιώνουμε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε σχεδόν ελάχιστη μηδαμινή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρακα, είπαμε 0,035, και σχεδόν 20% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από οξυγόνο. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και πάλι, οφείλεται στην αερόβια φωτοσύνθεση, όπου τα φυτά και οι οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνουν οξυγόνο. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι και εξελικτικά η νέα αυτή φωτοσύνθεση που απελευθερώνει οξυγόνο και χρησιμοποιεί το νερό ως δότη ηλεκτρονίων είναι και ενεργειακά πιο αποτελεσματική. Γιατί με μία γλυκόζη, ένα μόλιο γλυκόζης, μπορεί να δημιουργήσει 36 μόλια ενέργειας, θα λέγαμε. Έλαβε 2 μόλια ενέργειας που παρήγαινε η αναερόβια γλυκόλυση, δηλαδή η διάσπαση της γλυκόζης.
1: Έχουμε όμως και άλλα αέρια, έτσι, και άλλα στοιχεία.
0: Είναι αδρανή αέρια, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μόνο τα θερμοκηπικά αέρια έχουν σημασία, μετά το άζωτο και το οξυγόνο ιδιαίτερη σημασία έχουν τα θερμοκηπικά αέρια, όπως είπαμε, το οποίο είναι το μεθάνιο, είναι το όζον, μιλήσαμε για το όζον, και το κάποια οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά πια έχουν σημασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αδρανή, δεν έχουν σημασία, απλώς υπάρχουν εκεί και δεν έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε και πληροφορίες για την διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας. Πώς είναι η ατμόσφαιρα οργανωμένη, γιατί εμείς βλέπουμε βέβαια τον καθαρό ουρανό και δεν μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε μακροσκοπικά πώς είναι διαμορφωμένη η ατμόσφαιρα. Μέχρι σε ύψος 12 χιλιόμετρο, τώρα ανεβαίνοντας κάθε ύψος, τώρα θα δούμε πώς είναι τα στρώματα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τον ουρανό, στα 12 χιλιόμετρα, μέχρι τα 12 χιλιόμετρα, είναι περίπου το 80% της αέριας μάζας, δηλαδή το 80% της μάζας της ατμόσφαιρας φτάνει μέχρι εκεί, και ονομάζεται αυτή η περιοχή αυτών των πρώτων 12 χιλιόμετρων τροπόσφαιρα, όπου είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός, όπως το ξέρουμε, με τη βροχή, το χιόνι, τα κατακλυμνίσματα, που είπαμε ότι συμμετέχει αποτελεσματικά και ενεργά στον υδρολογικό κύκλο, όλα αυτά εξελίσσονται στον χώρο της τροπόσφαιρας. Η τροπόσφαιρα βέβαια έχει και ένα ανώτατο ύψος στον Ισημερινό, που φτάνει τα 18 χιλιόμετρα, και ένα χαμηλότερο σημείο της τροπόσφαιρας που είναι στους πόλους, που είναι περίπου 8 χιλιόμετρα.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει το βέβαια?
0: Αυτό συμβαίνει λόγω της μετακίνησης των αερίων μαζών, όπου έχουμε λιγότερες αέριες μάζες πάνω από τους πόλους και πολύ πιο πυκνές αέριες μάζες πάνω από τον Ισημερινό. Και λόγω αυτής της ανισοκατανομής των αερίων μαζών είναι πιο πυκνό, πιο παχύ δηλαδή το στρώμα της τροπόσφαιρας πάνω από τον Ισημερινό και πιο λεπτό πάνω από τους πόλους. Μετά, προχωρώντας πάνω από τα 12 χιλιόμετρα και φτάνοντας μέχρι τα 50 χιλιόμετρα, αυτό το στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η στρατόσφαιρα, όπου στη στρατόσφαιρα υπάρχει και το όζο, περίπου στο μέσο της στρατόσφαιρας είναι και το τριατομικό οξυγόνο, όπως είπαμε, το όζο, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, είναι τοξικό αέριο, αλλά στα ύψη αυτά, στο ύψος αυτών των περίπου 33 χιλιόμετρων, προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη από την πάρα πολύ επικίνδυνη
1: όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα, ναι. Πατέρα Δημήτρη, αλλάζει και η σύστασή της. Μας είπατε κάποια πράγματα, αλλά ας πούμε στα υψηλότερα στρώματα, όπως είναι η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα ή και η εξόσφαιρα, εκεί τι γίνεται με τον αέρα, υπάρχει αέρας, υπάρχει οξυγόνο.
0: Εκεί συνεχώς ανεβαίνοντας προς τα πάνω, συνεχώς μειώνεται το οξυγόνο. Αλλά δηλαδή πάνω στη στρατόσφαιρα δεν επικρατούν, οι ποσότητες αυτές μειώνονται συνεχώς και του αζότου και του οξυγόνου, αλλάζει πραγματικά. Ανεβαίνοντας σε καθύψος, η σύσταση αλλάζει, αλλοιώνεται και μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής αυτών των αερίων. Αυτή την σύσταση, η οποία με τα ποσοστά αυτά, όπως είπαμε, του ξηρού σε ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα, αναφέρονται κυρίως στην τροπόσφαιρα και στην στρατόσφαιρα πιο πάνω. Όπως σας είπα, στη θερμόσφαιρα υπάρχουν μόνο ιοντισμένα σωματίδια και ηλεκτρολίτες. Μέχρι τη στρατόσφαιρα έχουμε τη σύσταση που ξέρουμε, δηλαδή από τα υλικά αυτά. Εκεί βρίσκονται και τα θερμοτυπικά αέρια, δηλαδή αυτά που συγκρατούν την θερμότητα και την επιστρέφουν πάλι στον πλανήτη, έτσι αυξάνοντας τις τιμές της θερμοκρασίας. Βέβαια, είπαμε ότι όλα αυτά αφορούν τη σύσταση και την διάμορφη και την αρχιτεκτονική της ατμόσφαιρας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλοί κίνδυνοι στους οποίους έχουμε μπροστά μας στο μέλλον από την ατμόσφαιρα, η οποία λόγω της μεγάλης ρύπανσης, η οποία ανεβαίνει από το έδαφος προς τα πάνω, η ατμόσφαιρα σιγά σιγά αλλοιώνεται τη σύστασή της, δηλαδή με την έννοια ότι αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου και γίνεται πτωχότερη η ατμόσφαιρα, γίνεται πτωχότερη σε οξυγόνο όταν εξαφανίζονται, έχουμε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών φυτοκοινωνιών, όταν αποξηρώνονται τα δάση, όταν καταστρέφεται, δεν υπάρχει το πράσινο, που είπαμε ότι είναι η κύρια παραγωγή του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Έτσι σιγά σιγά αυξάνονται οι ποσότητες των θερμοκηπικών αερίων και μειώνεται το φιλικό και φιλόξενο προς τη ζωή οξυγόνο. Έτσι λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος επέρχεται λόγω της μεγάλης τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι η αλλαγή, η αλλίωση, θα λέγαμε πια όχι η αλλαγή, η αλλίωση στη σύσταση της ατμόσφαιρας με αύξηση των θερμοκηπικών αερίων και των ρήπων και με μείωση των φιλικών προς τη ζωή στοιχεία όπως είναι το οξυγόνο. Επίσης, έχουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας, διότι τα θερμοκηπικά αέρια έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή να παγιδεύουν την ανακλώμενη ακτινοβολία, να μην την αφήνουν να φύγει πάλι προς τα πίσω, αλλά να την επιστρέφουν στον πλανήτη και έτσι να συσσωρεύεται μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία πραγματικά θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη, μια πρόβλεψη η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δυσμενής, ότι μέχρι το 2080 θα εξαλειφθεί, θα υπάρχουν ψυχροί χειμώνες. Ο χειμώνας πια θα χάσει το χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, με το περιμένουμε να έρθει το κρύο, να πέσει η θερμοκρασία. Ο ψυχρός χειμώνας θα εξαφανιστεί, διότι θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν οι εποχές, όπως γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αλλίωση των φαινομένων σε κάθε
0: εποχή. Να πούμε χειμώνες, και ενώ εμείς το χαιρόμαστε αυτό και λέμε τι ωραία, θα έχουμε ένα ήρεμο χειμώνα, ένα νύπιο χειμώνα, βλέπουμε δυστυχώς όμως έχουμε μπει σε μια φάση όπου ο χειμώνας σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Και αυτή η εξαφάνιση του χειμώνα, δηλαδή αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει σαν συνέπεια να εξαφανιστεί ο χειμώνας και έτσι όλο το έτος να είναι μια εποχή ενός πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν θα είναι και τόσο φιλικές προς τη ζωή αλλά και προς τις ανθρώπινες κοινωνίες, γιατί ξέρετε οι θερμοκρασίες οι υψηλές θα οδηγήσουν σε προβλήματα του υδρολογικού κύκλου, θα μειωθούν τα ποσοστά εξάθμισης, θα δημιουργηθούν φοβερές λειψιδρίες, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, θα υπάρχουν κίνδυνοι
1: εκεί, στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κάνοντας και μια ανακεφαλαίωση την σημερινή μας συζήτηση.

0: στοιχεία, θα λέγαμε εισαγωγικά, για τον αέρα, για τη σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας. Δίνουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή με τη βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορας βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8-9 λεπτά. Και ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τα στοιχεία της δηλαδή, αν αυτά επηρεάζονται στις μέρες μας, αν έχει αλλάξει δηλαδή η σύσταση της ατμόσφαιρας, αν έχει επηρεαστεί και από τις αλλαγές τις κλιματικές στο κλίμα. Και αν αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να υπάρχει όντως και να διαφοροποιείται στην επαρχία, στην περιφέρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει πολλής κόσμος συγκεντρωμένος.
1: Βεβαίως, αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην επαρχία είναι το αποτέλεσμα της φωτοχημικής ρύπανσης του διοξιδίου του αζότου, το οποίο δημιουργεί και αυτό ένα στρώμα το οποίο δεν επιτρέπει στην ακτινοβολία να διαφύγει και αυτό θερμοκηπικό αέριο, και έτσι δημιουργείται ένα σφιχτικές ειδικές για υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό στις πόλεις έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλότερες στην επαρχία. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι αυτό που λέμε κλιματικές αλλαγές. Η συνέπεια δηλαδή θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση του κλίματος, με κίνδυνο να δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι εχθρικό τελείως προς τη ζωή. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και άμεσα πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο εξουσίας, γιατί ο καθένας μας βέβαια ξεχωριστά να προσπαθήσει να διατηρήσει καθαρό το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, όπως είδαμε και στην περίπτωση του νερού αλλά και στην περίπτωση του αέρα, να αποφύγει υπογόνες δραστηριότητες, μειώνοντας τη μετακίνησή του με το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας πιο φιλικά και περισσότερο με μεσότερο μέτρο συσκευές όπως είναι το air condition, το οποίο όπως είπαμε είναι εχθρικό προς το περίπτωμα, ανεβάζει κατά μία μονάδα, όπως έχει παρατηρηθεί στις μεγάλες πόλεις, η λειτουργία των air condition, οι εξωτερικές μονάδες ανεβάζουν κατά 1-2 μονάδες τη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι κακής προγνώσεως οι προβλέψεις τις οποίες για τις οποίες μιλούν οι κλιματολόγοι. Τα μοντέλα της εξέλιξης του κλίματος δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα δυσμενές περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, με υψηλό διοξείδιο του άνθρακα, με χαμηλό οξυγόνο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εχθρικό για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν σαν πρώτο αέριο ζωής το οξυγόνο και όχι το διοξείδιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να επαναξιολογηθούν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και να αλλάξουμε τελείως τις προτεραιότητές μας. Διότι όλη η περιοχή εδώ στην Ευρώπη που ζούμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές. Ήδη στη Νότια Ευρώπη, στη λεκάνη της Μεσογείου, επίκειται αύξηση του καύσωνα και της ξηρασίας. Εμείς εδώ στην περιοχή της Ελλάδας βλέπουμε ότι σχεδόν έχουμε μετακινηθεί από το παλαιό εύκρατο κλίμα και να έχουμε περάσει ένα πιο θερμό, το καλοκαίρι είναι πιο σκληρό και η θερμοκρασία περισσότερο ασφυκτική. Στις ορεινές περιοχές το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων θα έχει και αυτό καταστροφικές συνέπειες. Στις παράκτιες ζώνες υπάρχει κίνδυνο η αύξηση της στάθμης της θάλασσας να οδηγήσει σε πλοίες, ποντίσει κάποιες περιοχές και έτσι να ερημοποιηθούν περιοχές, και μάλιστα στις πιο βόρειες περιοχές της Ευρώπης να αυξηθεί και εκεί η θερμοκρασία και να έχουμε αντίστοιχο λιώσιμο των πάγων. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μειώσουμε τα αέριο του θερμοκηπίου, και πρέπει να πούμε ότι είναι οι πηγές των αέριων θερμοκηπίου είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων, το άφρακα, του πετρελαίου, το φυσικό αέριο, η παραγωγή ηλεκτρισμού, η βιομηχανία, οι μεταφορές και το κάθε νοικοκυριό που ξεχωριστά παράγει διοξείδιο του άνθρακα, στη γεωργία και στη κτηνοτροφία που έχουμε την παραγωγή μεθανίου, που είναι και αυτό ένα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο, στην αποδάσωση, στην καταστροφή των δασών, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολύ καταστροφική συνέπεια, γιατί μειώνεται
0: στο τέλος, έχουμε περίπου άλλα 3 λεπτά, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα, δίνοντας, νομίζω, ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας, με βάση πάντοτε την επιστήμη, τα επιστημονικά ευρήματα και την έρευνα την επιστημονική.
1: Είπαμε λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα από τα 3 στοιχεία του γύρου περιβάλλοντος, μαζί με την υδατόσφαιρα, την υδρόσφαιρα που είναι το νερό και το έδαφος. Η σύστασή της αποτελείται από 78% άζωτο, και περίπου 19-20% οξυγόνο. Έχουμε μια μικρή συμμετοχή 0,035 του διοξιδίου του άνθρακα, και μετά έχουμε αδρανή αέρια, όπως είναι το ξένο, το κρυπτό, το λέον και το αργό, και έχουμε και τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία βρίσκονται στην στρατόσφαιρα, τα οποία είναι το μεθάνιο, το διοξίδιο του άνθρακα, τα εποξίδια του αζότου και το όζον, που παράλληλα όμως με αέριο του θερμοκηπίου το όζον έχει και αυτή την δυνατότητα να μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Και το καλό είναι, τα καλά νέα είναι ότι η φύση μπορεί με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς σιγά σιγά να ξανακλείσει αυτή τη μεγάλη τρύπα του όζοντος, η οποία ήταν επί μια δεκαετία μεγάλωνε. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το όζον μας προστατεύει, είναι ζωτική σημασία η ύπαρξη της ατμόσφαιρας. Και όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα αποτελείται από πολλά στρώματα. Το πρώτο στρώμα στο οποίο ζούμε και στο οποίο εξελίσσεται και ο καιρός, τα καιρικά φαινόμενα, είναι η τροπόσφαιρα. Και πάνω από την τροπόσφαιρα, περίπου μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ύψος, είναι η στρατόσφαιρα, στην οποία βρίσκεται και το όζον. Αυτά, ας πούμε, είναι μια περίληψη των όλων όσων είδαμε, έτσι γενικά, για να έχουμε μια εικόνα της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας σήμερα και για όσα είπαμε για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα, τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα διαφορετικά στρώματα, έτσι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, της ατμόσφαιρας. Μιλήσαμε βεβαίως και για το όζον με την βοήθειά σας. Και βεβαίως είπαμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύπανση του αέρα παίζει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι? Να μην το παρακάνουμε. Πατέρα Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την βοήθειά σας σήμερα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σπύρο, πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Για την σύσταση του αέρα με βάση την επιστήμη μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή με την βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Κοντά σας στο μικρόφωνο μετά περίπου για μία ώρα ο Βασίλης Πυλόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

έκφραση του Πνεύματος του Χριστού ως εκδήλωση του ακτινοβόλου δυναμισμού της τελείως λυτρωμένης εν Χριστώ ανθρώπινης φύσης, είναι η τελευταία ενέργεια της αποκάλυψης του έργου του Χριστού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, η συγκεκριμένη γέννηση της Εκκλησίας ως απαρχή της επέκτασης της δύναμής της τελείως λυτρωμένης εν Χριστώ ανθρωπότητας, ανήκει και αυτή στην τελευταία ενέργεια φανέρωσης της εν Χριστώ σωτηρίας. Η Αποκάλυψη γεννά την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο συγκεκριμένος και συνεχής χώρος όπου επεκτείνεται λυτρωμένη η εν Χριστώ ανθρωπότητα. Με σκοπό την επέκταση αυτή, η Εκκλησία δημιουργεί την όλη οργάνωση των ουσιαστικών της δομών, έργο που εκπληρώθηκε και εφαρμόστηκε με την αρχική παράδοση, μέρος της οποίας μόνο καταγράφτηκε αργότερα στη γραφή στην Καινή Διαθήκη. Η Εκκλησία, διατηρώντας έτσι την αποστολική παράδοση, διατήρησε και την ακεραιότητα της Αποκάλυψης, αν και η ίδια η Εκκλησία είναι έργο της Αποκάλυψης. Η Εκκλησία ιδρύθηκε από τον Χριστό, στο πρόσωπο του οποίου αποκορυφώθηκε και συγκεντρώθηκε η Αποκάλυψη ενεργειών και λόγων. Η Αποκάλυψη όμως συνεχίζει τη συμπλήρωσή της μέσα στην Εκκλησία, σε εκείνο το μέρος που αναφέρεται στη μορφή που με αυτή μπορεί να αποκρισταλωθεί ως ένωση των πιστών με τον Χριστό. Στη μορφή δηλαδή των ουσιαστικών της δομών, οργανικά δεμένων με το περιεχόμενο της Αποκάλυψης ως η πιο γνήσια εφαρμογή της. Η Εκκλησία παραμένει ο χώρος όπου εφαρμόζεται μέχρι το τέλος του κόσμου η Αποκάλυψη και όπου προσφέρεται η λυτρωτική δύναμη του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος. Παραμένει ως χώρος όπου ορισμένοι άνθρωποι επικαλούνται και δέχονται τον Χριστό και αυξάνονται με αυτό και συμμορφώνονται έχοντάς τον σαν πρότυπο. Με αυτή την έννοια, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στο τέλος της εν Χριστώ εκπλήρωσης του λυτρωτικού σχεδίου εγκαινιάζει και οδηγεί στην καινούργια φάση της εφαρμογής αυτού του σχεδίου της Αποκάλυψης μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι η φάση της Αποκάλυψης που ενεργεί ως παράδοση. Φορέας του δυναμισμού αυτού της Αποκάλυψης είναι το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας ή η Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα γεννιόταν και δεν θα εξακολουθούσε να υπάρχει Εκκλησία με την ιδιότητα του χώρου όπου επεκτείνεται η δύναμη και η επιρροή της Αποκάλυψης. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που οδήγησε την Αποκάλυψη στην ολοκλήρωσή της όσον αφορά το περιεχόμενο, δίνοντας ύπαρξη στην Εκκλησία με τις ουσιαστικές της δομές ως σώμα Χριστού. Το Πνεύμα πάλι είναι που συνεχίζει να διατηρεί την Αποκάλυψη καρποφορούσα δια της Εκκλησίας. Μέχρι και την ανάληψη του Χριστού, η Αποκάλυψη συγκεκριμενοποιήθηκε πλήρως εν Χριστώ. Με τη γέννηση της Εκκλησίας στην Πεντηκοστή και στη συνέχεια, το Άγιο Πνεύμα μας γνωρίζει τον Χριστό με όλα όσα έχει αυτός να μας προσφέρει και μας γνωρίζει επίσης το έργο του για την επέκταση των αγαθών του σε εμάς. Το γεγονός της συγκρότησης της Εκκλησίας δια του Αγίου Πνεύματος και του καθορισμού των δομών της δια των Αποστόλων διαφαίνεται από την Αποκάλυψη ως η πλήρης αγαθότητα του Θεού που προσφέρεται σε εμάς εν Χριστώ. Η συγκρότηση της Εκκλησίας και η οργάνωση των δομών της κάνει δυνατή για μας τους πιστούς τη μετάδοση των αγαθών του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει με αυτή την έννοια την Αποκάλυψη του Χριστού με την πράξη της συγκρότησης της Εκκλησίας και με την πρακτική οργάνωση των δομών της ή με την αρχική εφαρμογή τους, έπειτα δε διατηρώντας την Εκκλησία σαν μόνιμο χώρο δύναμης της Αποκάλυψης, ολοκληρώθηκε εν Χριστώ κατά τρόπο τέλειο ως περιεχόμενο και ως πρακτική εφαρμογή. Έτσι το Άγιο Πνεύμα διατηρεί την Εκκλησία πιστή απέναντι στην ολοκληρωμένη εν Χριστώ Αποκάλυψη, απέναντι στη Γραφή και την Παράδοση που φανερώνουν και μεταδίδουν τον Χριστό, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη Γραφή και την Παράδοση σαν μέρη και σαν όψεις του ίδιου συνόλου. Η Εκκλησία κινείται στον χώρο της Αποκάλυψης ή της Γραφής και της Παράδοσης. Η Γραφή αποκαλύπτει το περιεχόμενο της στον χώρο της Εκκλησίας και της Παράδοσης. Η Παράδοση είναι ζωντανή στον χώρο της Εκκλησίας. Ήδη η Αποκάλυψη καρποφορεί μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ζωντανή στον χώρο της Αποκάλυψης. Η συνύφανση αυτή εξαρτάται από το έργο του ίδιου Αγίου Πνεύματος του Χριστού, που συνόδεψε τον Χριστό κατά τη διάρκεια της Αποκάλυψης ή κατά τη διάρκεια του λυτρωτικού έργου του. Το Άγιο Πνεύμα ολοκλήρωσε αυτό το λυτρωτικό έργο, συγκροτώντας την Εκκλησία, ενέπνευσε την καταγραφή ενός μέρους της Αποκάλυψης
και συνεχίζει να πραγματοποιεί την ένωση του Χριστού με εκείνους που πιστεύουν και την ανάπτυξή τους σε αυτόν. Συνεχίζει να διατηρεί την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, να την αναζωογονεί όσον αφορά την εφαρμογή του αναλύτου περιεχομένου της Αποκάλυψης ως παράδοση και να τη βοηθά να εμβαθύνει δια της γνώσεως και βιώσεως στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης και της Γραφής. Η Εκκλησία κατανοεί αλάθητα το νόημα της Αποκάλυψης, επειδή αυτή η ίδια είναι έργο της Αποκάλυψης, έργο του Αγίου Πνεύματος, και επειδή κινείται στον χώρο της Αποκάλυψης, όντας οργανικά ενωμένη με αυτήν. Το Άγιο Πνεύμα, που μαζί με τον Χριστό ενεργεί την Αποκάλυψη, είναι εκείνο που συγκροτεί την Εκκλησία και εμπνέει τη Γραφή, εργάζεται μέσα της, βοηθώντας τη να κατανοεί και να αφομοιώνει αυθεντικά και πρακτικά το περιεχόμενο της Αποκάλυψης των Χριστό στην πληρότητα των δωρεών του. Η Εκκλησία κατανοεί το αυθεντικό νόημα του περιεχομένου της Αποκάλυψης, επειδή το Πνεύμα διατηρεί μέσα της την επίγνωση της βιωμένης πληρότητας της Αποκάλυψης που απόλυτα καθορίστηκε εν Χριστώ. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης Εκκλησία χωρίς τη φανέρωση της θεανθρώπινης τελειότητας του Χριστού που βρίσκεται σε αυτήν, και δεν μπορεί να εκδηλωθεί και να ενεργοποιηθεί η φανέρωση αυτής της τελειότητας παρά μόνο στην Εκκλησία. Και η θεανθρώπινη αυτή πληρότητα εκδηλώνεται και ενεργείται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Πατριάρχης Νικηφόρος ομολογητής λέει: «Οίκος Θεού ή του Θεού Εκκλησία, δηλαδή καθάδοκη και το Θείο Παύλο Τιμοθέο επιστέλλοντι, εν ίση δεν έφασκε, πως δι' εν οίκο Θεού ανατρέφεστε, ή της εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος. Ούτω δι' Θεοειδής ον ο οίκος επάκρον των όριων των υψηλών και διαβεβικότων εν θεωρία καθίδρυτε, όν τα φρονήματα και νοήματα των επιγείων και ταπεινών υπερανεστήκασαν προφητών και Αγίων και Αποστόλων, λαμπρός διαφαινόμενο, εφόνος θεμελίων της πίστεως, η Εκκλησία του Θεού οικοδομουμένη επεστεστήρικτε». Ο ίδιος Άγιος παρατηρεί ότι οι ίδιοι Απόστολοι βρίσκονται στην Εκκλησία, όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, σταλμένοι εκ Χριστού από την Εκκλησία, εκ Χριστού, που ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Ξεκινώντας από το Λόγο: «Εξιών εξελεύσατε νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ», και εφαρμόζοντάς τον στην Εκκλησία σαν εικόνα της ουρανίου Ιερουσαλήμ λέει: «Εγκάρ ταύτης της αισθητής ή ατύπου ούσης της άμου Ιερουσαλήμ». Ο Θείος Λόγος εμφανώς εξελίλησε, πάντα διαλαβών της ηχουμένης τα πέρατα. «Εντάφθα γάρ άπαντα τα της σωτηρίας ημών επράχθη μυστήρια». «Εντεύθεν και ιεροί Απόστολοι τα έθνη ως μαθητεύσοντες, εξεπέμφθησαν εκπορεύεστε, τη λίαν εκείνην και φυτάτην και σωτήριον

ασφαλική έκφραση του λυτρωτικού σχεδίου που αποκαλύφθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Θεό εν Χριστώ και που επεκτείνεται και καρποφορεί δια της Εκκλησίας. Τα χριστιανικά δόγματα είναι σχηματικά τα σημεία του θεϊκού σχεδίου για τη σωτηρία και τη θέωσή μας. Συμπεριλαμβάνονται και πραγματοποιούνται στην υπερφυσική Θεία Αποκάλυψη που αποκορυφώθηκε εν Χριστώ. Διατηρούνται, κηρύττονται, εφαρμόζονται και εξηγούνται ή ορίζονται από την Εκκλησία. Κατά συνέπεια, τα δόγματα αποτελούν αλήθειες πίστεως αναγκαίες για τη σωτηρία. Για τον χριστιανισμό υπάρχει μία και μόνη περιεκτικότατη αλήθεια που μας σώζει. Ιησούς Χριστός, Θεάνθρωπος. Η περιεκτικότατη αλήθεια είναι η Αγία Τριάδα, η κοινωνία των υπέρτατων προσώπων. Αυτή εργάζεται όμως τη σωτηρία δια του Υιού του Θεού, με τη Θεία Υπόσταση που ενώνει τον εαυτό του, τη θεότητα και την ανθρωπότητα, επιθυμώντας να συγκεντρώσει στον εαυτό του τα πάντα. Στο Θείο Λόγο έχουν την καταγωγή και τη βάση τους, την ύπαρξη και τα νόηματά τους τα πάντα. Και με την ενσάρκωσή του ο Λόγος συγκεντρώνει όλα τα δημιουργήματα εν αυτό. Τα δόγματα επεξηγούν επομένως το Χριστό και το έργο του για την ανακεφαλαίωση των πάντων εν αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Τα δόγματα ως αποκαλυμμένες αλήθειες της λυτρωτικής πίστης. Είδαμε ότι ακόμα και τα φυσικά δόγματα ως τελικά νοήματα της ύπαρξης έχουν μια αυτούσια ενάργεια. Πρέπει όμως να γίνουν παραδεκτά με την πίστη. Η υπερφυσική αποκάλυψη καθορίζει αυτά τα τελικά νοήματα της ύπαρξης που εκφράζονται με τα δόγματα και δείχνει συγκεκριμένα τη δυνατότητα εκπλήρωσής τους. Κάτι παραπάνω ακόμη. Δείχνει την πραγματική εκπλήρωσή τους εν Χριστώ και την πρόοδό μας για την αφομοίωσή τους με τη βοήθεια του Θεού που κατέβηκε σε εμάς εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι. Τα νοήματα αυτά, πιο καθορισμένα, πιο συμπληρωμένα, ολοκληρωμένα εν Χριστώ και στην πορεία εκπλήρωσής τους σε εμάς, είναι και πιο προσιτά από τα φυσικά δόγματα, χάρη στην εμπειρία του Θεού που βιώνεται από τα όργανα της υπερφυσικής αποκάλυψης και από εκείνους στους οποίους μεταδίδεται η Αποκάλυψη, καθώς και χάρη στις υπερφυσικές ενέργειες που συνοδεύουν την Αποκάλυψη. Το ότι είναι πιο προσιτά δεν κάνει περιττή την πίστη στην αποδοχή τους. Αντίθετα, η πίστη με την οποία γίνονται παραδεκτά είναι τόσο μεγαλύτερη όσο η διαπίστωσή τους είναι ευκολότερη. Υπάρχει λοιπόν μια αναλογία ανάμεσα στο μέγεθος της ενάργειάς τους και στο μέγεθος της πίστης με την οποία αυτά γίνονται παραδεκτά. Τόσο η μία όσο και η άλλη είναι αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Στην περίπτωση των φυσικών δογμάτων, η διαπίστωσή τους ή η αλήθειά τους εξαρτάται από το νόημά τους που μας επιβάλλεται κατά φυσικό τρόπο. Στην περίπτωση των υπερφυσικών δογμάτων, η διαπίστωσή τους δεν εξαρτάται από το νόημά τους που δεν επιβάλλεται κατά φυσικό τρόπο, αλλά μεταδίδεται από μια ενέργεια ή από μια σειρά ενεργειών αυτοαποκαλύψεως του Θεού, προβολής του ίδιου του εαυτού του. Ο Θεός αποκαλύπτεται ή αποκαλύπτει αυτά τα δόγματα με μια δική του πρωτοβουλία που γίνεται αντιληπτή από τα όργανα της αποκάλυψης. Η αποκαλυπτική ενέργεια του Θεού τα κάνει προφανή. Το νόημά τους αναδύεται από το περιεχόμενο που αποκαλύπτει αυτή η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη όμως πραγματώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται φανερή σαν πράξη. Αν στη φυσική αποκάλυψη έχουμε τη σειρά νόημα, επομένως διαπίστωση, ή αλήθεια ή ύπαρξη, στην υπερφυσική αποκάλυψη έχουμε τη σειρά αποκαλυπτική ενέργεια ή ύπαρξη, ή διαπίστωση ή αλήθεια, επομένως νόημα. Στην υπερφυσική αποκάλυψη επιβάλλεται η λυτρωτική προσωπική πραγματικότητα του Θεού με μια πολύ έντονη δύναμη επιβολής. Η φανέρωση ή η αλήθεια αυτού που επιβάλλεται είναι ανάλογη με την επιβλητικότητα που ασκεί η πραγματικότητα αυτή δια της Αποκαλύψεως. Επομένως, αν στη φυσική αποκάλυψη η πίστη προκαλείται και καλλιεργείται από τα νοήματα ή τις διαπιστώσεις που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, στην υπερφυσική αποκάλυψη η πίστη προκαλείται και καλλιεργείται από τη φανέρωση ή την αλήθεια της προσωπικής πραγματικότητας του Θεού που επιβάλλεται στον άνθρωπο χωρίς την προσπάθειά του. Γι' αυτό η υπερφυσική αποκάλυψη είναι ο πιο ισχυρός λόγος για την παραδοχή των χριστιανικών δογμάτων. Η πραγματικότητα που μας επιβάλλεται στην περίπτωση της υπερφυσικής αποκάλυψης είναι ο θείος προσωπικός
μη ενσαρκωμένος λόγος στην αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης, ενσαρκωμένος όμως στην αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Εν αυτό μας γίνονται γνωστές, υπάρχοντας και επενεργώντας όλες οι αλήθειες της σωτηρίας μας, τα νοήματα εκπλήρωσης των πάντων. Στη φυσική αποκάλυψη φτάνουμε σε αυτόν με τη σκέψη μας. Αλλά και εδώ πάνω σε αυτή τη σκέψη υπάρχει μια επίδραση από τον προσωπικό λόγο, ακριβώς επειδή αυτός είναι το δικό μας νόημα. Οπωσδήποτε το νόημα που αναδύεται στην περίπτωση των υπερφυσικών δογμάτων είναι και αυτό πιο διάφανο, πιο σαφές. Το νόημα των δογμάτων της υπερφυσικής αποκάλυψης έχει μια μεγαλύτερη σαφήνεια από το νόημα των φυσικών δογμάτων, εφόσον κάνει πιο εμφανή τον Θεό ως πρόσωπο που αυτό το ίδιο έχει μέσα του το πλήρες νόημα και δίνει νόημα σε όλα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όργανο που δέχεται την αποκάλυψη και ακόμα και εκείνος που τη δέχεται από αυτό το όργανο έρχεται σε επαφή με την υπέρτατη προσωπική ύπαρξη που είναι εμφανής αυτή καθεαυτή και βλέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την υπέρτατη προσωπική ύπαρξη η βεβαιότητα εκπλήρωσης του νοήματος των πάντων. Η αιώνια τους ύπαρξη στην οποία επιποθεί να φτάσει. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, η αλήθεια της πραγματικότητας αυτής που δίνει νόημα σε όλα τα πράγματα δεν αποκαλύπτεται παρά σε εκείνον που ανοίγεται προς αυτήν. Η επιβλητικότητα αυτής, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν ασκείται κατά φυσικό τρόπο στο όργανο της αποκάλυψης ή σε εκείνον που το όργανο τη μεταδίδει. Ένα πρόσωπο δεν αποκαλύπτεται δηλαδή, δεν ανοίγεται παρά σε εκείνον που με τη σειρά του ανοίγεται προς αυτό. Αυτό χαρακτηρίζει τη φύση της αποκάλυψης σαν σχέση μεταξύ προσώπων. Ένα πρόσωπο δεν αποκαλύπτεται σε μένα αν και εγώ δεν ανοίγω σε αυτό. Αυτό ισχύει περισσότερο όταν πρόκειται για το θείο πρόσωπο. Αλλά μόλις η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε σε μένα, αυτό γίνεται τόσο πολύ το νόημα της ύπαρξής μου, γίνεται τόσο εμφανές, αληθινό και φανερώνει ένα άλλο βαθμό ύπαρξης, ώστε εγώ δεν μπορώ πια να βρω νόημα για την ύπαρξή μου χωρίς αυτό. Μπορώ να ζω ακαλλιέργητος, χωρίς νόημα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξή μου είναι για μένα βάσανο. Οι κατώτερες βαθμίδες της ύπαρξής μου έχουν ένα νόημα επειδή υπάρχουν για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, αν δεν θέλει να υπάρχει για κάποιον, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει ότι κάθε πράγμα έχει ένα νόημα, ένα λόγο, μόνο το κακό δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, επειδή δεν υπάρχει θετικά για κανένα και για τίποτα. Το νόημα είναι το θεμέλιο της ύπαρξης. Στο νόημα βρίσκεται η αλήθεια και η επιβεβαίωση της ύπαρξης. Το πρόσωπο όμως έχει ένα νόημα ασύγκριτα πιο σημαντικό από τα πράγματα. Το πρόσωπο είναι που δίνει νόημα στα πράγματα. Κατά τη χριστιανική πίστη, το απόλυτο νόημα, απαραίτητο για όλα, βρίσκεται στο θείο πρόσωπο. Αυτό δίνει νόημα στα πάντα. Η ύπαρξή του δεν είναι απλώς οντική, αλλά οντολογική. Και η υπερφυσική του αποκάλυψη μας είναι απαραίτητη για να μάθουμε γι' αυτό και για το νόημά μας. Το αποτυκαλυμμένο υπέρθετο πρόσωπο συνεπάγεται την εμφάνειά του, αλλά δεν επιβάλλεται χωρίς την πίστη. Επειδή η επαφή με το υπέρθετο πρόσωπο με την υπέρθετη αλήθεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το ελεύθερο άνοιγμα προς αυτό. Η αίσθηση της παρουσίας του είναι ένα γεγονός που αποκαλύπτεται στην ελεύθερη παραδοχή ή στην πίστη. Το πρόσωπο είναι κοντά και μακριά. Ανοίγει τον εσωτερικό του θησαυρό και γίνεται γνωστό, ή δεν τον ανοίγει και παραμένει κρυφό. Ανοίγεται όμως μόνο σε εκείνο που με τη σειρά του ανοίγεται προς αυτό. Η αλήθεια της χριστιανικής πίστης είναι ο θησαυρός του υπερτάτου προσώπου, που τον ανοίγει σε εκείνον που το ανοίγεται με την πίστη. Αυτό το άνοιγμα σημαίνει ελεύθερη προτίμηση για εκείνο που εγώ παραδέχομαι σαν αληθινό.

Η πίστη είναι θεμελιωμένη στην αποκάλυψη, αλλά η αποκάλυψη δεν δημιουργείται χωρίς την πίστη. Η αποκάλυψη και η πίστη αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν είναι η πίστη που προκαλεί την αποκάλυψη, αλλά η πίστη εμφανίζεται από μια προαίσθηση της προθέσεως του υπαρτάτου προσώπου για να αποκαλυφθεί και ολοκληρώνεται τέλεια τη στιγμή της αποκάλυψής του. Είναι κάτι ανάλογο με το γεγονός πως δεν είναι η πίστη μου που προκαλεί την εκμυστήρευση ενός συνανθρώπου μου σε ό,τι πιο ενδόμηχο και πιο ζωγόνο έχει αυτός για μένα. Αλλά αν δεν υπάρχει μέσα μου ένα είδος προαίσθησης και αναμονής της ικανότητας και της διάθεσής του να αποκαλυφθεί, προαίσθησης και αναμονής που γίνονται πίστη τη στιγμή της εκμυστήρευσής του, δεν γίνεται η εκμυστήρευση. Η αποκάλυψη και η πίστη προκαλούνται αμοιβαία και πριν από το έναυσμά τους κιόλας. Η ανθρώπινη φύση είναι έτσι φτιαγμένη από το Θεό, ώστε να μπορεί να δέχεται με την πίστη την αποκάλυψή του. Τα δόγματα διατηρούνται, κηρύσσονται, εφαρμόζονται, καρποφορούν, εξηγούνται και ορίζονται από την Εκκλησία. Ο πρώτος λόγος για την παραδοχή των δογμάτων είναι η μετάδοσή τους με την υπερφυσική αποκάλυψη, όπου η προσωπική θεία πραγματικότητα επιβάλλεται με την πρωτοβουλία της πάνω στο ανθρωπινό. Ένας δεύτερος λόγος είναι η διατήρηση, η διάδοση, η εφαρμογή, η καρποφορία, η ερμηνεία και ο ορισμός τους από την Εκκλησία, δηλαδή από την κοινότητα εκείνων που πιστεύουν στον Χριστό και η οποία συγκροτήθηκε δια της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος και δια των Αποστόλων με βάση την εντολή του Χριστού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπερφυσικής αποκάλυψης εν αυτό. Η συγκρότηση της Εκκλησίας ήταν και αυτή ένα αποκαλυπτικό γεγονός που επιβλήθηκε σε εκείνους που αποφάσισαν να γίνουν τα πρώτα μέλη της με την ίδια επίδραση εκ των άλλων μιας δυνατής πνευματικής πρωτοβουλίας. Η αποκάλυψη ως λόγος μεταδόθηκε με την επιβλητικότητα που μια ουράνια πρωτοβουλία ασκεί πάνω σε ορισμένα πρόσωπα ιδιαίτερα. Στην πράξη συγκροτήσεως ή συστάσεως της Εκκλησίας ασκείται μια παρόμοια επίδραση πάνω σε μια σύναξη ανθρώπων. Κάτι ανάλογο διενεργήθηκε και στις πράξεις με τις οποίες συγκροτήθηκε ο λαός του Ισραήλ στην Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης με την έξοδο από την Αίγυπτο, με τη διάβαση της Ερήμου και με την κατάληψη της Χανάν. Στην Πεντηκοστή όμως, το γεγονός της αποκάλυψης δεν συγκροτεί μια ομάδα σαν εθνική θρησκευτική κοινότητα, αλλά θέτει κάτω από τα πνευματικά μάτια μιας ετερόκλητης σύναξης όλο το νόημα του Χριστού ως Θεού ενσαρκωμένου, αναστημένου και αναληφθέντος για τη σωτηρία όλων, με μια κοινή πίστη σε Αυτόν, πίστη που σε Αυτήν ο ίδιος τους έλκει. Αν με τις αποκαλυπτικές πράξεις που ιδρύθηκε η θρησκευτική κοινότητα του λαού του Ισραήλ, ανοίχτηκε η πνευματική όρασή του να αντιλαμβάνεται τη μόνιμη καθοδήγησή του από το Θεό, στην Πεντηκοστή η Καθολική Εκκλησία συγκροτείται με μια αποκαλυπτική ενέργεια που θέτει κάτω από τα πνευματικά μάτια της σύναξης των παρόντων τη συνεχή λειτουργική παρουσία του Χριστού ανάμεσά τους και ανάμεσα στους διαδόχους τους για τη σωτηρία όλων εκείνων που θα προσχωρήσουν στη σύναξη αυτή. Η Εκκλησία σε όλη τη διάρκεια της εποχής των Αποστόλων είχε τη συνείδηση της αόρατης και αποφασιστικής παρουσίας του Χριστού μέσα της, σαν μια επενεργούσα δύναμη ίση με τη δύναμη επιβολής εκείνη που η Αποκάλυψη ασκούσε πάνω στην Εκκλησία ως κοινότητα. Αυτή τη συνείδηση την είχε συνέχεια και την έχει η Εκκλησία και σήμερα. Αλλά τώρα δεν βιώνει πια την επίδραση της Αποκάλυψης σαν μια σειρά ενεργειών που με αυτές μεταδίδονται περιεχόμενα ουσιαστικά καινούργια, αλλά τη βιώνει ως μια συνεχή ενέργεια με την οποία ο ίδιος ο Χριστός είναι ακατάπαυστα παρόν ανάμεσά της, με όλους τους θησαυρούς του, της χάριτος και της αληθείας. Πρόκειται για μια ευαισθησία που διατηρείται στην Εκκλησία από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε συγκεκριμένη ύπαρξη στην Εκκλησία με το να θέσει κάτω από τα πνευματικά μάτια των πρώτων ανθρώπων που πίστευσαν και προσκολήθηκαν στον Χριστό τη λυτρωτική παρουσία του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα συντηρεί την Εκκλησία διατηρώντας συνέχεια φανερή την ίδια ενεργό παρουσία του Χριστού. Η Εκκλησία αισθάνεται την επιβλητικότητα της ενεργού παρουσίας του Χριστού όπως τα όργανα της Αποκάλυψης και ο λαός του Ισραήλ αισθάνθηκαν την επιβλητικότητα των αποκαλυπτικών πράξεων του Θεού. Η διαφορά είναι ότι με αυτή την αίσθηση τώρα δεν μεταβιβάζεται συνεχώς κάτι ουσιαστικά καινούριο, αλλά ο ατελείωτος πλούτος του ίδιου του Χριστού που στο πρόσωπό του
έχει συγκεντρωθεί και ολοκληρωθεί όλη η αποκάλυψη. Γι' αυτό η συντήρηση, η διάδοση, η εφαρμογή, η καρποφορία, η ερμηνεία και ο ορισμός των δογμάτων από την Εκκλησία είναι ένας άλλος λόγος για την παραδοχή τους από τα μέλη της και από εκείνους που ανοίγονται με πίστη στη μαρτυρία τους. Επειδή αυτή η συντήρηση, η διάδοση, η εφαρμογή, η καρποφορία, ερμηνεία και ορισμός είναι η μαρτυρία της εμπειρίας, της ίδιας επιβλητικότητας, της τελείως συγκεντρωμένης εν Χριστώ αποκάλυψης που είχαν εκείνοι που έγιναν πρώτα μέλη της Εκκλησίας κατά την Πεντηκοστή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Η αποκάλυψη παραμένει καρποφόρο δια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου η αποκάλυψη είναι συνεχώς παρούσα και καρποφορούσα. Η Εκκλησία κρατά ζωντανή την αποκάλυψη και η αποκάλυψη κρατά ζωντανή την Εκκλησία. Η αποκάλυψη δέχεται έτσι ένα εκκλησιαστικό χαρακτηριστικό. Οι εκφράσεις, τα δόγματά της γίνονται οι εκφράσεις, τα δόγματα της Εκκλησίας. Τα δόγματα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Από όσα είπαμε παραπάνω, βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει σωτηρία για το ανθρώπινο πρόσωπο έξω από την κοινωνία με το υπέρτατο πρόσωπο. Έξω από αυτή την κοινωνία, ο άνθρωπος δεν βρίσκει τη δύναμη για να ενισχυθεί πνευματικά και για να παραμείνει αιώνιος πρόσωπο που να μην περιορίζεται μονάχα στον φυσικό κόσμο. Τα δόγματα της χριστιανικής πίστης διευκρινίζουν επιπλέον ότι η σωτηρία του ανθρώπου εξασφαλίζεται ως μακάρια αιώνια ύπαρξη μόνο αν η σχέση του με το υπέρτατο πρόσωπο είναι τόσο στενή, ώστε να κάνει να αποτυπωθούν μέσα του αμετάκλητα οι θείες δυνάμεις και ιδιότητες της λεγόμενης θέωσης του ανθρώπου. Επειδή αυτό κάνει τον άνθρωπο κοινό φορέα με το Θεό των θείων ιδιοτήτων και δυνάμεων που υπερνικούν εξ ολοκλήρου την προδιάθεση για διαφθορά του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι τα δόγματα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία εφόσον αυτά εκφράζουν το Χριστό στο λειτουργικό του έργο. Ο Χριστός μας σώζει, όμως μόνο αν ανοιγόμαστε σε Αυτόν, αν πιστεύουμε σε Αυτόν. Τα χριστιανικά δόγματα εκφράζουν επομένως τις δυνάμεις του Χριστού στη λειτουργική του ενέργεια, με τον όρο να πιστεύουμε σε ό,τι εκφράζουν αυτά. Τα δόγματα ως εκφράσεις του σχεδίου του Θεού για την εν Χριστώ σωτηρία και θέωση του ανθρώπου. Με όσα είπαμε μέχρι τώρα, ήρθαν σε φως ο προσωπικός χαρακτήρας του Θεού που αποκαλύπτεται η αναγκαιότητα της σχέσης του ανθρωπίνου προσώπου διαμέσου της πίστης με το Θείο Πρόσωπο για τη σωτηρία του, η δυνατότητα και το γεγονός της εκπλήρωσης αυτής της κοινωνίας με την εν Χριστώ έλευση του Θείου Προσώπου στο ανθρώπινο επίπεδο. Όσα είπαμε μέχρι τώρα έδειξαν επίσης ότι για τον χριστιανό το δόγμα δεν είναι ένας περιορισμός της ελεύθερης πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου όντος που πιστεύει, αλλά αντίθετα το διατηρεί ικανό για μια τέτοια ανάπτυξη. Τα χριστιανικά δόγματα είναι μια διασφάλιση της ελευθερίας του πιστού ως προσώπου, μη αφήνοντας το υποταγμένο στη φύση και διαλυμένο σε αυτήν. Τα χριστιανικά δόγματα αποτελούν τη βάση για την πνευματική ανάπτυξη εκείνου που πιστεύει εν ελευθερία, επειδή αυτά είναι η έκφραση της κοινωνίας με το Θεό ως πρόσωπο. Η διαπροσωπική κοινωνία είναι ο χώρος της κατεξοχήν ελευθερίας, αν και ταυτόχρονα είναι και ο χώρος της πίστης. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει ότι εκείνοι που γίνονται υιοί του Θεού είναι δεκτοί με την διαπίστεως ελευθερία που βασιλεύει εις την θείαν αυλήν.

θέλουμε να πούμε ότι τα χριστιανικά δόγματα δεν αποτελούν και αυτά ένα σύστημα, που όμως διαφέρει από άλλα συστήματα. Δηλαδή είναι ενιαίο πνευματικό σύνολο, το οποίο αποτελείται από περισσότερα πνευματικά στοιχεία που διακρατούν από ένα ενιαίο νόημα. Η παρουσίαση του περιεχομένου αυτών των στοιχείων ή δογμάτων ισοδυναμεί με την παρουσίαση του συστήματος του πνευματικού οργανισμού που αυτά αποτελούν. Το σύστημά τους δεν αποτελείται όμως από αφηρημένες αρχές, αλλά είναι η ζωντανή ενότητα του Χριστού που στο πρόσωπό του είναι ενωμένες και ενοποιούνται η θεότητα και η δημιουργία. Ο Χριστός, το θεανθρώπινο πρόσωπο, είναι ένα σύστημα τόσο πολύ περιεκτικό όσο και ανοιχτό και προάγει την ελευθερία σε εκείνους που θέλουν να σωθούν δι' αυτού. Χάρη στην ελευθερία, το σύστημα μένει συνεχώς και αληθινά ανοιχτό για το καινούριο. Είναι ανοιχτό για εκείνους που θέλουν να το γνωρίσουν με σκοπό την πρόοδό του στον χώρο της πνευματικής απεραντοσύνης, στην αιώνια ζωή που βιώνεται με την είσοδό του αυτή. Ολόπλευρα όμως, βιώνεται σε όλο το πλούτο της διαμέσου της κοινωνίας με το Θεό, το άπειρο πρόσωπο. Βιώνεται σαν μια εμπειρία και σαν μια χαρά πάντα καινούργια και ανεξάντλητη, που δεν είναι ακινησία, αλλά ζωή υπεράνω ακινησίας και κίνησης που εμείς γνωρίζουμε. Αυτό το άνοιγμα προς την απροσπέλαστη και απέραντη ζωή πραγματοποιείται με την Ανάσταση του ανθρώπου εν Χριστώ, ο οποίος είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να έρθει κοντά μας και αναστήθηκε ως άνθρωπος για να μπορούμε όλοι μας να αναστηθούμε σε μια αιώνια κοινωνία μαζί του ως Θεού διαμέσου της κοινής με μας ανθρώπινης φύσης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει: «Για τον Χριστό που αναστήθηκε σε μια αιώνια ζωή, το κοινό σύνορο της ανθρωπότητας παραμερίστηκε και η ανθρωπότητα εισήλθε εις Αθανασία». Αυτή είναι και η γενική ιδέα που ενώνει όλα τα χριστιανικά δόγματα σε ένα σύστημα. Η πρόοδος μιας όλο και πιο στενής κοινωνίας μας με το προσωπικό Θεό, που έγινε άνθρωπος για αυτόν τον σκοπό. Αυτή η τέλεια κοινωνία όλων εν Χριστώ και επομένου μεταξύ τους είναι αυτό που ονομάζεται Βασιλεία των Ουρανών, Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η ολοκληρωμένη τάξη της τέλειας αγάπης. Με άλλα λόγια, τα χριστιανικά δόγματα εκφράζουν το σχέδιο θέωσης όλων των πτυστών λογικών όντων που φέρουν τη θέωση. Το σχέδιο που εκπληρώθηκε στην ολοκληρωμένη τελική του μορφή εν Χριστώ. Στη διεξαγωγή του, το σχέδιο αυτό δεν είναι άλλο παρά η διευκρίνηση και η πραγματική εκπλήρωση του φυσικού μας πόθου για το Θεό. Τα χριστιανικά δόγματα αποτελούν μια ενότητα διαφορετική από κάθε άλλο ενιαίο σύστημα. Τόσο με το γεγονός ότι κρατούν ενώπιον του πιστού την προοπτική της απέραντης ανάπτυξης, δηλαδή της αληθινής σωτηρίας, όσο και με το γεγονός ότι η προοπτική αυτή της ανάπτυξης και η δύναμη για την πραγμάτωσή της είναι αληθινά δοσμένες εν Χριστώ, το θείο πρόσωπο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και άνθρωπος που βρίσκεται σε κοινωνία με τη Θεία Απεραντοσύνη. Στην ουσία, εν Χριστώ είναι συγκεντρωμένα και εκπληρωμένα όλα όσα εκφράζονται στα χριστιανικά δόγματα. Εκφράζεται η Θεία Απεραντοσύνη, στην οποία συμμετέχει η ανθρώπινη φύση του και όπου διαμέσου της κοινής ανθρώπινης φύσης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι. Τα χριστιανικά δόγματα δεν είναι ένα σύστημα διδασκαλιών πεπερασμένο και εξαρτημένο από τον άνθρωπο στην περιορισμένη πραγματοποίησή του, αλλά είναι η ερμηνεία της πραγματικότητας του Χριστού στην πορεία της ενεργού επέκτασής της στους ανθρώπους. Επομένως, τα δόγματα εκφράζουν την αποκάλυψη απροκάλυπτα. Επειδή ο Χριστός, ως τέλεια θεανθρώπινη πραγματικότητα, με την αγάπη και τη δύναμή του, επιβάλλεται πάνω μας. Ο Χριστός είναι έτσι το ζωντανό, περιεκτικότατο δόγμα που εργάζεται όλη τη σωτηρία μας. Το θεμέλιο των δογμάτων, η Αγία Τριάδα, κοινωνία της τέλειας αγάπης. Αλλά με την πραγματικότητα του προσώπου του Χριστού, που έρχεται στο προσιτό για τον άνθρωπο επίπεδο ύπαρξης και επιβάλλεται συνεπώς με την παρουσία του πάνω μας, επιβάλλεται ή αποκαλύπτεται πλήρως η ίδια η Τριάδα. Ο Χριστός φανερώνει δια του εαυτού του τον Πατέρα και το Πνεύμα, διενεργώντας μαζί τους το έργο ανύψωσης της ανθρωπότητας σε μια αιώνια κοινωνία με την Αγία Τριάδα, που αυτή η ίδια είναι η δομή της τέλειας αγάπης. Ο Χριστός είναι ταυτόχρονα ο τέλειος άνθρωπος, δια του οποίου ο Θεός οδηγεί στην ανακεφαλαίωση των πάντων εν αυτό ως εκκλησία που πορεύεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι τα χριστιανικά δόγματα είναι πολλά και όμως ένα.
επειδή ο Χριστός είναι ένας. Αλλά εν αυτό είναι δοσμένες όλες οι προϋποθέσεις και όλα τα μέσα θέωσής μας. Το πρόσωπο όμως του Χριστού ως ενσαρκωμένου Υιού του Θεού και επομένως και το έργο του ξεκινά την Τριάδα για να επαναφέρει τους ανθρώπους σε κοινωνία με την Τριάδα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να οδηγήσει εκείνους που πιστεύουν στην αιώνια μακαριότητα της αιώνιας κοινωνίας με τον Θεό και μεταξύ τους. Έξω από τον χριστιανισμό, ο Θεός κατανοείται με δύο τρόπους που κανένας δεν εξασφαλίζει μια αιώνια κοινωνία του ανθρώπινου προσώπου μαζί του. Στις ειδωλολατρικές θρησκείες, τα πρόσωπα των Θεών διαλύονται τελικά σε μια απρόσωπη ουσία. Αυτή η διδασκαλία βρήκε μια αξιοσημείωτη έκφραση στη φιλοσοφία του Πλωτίνου. Η ίδια μοίρα περιμένει τελικά και εκείνους που αποτελούν μέρος κατά βάθος της ίδιας ουσίας που εκδηλώνεται μόνο πρόσκαιρα στη μορφή των προσώπων. Στον Ιουδαϊσμό και τον Ισλαμισμό, ο Θεός είναι τόσο κλειστός μέσα στον εαυτό του σαν πρόσωπο, ώστε και τον άνθρωπο δεν είναι δυνατή μια κοινωνία μαζί του, αλλά μόνο μια υπακοή και μια ευτυχία που οφείλεται σε αυτόν με βάση αυτή την υπακοή. Ανάμεσα σε αυτόν και στη δημιουργία παραμένει ένα χάσμα. Ο Λόσκι λέει ότι ένα μοναδικό θείο πρόσωπο δεν μπορεί να μεταδίδει τη φύση του. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι ένα μοναδικό θείο πρόσωπο χάνει την βεβαιότητα της ύπαρξής του, βυθιζόμενο μέσα σε μια φύση που είναι ένα με τον κόσμο. Ουσιαστικά στον Ιουδαϊκό και τον Ισλαμικό Θεό δεν τονίζεται παρά η δύναμη απέναντι στον κόσμο. Αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν έχει ζωή από μόνος του, αλλά η ζωή του εξαρτάται από τον κόσμο. Η ζωή του είναι ο κόσμος. Γι' αυτό δεν έχει μέσα του μια ζωή την οποία να προσφέρει στον κόσμο. Χωρίς τον κόσμο ο Θεός δεν έχει κανένα νόημα, καμία δυνατότητα για ύπαρξη. Για τον χριστιανισμό, ο Θεός είναι μια τριάδα προσώπων που έχουν τα πάντα κοινά. Δηλαδή όλη την ουσία, χωρίς να συγχαίονται μεταξύ τους ως πρόσωπα. Αυτό συνεπάγεται μια τέλεια αγάπη, επειδή η αγάπη απαιτεί μια πλήρη ενότητα και μια αμοιβαία ανάδειξη των προσώπων που αγαπιούνται. Εδώ το απόλυτο είναι τρυπρόσωπο και όχι κάτι απρόσωπο. Το πρόσωπο καθεαυτό είναι διασφαλισμένο με την τέλεια αγάπη ανάμεσα σε πρόσωπο και πρόσωπο, που έχει τη βάση την αληθινή του συνύπαρξη. Το πρόσωπο σε μια απόλυτη μοναξιά δεν μπορεί να είναι το απόλυτο. Σε αυτή την υπέρτατη ενότητα και αγάπη που αναδεικνύει την αιωνιότητα των θείων προσώπων, θεμελιώνεται το γεγονός πως γίνεται αισθητή η εσωτερική αγάπη της Αγίας Τριάδας στην κατευθυνόμενη προς τα έξω μεριά της. Η δημιουργία πρέπει να φέρει τη σφραγίδα αυτής της εν ποικιλία ενότητας. Τα ανθρώπινα πρόσωπα έχουν και αυτά μια κοινή φύση που βρίσκει την ολοκλήρωσή της σε μια πολλαπλότητα προσώπων.

αγάπης που περιλαμβάνεται στην ενότητα της ουσίας της Τριάδας εκδηλώνεται όχι μόνο στη δημιουργία ενός κόσμου που είναι ένας και επικύλος και στη δημιουργία μιας ανθρωπότητας με μια κοινή φύση που ολοκληρώνεται σε ένα πλήθος προσώπων αλλά και σε μια θέληση κοινωνίας με τον κόσμο. Η Τριάδα αντανακλά στο θείο λυτρωτικό σχέδιο κάτι από την ενότητα και την εσωτερική της αγάπη, χωρίς με αυτό να φτάσει μέχρι την κατουσίαν ενοποίησή της με τη δημιουργία και με την ανθρωπότητα, πράγμα που θα μείωνε την αξία των τριαδικών προσώπων και τη μεταξύ τους αγάπη. Πάντα στο χαρακτήρα μας, ως ανθρωπίνων προσώπων, ενωμένων με μια περιορισμένη κοινή φύση, έχει δοθεί η δυνατότητα ενός πειρασμού να υπερτονίσουμε μια τάση ανάδειξης που ξεπερνά τα δικά μας μέτρα, αγνοώντας τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα και τον Θεό, από τον οποίο έχουμε την ύπαρξη και τη δυνατότητα εμπλουτισμού μας σε αυτή την ύπαρξη. Υποκύπτοντας αυτόν τον πειρασμό, κατακαιρματίσαμε την κοινή μας ανθρώπινη φύση. Η κοινή φύση όμως παραμένει ως βάση για τον πόθο της προς την εναγάπη ενότητα, ακόμα κι αν η αγάπη μεταξύ μας εξασθένισε πάρα πολύ. Ο Θεός προβαίνει γι' αυτό σε μια ενέργεια με την οποία βάζει την ακλόνητη βάση της κοινωνίας ανάμεσα σε αυτόν και σε εμάς, ενώνοντας τη δική μας φύση με τη φύση του σε ένα από τα θεία πρόσωπα. Ένα άλλο δόγμα της αγάπης, το δόγμα της ένωσης των δύο φύσεων εν Χριστώ και η σχέση του με το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός του Θεού δεν ενώνεται με κάποιον άνθρωπο. Στην περίπτωση αυτή, ο άνθρωπος εν Χριστώ θα ήταν άλλος από ότι είναι ο Θεός, γεγονός που θα άφηνε τους ανθρώπους έξω από την πλήρη κοινωνία με το θείο πρόσωπο του Χριστού και επομένως έξω από την κοινωνία με τα άλλα τριαδικά πρόσωπα. Η ένωση των δύο φύσεων εν αυτό δεν σημαίνει επουδενή λόγο σύγχυση ανάμεσα στη θεία και στην ανθρώπινη φύση. Ούτε δεν ενώνεται η ανθρώπινη φύση με τη θεία φύση του κάθε θείου προσώπου, φορέα της θείας φύσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα υπήρχε πια η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι ως άνθρωπος σε κοινωνία με το Θεό, ως Υιός του Θεού, ακριβώς επειδή ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου. Κάθε θείο πρόσωπο θα ήταν ταυτόχρονα και ανθρώπινο πρόσωπο. Η ένωση των δύο φύσεων έχει το χαρακτήρα μιας μέγιστης ένωσης μόνο όταν παραμένουν ασυγχώνευτες, επειδή ακριβώς είναι ενωμένες σε μία υπόσταση. Η υπόσταση του Χριστού είναι η βάση της μέγιστης ένωσης των δύο διαφορετικών φύσεων, όπως η κοινή φύση είναι η ενωπιός γέφυρα ανάμεσα στα πρόσωπα της Θείας Φύσης. Ο Χριστός δεν γίνεται με αυτό ένα καινούριο είδος, επειδή παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και δι' αυτού ο πραγματικός μεσίτης της δικής μας κοινωνίας με το Θεό. Με την ενσάρκωσή του, ο Χριστός εισέρχεται ως άνθρωπος σε πλήρη κοινωνία με το Θεό και ως Θεός σε πλήρη κοινωνία με τους ανθρώπους. Στην κοινωνία με αυτόν κάθε άνθρωπος βρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με όλα τα τριαδικά πρόσωπα. Στην κοινωνία με αυτόν κάθε άνθρωπος, γενόμενος δια της χάριτος Υιός του Πατρός, χαίρεται την πλήρη αγάπη του Πατρός του Χριστού, ενώ ο Πατήρ μπορεί να χαίρεται την πλήρη αγάπη του ανθρώπου Χριστού, γενόμενος Υιός του, αγάπη στην οποία ενώνεται η αγάπη όλων εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Η γνώση της Τριάδος, προσώπων που έχουν μια κοινή φύση, και η γνώση της ένωσης της ανθρώπινης φύσης με τη Θεία Φύση σε ένα θείο πρόσωπο, ξεπερνά τόσο πολύ τη δική μας ικανότητα σκέψης, ώστε δεν μπορεί παρά να είναι αποκεκαλυμμένη. Και είναι αποκεκαλυμμένη ως πραγματικότητα εν Χριστώ. Με το να αποκαλύπτεται στην πραγματικότητα του προσώπου του Χριστού, δηλαδή με το να ζει εν αυτό, η Τριάδα αποκαλύπτει σαν να το επιβάλλει στην πραγματικότητα και την ιδιότητά της ως το υπέρτατο νόημα της ύπαρξής μας, ως εκπλήρωση του πόθου μας για ένα τελικό νόημα. Το θεμέλιο της πίστης στη Τριάδα είναι ο Χριστός, ως απόλυτα αισθητή αποκορύφωση της αποκάλυψής της. Ο Άγιος Κύριλλος λέει, «Διαιτείται το και ο Θεός μου φύσιν, ειδού εγώ εμβαλώ εις τα θεμέλια σιών, πλήθων εκλεκτών ακρογωνιαίων έντιμων». Μόνο στην Τριάδα, που είναι μια ενότητα ασυγχύτων προσώπων, ο χαρακτήρας του προσώπου διασφαλίζεται εντελώς. Το πρόσωπο χωρίς την κοινωνία δεν είναι πρόσωπο. Και η κοινωνία προϋποθέτει μια κοινή φύση. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η θεία φύση καθεαυτή, εκτός
εκτός από το γεγονός ότι είναι υπερτέλεια. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η βάση της υπερτέλειας κοινωνίας ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Καμία φύση που είναι παντικού χαρακτήρα δεν έχει υπόσταση χωρίς πρόσωπο. Ούτε το πρόσωπο είναι τέλειο πρόσωπο χωρίς φύση. Επομένως, χωρίς τη βάση μιας κοινωνίας. Στην κυριολεξία, ούτε το ανθρώπινο πρόσωπο υπάρχει χωρίς την κοινότητα φύσης με άλλα πρόσωπα. Η αιώνια κοινωνία, την οποία ποθούμε, έχει την καταγωγή της και την εκπλήρωσή της στο αιώνιο ομοούσιο των θείο τριαδικών προσώπων. Βέβαια, αν η ασύγχυτη ενότητα των θείων προσώπων διασφαλίζεται από μια κοινή φύση, η κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και σε εκείνους που πιστεύουν διασφαλίζεται από την καταχάρη συμμετοχή των τελευταίων στη θεία φύση, από τις ενέργειες που ακτινοβολούνται από την κοινή φύση και των τριών θείων προσώπων, δηλαδή από την αγαπητική τους κοινότητα. Για να μπορέσει να ενωθεί με τη θεία φύση σε ένα θείο πρόσωπο η ανθρώπινη φύση, που υφίσταται σε πολλά πρόσωπα, πρέπει να έχει μια ορισμένη ομοιότητα με τη θεία φύση που υφίσταται στα τρία θεία πρόσωπα. Ο Θεός θέλει να προσελκύσει στην κοινωνία μαζί του και τα κτιστά λογικά όντα μόνο επειδή αυτός ο ίδιος είναι μια ενότητα ασυγχύτων προσώπων. Μόνο επειδή ανάμεσα στα θεία πρόσωπα και στα ανθρώπινα υπάρχει μια ενότητα φύσης, είναι δυνατόν τα θεία πρόσωπα και τα ανθρώπινα πρόσωπα να έχουν μια πλήρη ενότητα χωρίς να συγχαίονται και να πραγματοποιούν μεταξύ τους μια τέλεια ένωση. Η ένωση της ανθρώπινης φύσης με τη θεία φύση σε μια υπόσταση είναι η μέγιστη μορφή ένωσης αυτών των δύο φύσεων. Κατά κάποιο τρόπο, όλοι είμαστε ενωμένοι με τη φύση μας στην υπόσταση του λόγου. Με σκοπό αυτή τη μέγιστη ένωση, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τον Υιό Του για να αναπαύεται και ως άνθρωπος σαν αυτό, όπως αναπαύεται ως Θεός στους αγαπητικούς κόλπους του Πατρός και μαζί Του να αναπαύονται όλοι όσοι βρίσκονται σε κοινωνία με Αυτόν. Η ενσάρκωση και η Τριάδα είναι αδιαχώριστες και αντίθετα προς μία ορισμένη προτεσταντική κριτική, αντίθετα προς τον φιλελευθερισμό που προσπαθεί να αντιτάσσεται στο Ευαγγέλιο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ορθόδοξη Τριαδολογία έχει τις ρίζες της στο Ευαγγέλιο. Είναι δυνατόν όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο να μην αναρωτιέσαι ποιος είναι ο Ιησούς? Και όταν ακούμε την ομολογία του Πέτρου, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει στο Ευαγγέλιο του την αιωνιότητα αυτού, καταλαβαίνουμε ότι τη μόνη δυνατή απάντηση δίνει το δόγμα της Παναγίας Τριάδος. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού, Θεός ίσως με τον Πατέρα, ίδιος κατά τη θεότητα με Αυτόν και διακρινόμενος ως πρόσωπο επ' Αυτόν.

ξεχωρίσει την ενσάρκωση από την Τριάδα φαίνεται όχι μόνο από το γεγονός ότι ο Χριστός δείχνει στον εαυτό του τον Πατέρα, αλλά και στο γεγονός ότι ο Πατέρας φανερώνεται αυτός ο ίδιος εν Χριστώ, δεσπόζοντας πάνω του και μερικές φορές δίνοντας σαφή μαρτυρία περί αυτού του ως Υιού του, στη βάφτιση, στη μεταμόρφωση. Γενικά ο Πατέρας, δια του Πνεύματος, οδηγεί την ανθρωπότητα προς τον Χριστό πριν από την ενσάρκωση του Χριστού και με ένα πιο φανερό τρόπο μετά από αυτή. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει: «Προσάγει μεν ούν ο Πατήρ διαγνώσεως και θεοπλεπούς θεωρίας το Υιό, τους εις εις την Θείαν επιψηφίσα το χάρι. Ζωοποιεί δε λαβών ο Υιός και το ίδιο αγαθόν της εξοικίας φύσεως καταφθείρεστε, πεφικός εντηθείς και καθάπε στην θύρα σπυρός εν καθαρχήσας αυτής την ζωοποιών του πνεύματος δύναμης, όλου διόλου ματαπλάτη προς Αθανασία. Ή εισφέρεται μεν γάρ διανθήν με τον Πατέρα και τον Υιόν, ή θατέρου περίμια και συνητρέχει μεν πάντως ένωμα της ανθρώπης». Η σχέση ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και την Ανάσταση, ανάμεσα στην πηγή της σωτηρίας και την τελική εκπλήρωση της σωτηρίας. Η ενσάρκωση του Λόγου, όντας εκδήλωση της αγάπης της Αγίας Τριάδας προς τους ανθρώπους, βάζει το θεμέλιο στην αιώνια κοινωνία μας με την Αγία Τριάδα. Αλλά σε αυτή την αιώνια κοινωνία μας με την Αγία Τριάδα φτάνουμε με την Ανάσταση. Στην Ανάσταση του Χριστού είναι ενεργός και αποκαλύπτεται εκ νέου με ένα πιο φανερό τρόπο όλη η Τριάδα, παραμένοντας έτσι ανοιχτή στους αιώνες των αιώνων για μια πλήρη κοινωνία μαζί μας. Κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, η Τριάδα και η Ανάσταση είναι τα βασικά δόγματα. Ανάμεσα στην Τριάδα και την Ανάσταση υπάρχει μια σχέση. Αυτές είναι το Α και το Ω της σωτηρίας. Η Ανάσταση δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την Αγία Τριάδα. Όλη η οικονομία της σωτηρίας που εργάζεται η Αγία Τριάδα ολοκληρώνεται στην Ανάσταση. Από το άλλο μέρος, με την Ανάσταση, κοινωνείται σε εμάς η αιώνια Θεία Ζωή. Κινείται στα τρία πρόσωπα. Και εκείνοι που πιστεύουν γίνονται δεκτοί μέσα στην τριαδική κοινωνία. Είναι δύσκολο να πει κανείς αν εμείς εισερχόμαστε στην αιώνια κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας και μεταξύ μας, επειδή δεχόμαστε την αφθαρσία και την αθανασία ή τη Θεία Ζωή. Ή δεχόμαστε αυτή τη ζωή επειδή προχωρούμε σε κοινωνία με τα πρόσωπα της Τριάδος. Η άφθαρτη Θεία Ζωή μεταδίδεται διαμέσου των προσώπων της Αγίας Τριάδας με την αποδοχή της από εκείνους που πιστεύουν στην κοινωνία με τα πρόσωπα της Τριάδας. Αυτή η ζωή δεν υφίσταται πραγματικά έξω από τα τριαδικά πρόσωπα. Η κοινωνία μεταξύ προσώπων δεν είναι μια σχέση χωρίς ουσία. Και η ουσία δεν υφίσταται παρά σε πρόσωπα που βρίσκονται εν κοινότητη. Η παράδοξη ένωση που σημειώνει ο Λόσκι ανάμεσα στην ενσάρκωση και την Τριάδα εμφανίζεται και ανάμεσα στην Ανάσταση και την Τριάδα. Οι Άγιοι Πατέρες που έχουν ζήσει σε μια περίοδο όπου η ιδέα του προσώπου και της διαπροσωπικής κοινωνίας δεν ήταν πολύ αναπτυγμένη, τονίζουν στην Ανάσταση περισσότερο τη συμμετοχή της ανθρώπινης φύσης στην άφθαρτη Θεία Ζωή. Και οι δύο πλευρές αποτελούν ένα νέο σύνολο. Η αφθαρσία συνδέεται με την τελειότητα της κοινωνίας και επομένως της τριαδικής αγάπης. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αν και θεωρεί την Ανάσταση ως έργο και των τριών προσώπων, φαίνεται να τονίζει την έννοια της Ανάστασης στην άφθαρτη Θεία Ζωή που κοινωνείται στην ανθρώπινη φύση. Βλέπει και την ανθρώπινη φύση στην οποία κοινωνείται η αιώνια ζωή να υφίσταται στο πρόσωπο του Λόγου, κατόπιν δε στα ανθρώπινα πρόσωπα. Κατά βάθος περικλεί στην έννοια της Ανάστασης τόσο την κοινωνία της άφθαρτης Θείας Ζωής προς την ανθρωπότητα, όσο και την αποδοχή της ανθρώπινης φύσης προσωποποιημένη στο Λόγο, στην κοινωνία της Αγίας Τριάδας. Η Ανάσταση είναι ένα κοινό έργο της Αγίας Τριάδας, επειδή με την κοινωνία κοινωνείται στην ανθρώπινη φύση η άφθαρτη και αιώνια ζωή. Αλλά αυτή η ζωή κοινωνείται από κάθε θείο πρόσωπο, ενωμένο με τα άλλα. Αν ο θάνατος είναι απομόνωση, ο Θεός ως άφθαρτη ζωή είναι τέλεια κοινωνία και προσφέρει αυτή τη ζωή σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, δεχόμενος αυτούς σε αυτή την κοινωνία. Όσο η κοινωνία είναι πιο βαθιά, τόσο η πνευματική ζωή είναι πιο τέλεια. Η ζωή αυτή δεν μπορεί να εκπέσει σε μια χωρίς περιεχόμενη κοινωνία, αλλά ούτε η κοινωνία έγκυται σε μια σχέση στην οποία δεν μεταδίδεται μια ζωή.
πρόκειται για δύο πλευρές της προσωπικής πραγματικότητας, δεμένες με μυστικό και διάσπαστο τρόπο. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας απονέμει στο Άγιο Πνεύμα ένα ειδικό ρόλο στη μετάδοση της Θείας Ζωής. Πρώτα το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει στην ανθρώπινη φύση τη δύναμη να λάβει υπόσταση στο πρόσωπο του Λόγου με την υπερνίκηση των νόμων της φύσης που συνεχώς επαναλαμβάνονται. Η πνευματική αυτή δύναμη δεν βρίσκεται παρά εκεί όπου υπάρχει μια πλήρης κοινωνία. Έπειτα το Άγιο Πνεύμα κοινωνεί, δίνει στην ανθρώπινη φύση τη δύναμη να αναστηθεί με την υπερνίκηση και πάλι των φυλακών. Έπειτα το Άγιο Πνεύμα κοινωνεί, δίνει στην ανθρώπινη φύση τη δύναμη να αναστηθεί με την υπερνίκηση και πάλι των φυσικών νόμων.

πρόσωπα, είναι δυνατόν να διατηρείται μια συνεχής ανανέωση, τόσο για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, όσο και για κάθε δύο από αυτά. Μόνο με το να υπάρχουν τρία πρόσωπα, αυτά δεν συγχέονται το ένα με το άλλο, δεν αποσπώνται το ένα από το άλλο. Μόνο ένα τρίτο πρόσωπο διατηρεί ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν ως συνόντες την ευδιάκριτη ενότητα και το πλάτος της αγάπης. Μόνο με την υπέρβαση της διάδας η ζωή είναι στα αλήθεια πλούσια και εν Θεώ απέναντι. Ο Χριστός δέχεται ως άνθρωπος το πνεύμα επειδή γίνεται δεκτός ως άνθρωπος στην τέλεια κοινωνία της Τριάδας με σκοπό όπως δι' αυτό και εμείς γίνουμε δεκτήρια της χάριτος σε αυτήν την κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Παλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάν. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Thank you.

Θεόνι

Σεργίου Παντελεήμονος, Νικολάου και Αθανασίου Μυστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αγνίστων κτητόρων και αναγεννηστών, του ιερού προσκυνήματος τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωή προσαγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων εν της ιερής και κατ' του έθνος ημών απόσυρ, πάντων απλουθών των πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κοιμή Κυρίων της κόμης τάφης,

Αυτά τα οποία ζούμε, αυτά τα οποία μπορούμε

καμπάνα της Εκκλησίας, τα μεγάφωνα της Εκκλησίας μας ενοχλούν τα πάντα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, στα οποία βασιλεύει και χορεύει ο Σατανάς με τους δικούς του αγγέλους και με το δικό του τρόπο. Ένας μύθος του Εσώπου λέει ότι μια μέρα σκάλιζε μια κότα στα κόμματα μέσα για να βρει σκυλί και για να φάει, και σκαλίζοντας βρήκε κάτι που έλαμπε, και αυτό ήταν ένα πολύτιμο διαμάντι. Το σκάλισε η κότα, το ξύπνησε με τον άνθρωπο τη, αλλά διαπίστωσε ότι δεν ήταν φαγός του, δεν ήταν κάτι που αυτή έψαχνε. Το έδωσε μία με το πόδι τη και πήγε μακριά. Πέρασε ένα πλαστικό, το είδε, πήρε το διαμάντι, χάρηκε, έβγαλε τα χρέη του και χάρηκε. Πάθαμε κι εμείς οι σημερινοί άνθρωποι. Διώξαμε από κοντά μας, από τη ζωή μας, από το σπίτι μας, από την οικογένειά μας, από τα χωριά μας και τις πόλεις μας, το Θεό, και προσπαθούμε με διάφορα άλλα τεχνίδια να σκεπάσουμε όλα αυτά τα οποία μας βαραίνουν, όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε στα νέα παιδιά, να προσφέρουμε, και ενώ τους έχουμε προσφέρει τα πάντα και χρήματα και δουλεύουμε πολλές φορές μέρα και νύχτα για να το δώσουμε όσο περισσότερα γίνεται, όμως θα βλέπουμε να είναι δυστυχισμένα, να διαλύονται οι οικογένειες, να υπάρχουν παιδιά χωρίς γονείς και όλα αυτά τα οποία καθημερινά, τα δράματα τα μεγάλα τα οποία ζει ο σημερινός μας κόσμος. Όμως η αλήθεια βρίσκεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, σε αυτό που ακούσαμε σήμερα και εμείς, θα πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Καθώς θέλετε ή να πειώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Είσαι άνθρωπος με εξουσία, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτούς που εξουσιάζεις. Είσαι δάσκαλος, θα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στους μαθητάς σου. Είσαι αποστασιάρχης, θα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στους εργάτες. Και ούτω καθεξής, μέσα στην κοινωνία, ο καθένας θα πρέπει να αναλογιστεί τον εαυτό του στη θέση του άλλου, σε αυτόν που πολλές φορές βρίσκει, σε αυτόν που πολλές φορές προσβάλλει, σε αυτόν που πολλές φορές υποτιμά, σαν να είναι κάτι το ξένο και το απόκοσμο. Όμως, αν και εμείς εφαρμόζαμε αυτόν τον χρυσού κανόνα του Ιερού Ευαγγελίου, η ζωή μας θα ήταν πολύ διαφορετική. Όσες Ιωάννης ο Ρώσος που ήρθατε σήμερα να τον προσκυνήσετε, τον εφάρμοσε με όλη του την καρδιά. Παλικάρι, ξενιτεύτηκε από την πατρίδα του, βιάστηκε μάλωτος, πουλήθηκε σαν δούλος στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε στο προκόπιο της Καπαδοκίας και εκεί τον έδερναν με χλωρά ραβδιά και βάρδιες έξι του και στρατιώτες, αναφέρει ο βιογράφος του. Και όμως ο Άγιος όλους αυτούς τους συγχωρούσε και έλεγε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτά τους έμαθαν, αυτά τους λένε και αυτά κάνουν σε μένα. Δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Και στο τέλος που έμαθανε να χάσει, να πληρώσει τη φωτιά και το ακουμπούσαν στην κεφαλή του Οσίου, ο Άγιος Ιωάννης έλεγε, δεν φταίνε αυτοί. Αφού στο Χριστό μας φόρεσαν το απάνθινο στεφάνι, ποιος είμαι εγώ που θα πρέπει να διαμαρτύρομαι? Ένας δούλος είμαι, ένας άνθρωπος που πιάστηκε εχμάλωτος στα χέρια των Τούρκων και οδηγήθηκε εδώ μακριά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα πρέπει αυτά να τα
το στεφάνι της δόξης του Θεού και ο Σταύλος τον έβαλε προφητικό του να περιποιείται τα ζώα του και να φροντίζει αυτόν τον Σταύλο. Τον είχε καταβάλει σε οίκο προσευχής και όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Αν ο Χριστός μας γεννήθηκε μέσα σε ένα Σταύλο, σε ένα σκύλο, δίπλα στα ζώα, ποιος είναι εγώ που θα πρέπει να διαμαρτύρομαι? Και τον Σταύλο τον μετέβαλε σε οίκο προσευχής. Κάθε βράδυ πήγαινε απέναντι από τον Σταύλο στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου για να ξεπνέει η εκκλησία που υπάρχει μέχρι σήμερα και εκεί ζητούσε να εξομολογηθεί. Και κάθε Σάββατο ήταν έτοιμος και κοινωνούσε τα άφητα μυστήρια. Πήγαινε, του έλεγε ο ιερέας, το βράδυ μετά την εξομολόγηση, να ξεκουράσει αυτό το πληγωμένο σώμα σου. Το πουκάμισο που φορούσε είχε κολλήσει πάνω στο σώμα του από τις πληγές και τα αίματα. Και όμως, φεύγοντας ο ιερέας, όσες Ιωάννης, καθόταν μπροστά στην κλειδωμένη πόρτα της εκκλησιάς, μέχρι τα βαθιά χαράματα. Και τότε πήγαινε στο Σταύλο, όχι για να ξεκουραστεί, όχι για να κοιμηθεί, αλλά για να συνεχίσει την εργασία των θάνατων και τις προβολές όλης της ημέρας. Και έτσι πέρασε την μαρτυρική του ζωή μέχρι τον Μάιο του 1730, που ο ίδιος προαισθάνθηκε τον θάνατό του, δεν μπορεί πλέον να σηκωθεί από τις κοπριές των ζώων και ειδοποιεί τον ιερέα να πάει να τον κοινωνήσει μέσα στον τουρκικό στάδιο. Και ο ιερέας φτάνει μέσα σε ένα δίλο έχοντας τη Θεία Κοινωνία, γιατί δεν μπορούσε να φτάσει μέσα στον στάβλο με τα άφραδα μυστήρια. Και ο Άγιος Ιωάννης σηκώνεται, κάνει το σταυρό του, κοινωνεί για τελευταία φορά και την ίδια μέρα στις 27 Μαΐου του 1730, παραδίδει την ψυχή του στον Κύριο. Οι χριστιανοί ζητούν το σώμα και το θάνος των χριστιανικών τους νεκροταφεί. Και μετά από 3,5 χρόνια, ο Όσιος παρουσιάζεται στον ιερέα και του αποκαλύπτει ότι το σώμα του είναι ακέραιο μέσα στον πάθο. Να το βγάλουν και θα είναι για αυτούς ευλογίες της αιώνας. Ο ιερέας φοβάται να αποκαλύψει αυτό που βλέπει μέχρι τον Νοέμβριο του 1733, που μιλάει ο ίδιος ο Θεός με τον δικό του τρόπο. Ένα φως κάθε βράδυ, μια δέσμη φωτός, φωτίζει τον πάθο του Γιολέγιου Βάν, του σκλάβου Γιάννη. Στη συνοικία των Τούρκων βρίσκεται το χριστιανικό νεκροταφείο και αυτοί βλέπουν το γεγονός, το παράξενο και ειδοποιούν τους χριστιανούς. Και στη συνέχεια, ανοίγοντας τον τάφο, ένα άρωμα πλημμυρίζει την περιοχή και το σώμα του Αγίου παραμένει ακέραιο και αδιαλόφητο. Παίρνουν με μεγάλη ευλάβεια το ένα πέτησαν στο εκκλησάκι που προσήχε το Άγιος του Αγίου Γεωργίου, αλλά τα θαύματά του είναι πολλά. Ο κόσμος σειραίει καθημερινά από όλα τα μέρη της Κεσαρίας και όχι μόνο. Και τότε μεταφέρουν το Ιερό Λείψανο στον Άγιο Βασίλειο με μεγάλη εκκλησία και ο κόσμος έτρεχε πολλής για να προσκυνήσει το Ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννου. Και 100 ολόκληρα χρόνια μετά από την εκταφή του, ο Σβάν Πασάς, όταν λαϊλάτησε ολόκληρο το προκόπιο και την εκκλησία του Οσίου και θέλοντας να περιπέξει και την χριστιανική πίστη, άναψε μια τεράστια φωτιά έξω από την εκκλησία και ανοίγοντας την Λάρνακα έβγαλε το σώμα του Αγίου και το έριξε πάνω στη φωτιά για να καεί. Ένα αποστεγνωμένο ιερό λείψανο, 100 ολόκληρα χρόνια μετά από την εκταφή του, έριξαν πάνω οι Τούρκοι στρατιώτες μέσα στη φωτιά για να καεί. Και αν προσέξετε εδώ δεξιά, όπως βλέπω εγώ, και αριστερά, όπως εσείς, υπάρχει εκεί αυτό το γεγονός της φωτιάς που έριξαν πάνω το ιερό λείψανο για να καεί. Και ξέρουμε πόσο εύκολα καίγεται ένα ανθρώπινο σώμα με τόσο υγρά όταν πέσει πάνω στη φωτιά. Όχι ένα αποστεγνωμένο ιερό λείψανο, 100 ολόκληρα χρόνια μετά από την εκταφή. Οι Τούρκοι έριξαν ένα νεκρό σώμα όπως νόμιζαν πάνω στη φωτιά, αλλά ο Άγιος ζωντάνευσε μέσα στη φωτιά.
άλλαξαν όχι μόνο τα λάθη της Εκκλησίας, αλλά και από τις γύρω πόλεις και έφυγαν με εμπρομή. Την άλλη μέρα που γύρισαν οι χριστιανοί που είχαν θρυφτεί για τον φόβο των Τούρκων, ανακατεύοντες τον τεράστιο εκείνο ζωρό με τις στάθμες και τα κάρβουνα, διαπίστωσαν ότι το σώμα του Αγίου ήταν ανέπαφο, μόνο που είχε πάρει το σκούρο αυτό χρώμα το μάτωσμα, για να μαρτυρεί και αυτό το μεγάλο γεγονός της κακίας των ανθρώπων, της απιστίας αυτών των ανθρώπων. 1924 με την ανταλλαγή του πληθυσμού, Ελλάδος Τουρκίας, κρυφά πάλι από τους Τούρκους, Όσιος Ιωάννης πάλι ξεριζώθηκε από τη νέα του πατρίδα, πρόσφυγας και αυτός μαζί με τους πρόσφυγες, ταξίδευσε από την Μερσίνα μέχρι τον Πειραιά, από την Πειραιά στα Καλκίδα, έμεινε ένα χρόνο εκεί το Ιερολείψανο και το 1925 ήρθε εδώ, θεμελιώθηκε ο ναός αυτός και από τότε παραμένει εδώ το Ιερολείψανο του Οσίου Ιωάννου, σε αυτή τη νέα πατρίδα που συμπληρώθηκαν 101 ολόκληρα χρόνια από τον ερχομό του εδώ στη νέα του πατρίδα, και εδώ που βρισκόμαστε είναι ένα σταθμοδρόμι της πίστεως. Καθημερινά φαίνουν χιλιάδες άνθρωποι μπροστά από το Ιερό Λείψανο. Το μεγαλύτερο θαύμα που επιτελεί ο Όσιος Ιωάννης είναι το ότι βρίσκει τον τρόπο και μιλά στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό λένε που ένιωσα. Όταν αντίκρισα το σκήνομα του Οσίου, δεν το έχω νιώσει άλλη φορά στη ζωή. Και αυτό το λένε νέα παιδιά, νέα κορίτσια, νέοι άνθρωποι που νιώθουν αυτή την παρουσία του Αγίου. Και οι άνθρωποι αυτοί ζητούν να εξομολογηθούν και να αλλάξουν τρόπο ζωής. Γύρω στις 30 με 35.000 ψυχές εξομολογούνται κάθε χρόνο εδώ στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Όσου, και όλα αυτά τα επιτελεί ο Άγιος με τον δικό του τρόπο. Οι πλέον καρκινοπαθείς θεραπεύονται, δαιμόνια φεύγουν, άλλες ακατανόμαστες αρρώστιες θεραπεύονται, γιατί ζει Κύριος πάνω κάτω. Γιατί ο Άγιος δεν κράτησε κακία ούτε στον Τούρκο αφέντη του, ούτε στους βασανιστές του, ούτε στους αλλοπίστους, ούτε σε κανένα. Εδώ αριστερά μας, μπροστά δίπλα στο Ιερό Βήμα, απεικονίζεται ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος εκεί στο Προκόπη, σε μια κουκάλα, η οποία ήταν παράλληλη
πέρασε δεύτερος χρόνος και μετά από δύο χρόνια ο άνθρωπος αυτός ήρθε και μας αποκάλυψε και το έφερε γραμμένο αυτό το μεγάλο γεγονός. Δύο χρόνια τώρα είναι υγιέστατος όπως θέλει ο Θεός και γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτό το οποίο έβλεπαν. Καταθέστε εσείς τα αιτήματά σας στον Όσιο Ιωάννη που με τόση αγάπη, πίστη και ευλάβεια ήρθατε σήμερα για να τον προσκυνήσετε. Πάρτε το μήνυμα που ακούσαμε όλοι στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, αυτό που εφάρμοσε και Όσιος Ιωάννης στη ζωή του, και να ευχηθούμε πριν εσείς επιστρέψετε στον τόπο σας και τα σπίτια σας να σας έχει προλάβει.

Θεάρχος ημών των στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσω καθ' και παντόρι ματέλειο, άνθρωθεν εις τί καταβαίνων, εξού του Πατρός των φρόντων, και εσύ την δώσω.

Κατερίνης Σταματικής, Ιωάννου Παναγιώτας Νικολάου Τριανταφύλου Βασιλικής Λυκίας, Κωνσταντίνου Μαρία.

προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αλλήλων εν άμενος ομάδων, δικαισίες

0: ξεκίνημά σα σήμερα εδώ στον Ζήρι Ιωάννη να είναι μια πνευματική ανάταση και ξεκούραση πνευματική. Σα ευχαριστούμε όλου για το προσκύνημα που κάνατε εδώ στον Ζήρι Ιωάννη από τη μακρινή Πρέβεζα, η ενορία με τον πατέρα Ευθύμιο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που προσφέραμε να ζει σήμερα τη θεία λειτουργία και από όλα τα μέρη της πατρίδος μας και του εξωτερικού που είχατε καταφτάσει να προσκυνήσετε τον Ωσύριο Ιωάννη. Το αντίδωρο θα μοιραστεί δεξιά και αριστερά στα δύο αναλόγια, να μπορείτε να βγείτε από τις δύο εξόδους και να συνεχίσετε το προσκύνημα. Απέναντι ακριβώς στη βορεινή πλευρά υπάρχει το Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού με πολλά κοιμήλια από το Προκόπιο της Καπαδοκίας και από τον εκεί ναό του Ωσύριο Ιωάννη του Ρώσου. Υπάρχει η παλαιά λάρνα κατά τον Σύρο, αυτή που μετέφεραν το ιερό ύψανο από το Προκόπη της Καπαδοκίας εδώ και πολλά άλλα κοιμήλια του ναού που μπορείτε να τα δείτε, είναι δωρεάν η είσοδος. Και μπορείτε, ο αγιασμός είναι πίσω ακριβώς από το ιερό βήμα και να προσκυνήσω και το επισάκι του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στο πάρκο του ναού.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Ωσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό.

της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

σας αγαπητοί μου ακροατές, η αυριανή Κυριακή είναι η λεγόμενη Κυριακή Β' Λουκά, γιατί η ευρωτηρική περικοπή που θα ακουστεί στην εκκλησία μας είναι παρμένη από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 στίχη 31-36 και λέει τα εξής: «Είπε ο Κύριος, καθώς θέλετε την απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς πείτε αυτής ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή του αυτοποιούσε. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζωση, ή να απολάβωστε ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσαστε ιοί του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν εκτήρμονες, καθώς και πατήρ ημών εκτήρμον εστί». Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, πάρα πολλά νοήματα, θα λέγαμε, συμπυκνωμένα την αυριανή ευαγγελική περικοπή. Οπότε θα πρέπει να τα πάρουμε με τη σειρά. Είπε λοιπόν ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Μα λόγια, ό,τι θέλετε να σας κάνουν και εσείς να κάνετε σε αυτό το ίδιο. Έναν άριστο και τέλειο τρόπο συμπεριφοράς προς τον πλησίον συνιστά ο Κύριός μας σε όλους. Είναι σαν να μας λέει, έρχονται περιστάσεις της ζωής σας που δεν ξέρετε πώς να φερθείτε στον άλλον. Τι να του πείτε, πώς να ενεργήσετε. Δεν έχετε παρά να αντιστρέψετε τους όρους και να πείτε στον εαυτό σας πώς θα ήθελα εγώ να φερθεί αυτός σε μένα, σε μια παρόμοια περίπτωση. Θα ήθελα να με βρήσει, θα ήθελα να με αδικήσει, θα ήθελα να με σκοπαντήσει. Πώς λοιπόν θα το κάνω εγώ τώρα σε αυτόν? Θα ήθελα να με πετάξει από τη θέση μου όπου εργάζομαι και να την πάρει εκείνος? Θα ήθελα να μου κάνει κακό ή να βλάψει τη τιμή και την υπόλοιψή μου ή και τη ζωή μου ακόμα? Πώς λοιπόν εγώ θα το κάνω σε αυτόν? Θα ήθελα να βάλει σκάνδαλα, θα ήθελα να σπείρει ζυζάνια ανάμεσα σε μένα, στη σύζυγό μου ή στα αδέρφια μου ή στους συνεργάτες μου? Πώς θα το κάνω λοιπόν εγώ σε αυτόν? Θα ήθελα όλα αυτά και τόσα άλλα κακά να μου κάνει ο άλλος? Ασφαλώς όχι. Γιατί αν σκεφτώ λογικά και χριστιανικά, ένα δυνατό όχι θα βγει από την καρδιά μου. Όχι, κανένα κακό δεν θέλω να μου κάνει ο άλλος. Λοιπόν, μας λέει ο αιώνιος νομοθέτης, όπως θέλετε οι άλλοι άνθρωποι, οι συγγενείς και οι φίλοι, να φέρονται σε εσάς, έτσι πρέπει και εσείς να φέρεστε σε αυτούς. Απλά, μετρημένα, ξεκάθαρα πράγματα. Μην αδικείτε αφού δεν θέλετε να σας αδικούν. Μην βρίζετε, μην σκοπαντείτε, μην τρέχετε στα δικαστήρια και ψευδορκείτε εναντίον τους. Μην βάζετε ριχόνια και σκάνδαλα και χωρίζετε αντρόγυνα και αδέρφια και καλούς φίλους και συνεργάτες. Αφού λοιπόν εσείς δεν θέλετε όλα αυτά να σας τα κάνουν εκείνοι, μην τα κάνετε και εσείς αυτούς. Φερθείτε στους συνανθρώπους σας όπως θέλετε και εκείνοι να φέρετε σε εσάς. Αυτό είναι το μέτρο, αυτός είναι ο χρυσός κανόνας της συμπεριφοράς μας προς όλους με τους οποίους ερχόμαστε σε επικοινωνία, στην οικογένεια, στη δουλειά μας, στις φιλικές αναστροφές και ούτω καθεξής. Αλλά η καλή και άριστη συμπεριφορά μας προς τους άλλους δεν περιορίζεται ως εδώ. Ο Κύριος και Θεός μας μας ζητάει όχι μονάχα να μην κάνουμε κακό σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να τους κάνουμε και καλό. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Δεν μας φτάνει το να μην μας αδικούν, αλλά θέλουμε και να μας βοηθούν. Δεν φτάνει το να μην μας βρίζουν, αλλά θέλουμε και να μας επαινούν. Δεν φτάνει το να μην μας μισούν, αλλά θέλουμε και να μας αγαπούν. Λοιπόν, αυτά που θέλουμε από τους άλλους, πρέπει και εμείς, σαν πιστοί μιμητές του Χριστού, να τα εφαρμόζουμε στους άλλους. Δηλαδή να αγαπάμε χωρίς ιδιοτέλεια και συμφέρον και χωρίς ανταπόκριση να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Αν έτσι συμπεριφερόμαστε, τότε είμαστε γνήσια παιδιά του υψίστου που αγαπάει και ευεργετεί τους πάντες. Τότε και ο μισθός μας θα είναι πολλής εν της ουρανής. Και έστε, λέει, ο μισθός ημών πολλής και έστεστε ή του υψίστου. Και βέβαια αυτός είναι και ο στόχος πάντων ημών. Να γίνουμε ιοί του υψίστου. Γιατί συνεχίζει ο Κύριος μας, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν
χάρισε στη κυβάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Πόσο εύκολο λοιπόν ακολουθούμε το μέτριο αυτό που δεν μας κοστίζει, αυτό που μας εξυπηρετεί. Εύκολο είναι να αγαπάμε εκείνους που μας αγαπούν. Αισθανόμαστε όμως μνήσος για τον πρώτο που θα μας βλάψει. Εύκολο είναι να ευεργετούμε εκείνους που μας ευεργετούν, αλλά καμιά σκέψη να ευεργετήσουμε κάποιον που δεν περιμένουμε να πάρουμε τίποτα. Εύκολο είναι να δανείζουμε εκείνον που ξέρουμε ότι θα μας επιστρέψει αδανικά. Δεν δίνουμε όμως τίποτα στο φτωχό. Πολλές και καθημερινές αυτές οι περιπτώσεις. Είναι εύκολο να είμαστε λοιπόν μέσα στο σπίτι καλοί, πράοι, ειρηνικοί, όταν η γύρω μας είναι ειρηνική, πράοι και ευγενική. Μόλις όμως μας πειράξουν στο παραμικρό, τότε αναστατωνόμαστε και χάνουμε την ηρεμία μας. Φτάνουμε να πούμε λόγια άπρεπα και σκληρά πολλές φορές. Εύκολο να είμαστε δίκαιοι στον συνάδελφο που μας συμπεριφέρεται με δικαιοσύνη και με καλοσύνη. Μόλις όμως συναντήσουμε τον δίστροπο, τον άδικο, γινόμαστε εμείς περισσότερο άδικοι και περισσότερο δίστροποι. Αγαπάμε για να αγαπηθούμε. Βοηθάμε για να βοηθηθούμε. Δανείζουμε για να πάρουμε περισσότερα. Δείχνουμε καλοσύνη, αγάπη με το αζημίωτο. Είμαστε καλοί με τους καλούς. Έτσι, συχνά, τη συμπεριφορά μας υπαγορεύει το περιβάλλον, οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Και όχι η εσωτερική μας διάθεση, και όχι ο πνευματικός μας κόσμος. Ο πειρασμός της ευκολίας μας υποδουλώνει. Πόσο όμως παρεξηγούμε τον χριστιανισμό, όταν τον νομίζουμε θρησκεία της ίσονος, όπως λέμε, προσπαθίας? Αυτό μας τονίζει ο ίδιος ο Κύριος, όταν λέει: «Η αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, πία ημίν χάρισε στην, και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, πία ημίν χάρισε στην, και γάρ αμαρτωλή αμαρτωλούς δανείζουσι, είναι απολάβωση τα ίσα». Ποια χάρη λοιπόν, λέει, ποια αμοιβή μπορεί να ελκύσει η μικρή, η μηδαμινή προσπάθεια ή η έλλειψη κάθε προσπάθειας? Ποια χάρη να ελκύσει η αρετή που αμείβεται πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο? Και τι διαφέρουμε εμείς που δεχτήκαμε το θείο φως του Ευαγγελίου από αυτούς που δεν γνώρισαν την αλήθεια και γι' αυτό δείχνουν καλοσύνη όταν πρόκειται να αμοιβθούν? Ο Κύριος δεν έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε στο σταυρό για να μας δώσει κάτι το μέτριο, αλλά το τέλειο. Γι' αυτό και τονίζει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Δαδοποιείτε και δανείστε μηδέν απελπίζοντες και έστω μισθός ημών πολλής και έσαστε η εκλήψη του. Τα λόγια του Κυρίου μας είναι σάρπισμα θείο, ουράνιο, που μας δείχνουν τον δρόμο προς την τελειότητα. Μας ζητάει ο Χριστός κάτι το ανώτερο, κάτι πάνω από το μέτριο. Μας ζητάει να έχουμε αγάπη και προς εχθρούς μας, να αγαθοποιούμε και να δανείζουμε χωρίς να περιμένουμε αμοιβή. Η εφαρμογή βέβαια αυτής της θείας συντολής είναι δύσκολη. Απαιτεί ο ανθρώπος με ισχυρή θέληση για να προχωρήσουν στον δρόμο της αρετής αληθινούς χριστιανούς. Όταν όμως λείπει η πνευματική καλλιέργεια, ο συνδυασμός μας με τον Θεό, τότε αδυνατούμε να πράξουμε ό,τι μας ζητάει ο Κύριος. Αυτός που και στο σημείο αυτό είναι το άριστο και το μοναδικό παράδειγμα. Όπως τονίζεται στο Ευαγγέλιο, αυτός ο Κύριος Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και χαρίζει σε όλους απλόχερα το δώρο του, χωρίς να περιμένει ανταπόκριση, παρακινούμενος μόνο από το πέλαγος της δικής του αγάπης. Θα μπορέσουμε εμείς, αγαπητοί μου ακροατές, να πλησιάσουμε αυτή τη θεία αγάπη? Θα μπορέσουμε και εμείς να ανεβούμε πάνω από το μέτριο και να πραγματοποιήσουμε το τέλειο? Για μια τέτοια πορεία ζωής χρειάζεται σύνδεσμο στενός με τον Ιησού Χριστό και αγώνας σκληρός. Μια δύσκολη κορυφή μας δείχνει σήμερα ο Κύριός μας, που ανεβαίνει κανείς με μόθο και με κόπο πολύ. Όμως όποιος τη φτάσει, γίνεται πόλης επάνω όρους θυμένη, φως Θεού στο σύγχρονο κόσμο. Και ο Κύριός μας επιμένει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Μας δίνει την νέα εντολή της αγάπης. Και την ονομάζει νέα, γιατί ήταν άγνωστος στους Ιουδαίους. Στο Μωσαϊκό νόμο γίνεται λόγος για την αγάπη στον πλησίο μονάχα. Για τους εχθρούς αλλοεθνείς, όχι μόνο δεν υπήρχε αγάπη, αλλά μίσος. Αποστροφή. Και τούτο γιατί? Γιατί ο νόμος ήθελε πάση θυσία να προφυλάξει τους Ιουδαίους από την ιδωλολατρεία. Για τους ομοεθνείς υπάρχουν αρκετές ευεργετικές διατάξεις, όπως παραδείγματος τη χάρη να αφήνουν λίγα στάθια από το θερισμό ή λίγα σταφύλια από το τρίγο για τους φτωχούς. Αλλά και αυτές οι διατάξεις δεν ήταν αρκετές, αρκεί να θυμηθούμε το οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντες. Η νέα λοιπόν εντολή της αγάπης με το βάθος και το πλάτος που της έδωσε ο Κύριος ήταν άγνωστη στους πρόχριστου ανθρώπους. Όπως εγώ σας αγάπησα.
άφησα, έτσι κι εσείς να αγαπάτε αλλήλους, είπε ο Κύριος. Μέτρο δηλαδή είναι η δική του αγάπη. Αγάπησε ακόμα και τους σταυρωτές του. Πώς όμως να αγαπάμε τους εχθρούς μας, όταν μάλιστα με κάθε τρόπο μας κάνουν κακό? Πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Εκκλησία? Η σκέψη μας σε αυτή την περίπτωση είναι μία: να σωθούν όλοι. Η ψυχή του αληθινού χριστιανού λυπάται για τους εχθρούς και προσέχεται για αυτούς. Αγαπάτε και τους εχθρούς ημών, είπε ο Κύριος. Με αυτό όμως δεν εννοεί ότι πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με αυτούς, με οποιοδήποτε δηλαδή άνθρωπο εν ονόματι αυτής της αγάπης, ούτε θα δώσουμε εμπιστοσύνη σε έναν απατεώνα, αλλά να έχουμε και για αυτούς καλές διαθέσεις, γιατί είναι παραστρατημένα παιδιά του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: να κάνεις φίλους για τον Χριστό και να κάνεις εχθρούς για τον Χριστό. Δεν μπορεί δηλαδή οι εχθροί του Χριστού να είναι δικοί σου φίλοι. Άλλο φιλία και άλλο αγάπη. Αγάπη με όλους, αλλά φιλία μόνο με τους φίλους του Χριστού. Ας συγχωρήσουμε λοιπόν και συγχωρούμε όσους μας αδικούν. Ας αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Αν τους ανεχθούμε αυτή την αγάπη, τους αρνούμεθα τα πάντα, και αν τους δώσουμε, τους δίνουμε τα πάντα. Μην κρατάς μέσα σου κακία για κάτι που σου έκαναν. Σου κάνε να έχεις το χέρι σου και να σβήσεις από μέσα σου ό,τι σε πλήγωσε. Αν τύχει και ζήσεις κοντά σε ανθρώπους που φέρονται εχθρικά απέναντί σου, να δεχτείς με καρτερία το σταυρό σου, να τους ανέχεσαι και έτσι θα τους βοηθήσεις να συμφιλειωθείτε, γιατί έτσι ακριβώς έκανε και ο Κύριος μας και όλοι οι Άγιοι.

συνεχίζουμε, αγαπητοί δημοκράτες. Και εφόσον λοιπόν λέει ο Κύριος μας αγαπάμε και τους εχθρούς μας, ο μισθός ημών θα είναι πολλής. Είναι συνυφασμένες οι καλές πράξεις με την αμοιβή. Αυτό το νόημα έχουν και το λόγιο του Κυρίου εάν πράττετε καλά έργα και δίνετε αγάπη προς τους εχθρούς σας, τότε θα είναι ο μισθός σας πολύ στην ουρανή. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που ο Κύριος μίλησε για την αμοιβή των καλών πράξεων. Στους μακαρισμούς βλέπουμε να αμείβονται οι ταπεινόφρονες, οι συναισθανόμενοι την αμαρτωλότητά τους, οι δοκιμάζονται στο πνευματικό πένθος, οι πράοι, οι πεινώντες, οι ληψώντες για τη δικαιοσύνη, οι ελεήμονες, οι καθαρίστες στην καρδιά, οι ειδηνοποιοί, και αυτοί που διώκονται ή σκοφαντούνται για τη χάρη του Χριστού. Για όλους αυτούς, λέει ο Κύριος, χαίρετε και γαλλιάστε ότι μισθός ημών πολλής είναι της ουρανής. Το σπουδαίο είναι ότι ο Κύριος υπόσχεται όχι μόνο τα πνευματικές, αλλά και ηλικές χαρές και απολαβές σε όσους τον ακολουθούν και αφοσιώνονται σε αυτόν. Στην ερώτηση του Πέτρου, ο οποίος είπε, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε, ο Κύριος απάντησε, σας βεβαιώνω ότι κανείς από όσους άφησαν σπίτια, οι γυναίκες, οι παιδιά, οι αγρούς, οι περιουσίες, για χάρη ημού και του Ευαγγελίου, δεν θα μείνει χωρίς αμοιβή. Θα λάβει κατά τα πλασίωνα και κατά το διάστημα της παρούσης ζωής, όσο και στην άλλη την αιωνία. Έτσι, οι μαθητές ήταν πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε θυσία για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου του δεν θα έμενε χωρίς ανταπόδοση. Έτσι λοιπόν, όλες οι πόρτες των χριστιανών ήταν ανοιχτές για τους αποστόλους μας. Ο Αβραάμ, για να μείνει πιστός στο Θεό, εγκατέλειψε μεν την πατρίδα του και την περιουσία του, αλλά ο Θεός του έδωσε περισσότερα υλικά αγαθά, όπως μας λέει η Εγγραφή. Αβραάμ, λέει, είναι πλούσιος φόδρα, κτίνηση και αργυρίου και χρυσίου. Επίσης ο Μωυσής ήταν πλουσιόπεδο, βασιλόπουλο, όταν τον έθεσε ο Κύριος στη μεγάλη αποστολή του αρχηγού του λαού του, και άφησε τα πάντα που είχε τα καλά στο ανάκτορο του Φαραώ και προτίμησε να τα υπολυθεί και να τα κακοπαθήσει μαζί με τον λαό τον Ισραηλιτικό, παρά να περνάει μια άνετη και αμαρτωλή ζωή πλάι στο Φαραώ. Και ο Θεός τον αντάμιψε χαρίζοντας στο λαό τη γη της επαγγελίας. Με αυτά λοιπόν ο Κύριος θέλει να μας διδάξει όχι ότι πρέπει να κόψουμε κάθε δεσμό με τους γενείς και τους φίλους, αλλά ότι πάνω από αυτούς να βάζουμε τον Χριστό και την πίστη μας σε αυτόν. Μας τονίζει δε ότι στους ανθρώπους του Θεού δεν θα λείψουν τα αγαθά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προσωμένη επιστολή ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δεν θα τους λείψουν λοιπόν και τα υλικά αγαθά, τα πολλά ή τα λίγα. Αντίθετα, θα τα χαίρονται με ειρήνη και θα είναι πολύ πιο ευτυχείς από τους αμαρτωλούς πλουσίους. Όλα όμως αυτά τα υλικά αγαθά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που επιφυλάσσει ο Κύριος στην άλλη ζωή. Α, ο φθαρμός ανθρώπου που πήδε και ους που πήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου που κανέβη. Όλα λοιπόν αυτά θα τα δώσει ο Κύριος της αγαπώσει αυτών. Ήθε να ποθούμε κι εμείς των αγαθών της Επουρανίου βασιλείας του και να έχουμε πάντα ως πρότυπό μας σε αυτό το μεγάλο θέμα τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος είναι Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Άπειρη αγαθότητα του Θεού. Το καταπληκτικό όμως είναι ότι η άπειρη αγάπη του εκδηλώνεται όχι μόνο στους αγαθούς, αλλά και όπως είπαμε στους αχαρίστους και πονηρούς, όπως σημειώνει η περικοπή. Και ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι οι αχάριστοι? Οι χλιαροί στην πίστη προς τον Θεό ξέρουν ότι η υγεία και τα αγαθά είναι δώρα του Θεού. Πόσο μας φέρονται προς τον ευεργέτη τους με αχαριστία. Τον καταφρονούν όπως οι Ισραηλίτες, γι' αυτό και ο Κύριος λέει με παράπονο. Λαός μου, τι επίησάσαι, ή τη υπαρενόχλησα, και τι μη ενταπέδωκας, αλλά του μάνα πολύ, αλλά του υδάτος όξος, αλλά του αγαπάμε σταυρό να προσιλώσατε. Κι όμως, η ιστορία του λαού αυτού είναι μια τέλειωτη σειρά ευεργεσιών του Θεού. Αλλά και ο Κύριος διήλθε ευεργετών και ιόμενος πάντας, κι όμως έβλεπε να ογκώνεται συνεχώς η αχαριστία του λαού, ο οποίος τον οδήγησε και πάνω στο σταυρό. Παρ' όλα τα αυτά, ο Κύριος και Θεός μας είναι πάντα διαμέσου των αιώνων ο Χριστός επί τους αχαρίστους, αλλά και επί τους πονηρούς. Ποιοι είναι οι πονηροί? Είναι οι αμαρτωλοί, δηλαδή όλοι όσοι ζουν μακρά του Θεού και κάνουν πονηρά και φαύλα έργα και είναι δούλοι των παθών τους. Άπαντες εξέκριναν άμα εχθριώθησαν, όπως λέει και η Γραφή. Κι όμως όλος αυτός ο Θεός δεν τους εγκαταλείπει, δεν τους απομακρύνει από τα παιδιά του. Τους θεωρεί πρόβατα απολολότα που κινδυνεύουν να κατασπαραχθούν από τον νοητό δράκοντα, τον οριόμενο λέοντα. Στέλνει για αυτούς τις δωρεές του. Τους προστατεύει και τους βοηθάει να αποφεύγουν τους πειρασμούς της αμαρτίας και τους καλεί προστατηρία μέχρι τις τελευταίες τους στιγμές που πλησιάζουν στο θάνατο, υποδεικνύοντάς τους τρόπους μετανοίας. Πώς λοιπόν να μην θαυμάσει κανείς την άπειρη αγαθότητα του Θεού?
στους ενάρετους στέλνει τις δωρεές του για να τους κάνει πιο ενάρετους, στους αχαρίστους και πονηρούς για να απαλύνει την καρδιά τους και να τους φέρει σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους για να τους οδηγήσει σε μετάνοια και σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, μαζί με τον Τσαλμουδό, πρέπει να αναφωνούμε ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε. Και καταλήγει λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή ευαγγελική περικοπή με τη φράση «Γίνεστε ούνοι πτήρμονες, καθώς και πατηρημών πτήρμων εστί». Η συμπαθνικότητα και η συμπάθεια σε όλους τους ανθρώπους μας κάνει να μοιάζουμε με τον ουράνιο Πατέρα μας και Θεό μας. Δεν μπορούμε βέβαια να γίνουμε όμοιοι στην ουσία του Θεό, λέει ο Μέγας Θανάσιος. Όταν όμως γινόμαστε συμπαθνικοί και προοδεύουμε στην αρετή, τότε μιμούμεθα το Θεό. Και ο Κύριός μας στη σημερινή περικοπή δεν μας ζητάει να γίνουμε σοφοί όπως ο Θεός που είναι πάσοπος, ούτε μας λέει να γίνουμε δυνατοί όπως ο Θεός που είναι παντοδύναμος, αλλά μας προτρέπει να γίνουμε ικτήρμονες, δηλαδή να έχουμε καλοσύνη και συμπάθεια ακόμα και στους κακούς και πονηρούς ανθρώπους όπως ο ουράνιος Πατέρας μας. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε πότε είμαστε ικτήρμονες στην πράξη και στην καθημερινή ζωή και πότε είμαστε ανικτήρμονες. Δεν είμαστε ικτήρμονες όταν κατακρίνουμε τους αδελφούς μας. Όταν είμαστε σκληροί και αυστηροί στους άλλους, όπως ο δούλος εκείνος της παραβολής που του χάρισε ο Κύριος τα μοίρια τάλαντα, ενώ εκείνος έβαλε στη φυλακή το σύνδελό του για 100 δινάρια. Οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν αυστηροί στον εαυτό τους και επίοικοι στους άλλους. Εμείς δυστυχώς είμαστε επίοικοι στον εαυτό μας και αυστηροί στους άλλους. Γι' αυτό και παρουσιάζει το φαινόμενο να μην συγχωρούμε εύκολα και γρήγορα τα σφάλματα των άλλων, ενώ στον εαυτό μας όλα τα συγχωρούμε και βρίσκουμε πάρα πολλά ελαφρυντικά. Δεύτερον, αυτή η νοοτροπία έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε σπλάχνια εκτιρμών προς πάντας. Σε μερικούς φίλους και συγγενείς δείχνουμε συμπάθεια και τους ελεούμε. Αλλά όμως σε άλλους που δεν τους συμπαθούμε, δεν κάνουμε έλεος. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει χαρακτηριστικά. Ελέει τον αδερφό σου, τότε θα σε ελεήσει και σένα ο Θεός. Δεν τον ελέει τον αδερφό σου, ούτε και σένα θα σε ελεήσει ο Θεός. Εκείνος που κατακρίνει, δεν κάνει έλεος στον αδερφό του που φταίει. Γι' αυτό και τελικά θα κατακριθεί από τον Θεό. Τρίτον, δεν είμαστε ικτήρμονες όταν δεν έχουμε κατανόηση για τους αδερφούς μας. Όταν είμαστε γεμάτοι απαιτήσεις από τους ανθρώπους του σπιτιού μας και εμείς δεν είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όταν δυσανασχετούμε, όταν νευριάζουμε μπροστά στα σφάλματα των άλλων, ενώ δικαιολογούμε όλα τα δικά μας, όταν κατηγορούμε τους πάντες και τα πάντα για ατέλειες με λόγια σκληρά, όταν την οικοδαιμονία και την έλλειψη συνεννοήσεως στον σύγχρονο κόσμο τη ρίχνουμε στην κακότητα των άλλων, βγάζοντας βέβαια πάντα έξω από τον εαυτό μας. Τέταρτον, δεν είμαστε ικτήρμονες όταν κάνουμε μια καλοσύνη, αλλά την κάνουμε με σκληρότητα και με ελεκτική διάθεση. Μετά από αυτές λοιπόν τις αρνητικές καταστάσεις, ας δούμε θετικά πότε είμαστε ικτήρμονες προς τους αδελφούς μας. Πρώτον, είμαστε ικτήρμονες όταν μοιάζουμε στον Κύριό μας, που είναι ικτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και ρυθμός. Δεύτερον, όταν συμπονούμε εκείνους που αδικούνται και καταδυναστεύονται. Τρίτον, όταν είμαστε μακρόθυμοι και δεν παραδίδουμε τους αδελφούς μας που αμαρτάνουν στις σκληρές δοκιμασίες. Τέταρτον, όταν αγαπάμε με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Πέμπτον, είμαστε ικτήρμονες όταν έχουμε φιλανθρωπία, έλεος, αγαθότητα και Χριστότητα. Γιατί η αγάπη η θεϊκή χριστεύεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή είναι ευεργετική προς όλους. Όποιος αληθινά αγαπάει είναι εξυπηρετικός και ωφέλιμος στους άλλους, σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Έκτον, είμαστε ικτήρμονες όταν έχουμε μια αγάπη ταπεινή. Η αγάπη ού πεπερεύεται, ού φυσιούται, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Δηλαδή ο άνθρωπος της αληθινής αγάπης είναι σεμνός, ταπεινός και δεν αυταδιάζει. Όταν παραδείγματος χάρη οδηγεί αυτοκίνητο, δεν βρίσκει τον άλλον οδηγό που έκανε κάποιο λάθος στην οδήγησή του. Τον αντιμετωπίζει με καλοσύνη, με συμπετάβαση και με λόγια προσευχής. Έβδομον, είμαστε ικτήρμονες όταν η αγάπη μας πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ανέχεται σαν δυναμία των άλλων. Και όταν βλέπει παρεκτροπές, ελπίζει ότι το πρόσωπο αυτό θα διορθωθεί. Πιστεύει ότι με τη χάρη του Χριστού μπορεί να μεταμορφωθεί και ο πιο δύσκολος άνθρωπος. Γι' αυτό και όλα τα υπομένει με τη βοήθεια του Εσταυρωμένου και αναμαρτήτου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, παιδιά του αληθινού Θεού που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ας φροντίσουμε και εμείς να τα αποκτήσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε. Ας μοιάσουμε στον Κύριό μας. Ας τον μιμηθούμε.

συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Αθήνα όμορφη.

0: λοκανία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στον Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας τον Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή. Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστή σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες σκέψεις. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό. Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί, αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλό συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του. Κανένας καλός δεν είναι εχθρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι αφθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ό,τι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μεταθάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο
2: Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που το στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη με τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί το Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Θεού υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο δύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μεν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίες. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού αρνητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι, τα λίθμητες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί, βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσιεμές και στην ανακατοσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές συντονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες συντονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη και πάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μηχαλινάρι άλογο το συνέστημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γνώμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης για τον κόπο της από τον Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την ειδική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής μας. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, δερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της απορίας στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαρπό από σπουλιά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται εκφραχνικός, πρέπει να του λεφθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλει ως προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει, περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, γνωνόμαστε μαζί του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρεση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρο, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των βαθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θυσιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στο θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίδεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταφράσεις.

0: αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αφελία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπου και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέφτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την φρόνια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου, περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκανία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.

Ευχαριστώ.

Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ειχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα με το Ταλονάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στην εκπομπή Εμπιμπάνω και Χώρο, που παρουσιάζει και επιμελείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκίδας του Αλωνάκη, μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που εκπέμπει μέσα από τους 97,7, αλλά και διαδικτυακά από την πόλη της Χαλκίδας για ολόκληρο τον πλανήτη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Συνόδης Γεροδίτης, ενώ στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Κρητικός. Το θέμα μας για σήμερα είναι το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο που είναι μία από τις τέσσερις εποχές του χρόνου, το φθινόπωρο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο το οποίο είναι μία λέξη ελληνική που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, στην αρχαία ελληνική φθινόπωρον, από το φθίνο, που σημαίνει λίγο στεύω, και ο πόρα, που είναι το φρούτο. Σημαίνει την εποχή που τελειώνουν τα φρούτα ή που έρχεται μετά τα φρούτα, δηλαδή μετόπορον. Ο λαός τη λέει αυτή την εποχή και χυμόπορο, χινόπορο, μοθόπορο, ψιμόπορο ή στενοκέρι. Είναι δεμένο άρρηκτα με τον άνθρωπο της υπαίθρου, τον γεωργό, τον κτηνοτρόφο. Είναι η εποχή των χρωμάτων, των αρωμάτων και των γεύσεων. Η εποχή της χαράς και της συντομιδής, μα και της έντασης, της δουλειάς και της προετοιμασίας για τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα που

σηματοδοτεί τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο χειμώνα, όταν η διάρκεια του φωτός της ημέρας γίνεται αισθητά μικρότερη και η θερμοκρασία πέφτει και αυτή σημαντικά. Η διάρκεια της ημέρας μειώνεται και η διάρκεια της νύχτας αυξάνεται καθώς η σεζόν προχωρά μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του φθινοπόρου σε εύκρατα κλίματα, όπως το δικό μας, είναι η πτώση των φύλων από τα φυλλοβόλα δέντρα. Το φθινόπωρο ξεκινά παραδοσιακά με την φθινοπορεινή ησημερία, 21 έως 24 Σεπτεμβρίου, και τελειώνει με το χειμερινό ηλιοστάσιο, 21-22 Δεκεμβρίου. Ορισμένοι πολιτισμοί θεωρούν την φθινοπορεινή ησημερία ως μέσα του φθινοπόρου, ενώ άλλες, με μεγαλύτερη υστέρηση θερμοκρασίας, αντιμετωπίζουν την ησημερία ως την αρχή του φθινοπόρου. Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν έναν ορισμό που βασίζεται στους γρηγοριανούς ημερολογιακούς μήνες, με το φθινόπωρο να είναι ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ στο νότιο ημισφαίριο είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Καθώς οι θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας μειώνονται, τα φυλλοβόλα δέντρα αλλάζουν χρώμα από πράσινο σε κίτρινο και μετά σε καφέ και έπειτα ρίχνουν τα φύλλα τους. Σε χώρες του νοτιού ημισφαίριου, όπως η Αυστραλία ή η Νέα Ζηλανδία, που τείνουν να βασίζουν τα εποχιακά ημερολόγια τους μετεωρολογικά και όχι αστρονομικά, το φθινόπωρο ξεκινά επίσημα την 1η Μαρτίου και λήγει στις 31 Μαΐου.

Στην εύκολη ζώνη, το φθινόπωρο είναι η εποχή της συγκομιδής. Τα φιλοβόλα δέντρα χάνουν το φύλλωμά τους, τα χρώματα στη φύση είναι διαφορετικά και ξεκινούν οι πρώτες βροχές που προετοιμάζουν το έδαφος, μεταφέροντας βαθύτερα τα άλατα, μεταλλικά στοιχεία και τις θρεπτικές ουσίες για την επερχόμενη σπορά. Τα φύλλα των φιλοβόλων δέντρων, ενεργοποιώντας ένα δικό τους αμυντικό μηχανισμό, όταν οριμάζουν, μπορούν και διασπούν τις χρωστικές ουσίες που έχουν παραγάγει και τις απορροφούν πίσω στο κοτσάνι τους για άλλες χρήσεις. Όταν το πράσινο χρώμα της χλωροφύλλης εξαφανίζεται, τότε αποκαλύπτονται τα υπόλοιπα χρώματα, αυτά που συνήθως αποκαλούνται φθινοπορεινά και δίνουν σε εμάς τους ανθρώπους μια ιδιαίτερα όμορφη εικόνα, δοξάζοντας τον Θεό για τον τρόπο που ενεργεί στη φύση.

σύνδεση με τη μετάβαση από το ζεστό σε κρύο καιρό και την σχετική της κατάσταση ως εποχή της πρώτης συγκομιδής, κυριάρχησε στα θέματα και της δημοφιλής εικόνας του φθινοπόρου. Πολλοί πολιτισμοί διαθέτουν φεστιβάλ φθινοπορενής συγκομιδής, συχνά τα πιο σημαντικά στα ημερολόγια τους. Υπάρχουν επίσης πολλά φεστιβάλ που γιορτάζονται από ηθαγενείς λαούς της Αμερικής, που συνδέονται με την συγκομιδή όριμων τροφίμων που μαζεύονται στην άγρια φύση, ή επίσης και το κινέζικο φεστιβάλ στα μέσα του φθινοπόρου. Η κυρίαρχη διάθεση αυτών των φθινοπορεινών εορτασμών είναι μια χαρά για τους καρπούς της γης, αναμειγμένες με μια συγκεκριμένη μελαγχολία που συνδέεται με την επικείμενη άφιξη σκληρών καιρικών συνθήκων. Αυτή η άποψη παρουσιάζεται και στο ποίημα ενός Άγγλου ποιητή ονόματι John Keats, το Autumn στα αγγλικά φθινόπορο, όπου περιγράφει το φθινόπορο ως μια εποχή αυθονίας, γονιμότητας, μια εποχή όρημης καρποφορίας. Το φθινόπορο, ειδικά στην ποιήση, συνδέεται συχνά με τη μελαγχολία. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες του καλοκαιριού έχουν φύγει και ο κρύος χειμώνας βρίσκεται στον ορίζοντα και πλησιάζει επικίνδυνα. Οι ουρανοί γίνονται γκρίζοι, η ποσότητα του ωφέλιμου φωτός της ημέρας μειώνεται γρήγορα και πολλοί άνθρωποι γυρίζουν προς τα μέσα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

θα πέσουμε ξανά. Κι αυτά τα φύλλα θα φύγει για άλλη μια φορά. Ένα φθηνό πορό για να θυμάμαι πιο πολύ εσένα, αγάπη. Σ' έχω χαράξει μες στην καρδιά και για να την

σου έχει

πολλά μέρη του κόσμου το φθινόπωρο έχει ισχυρή σχέση με το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ισχύει όμως όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και σε άλλους κλάδους. Για παράδειγμα, στην εκκλησιαστική ζωή, η 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί την αρχή της συνδίκτου, δηλαδή την αρχή της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Οι σταθμοί, τα δίκτυα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως και εμείς εδώ, στην εκπομπή μας, εν την Πάνω και Χώρο, στο Λενάκι, παραδοσιακά ξεκινούν τις εκπομπές τους στο φθινόπωρο. Νέες σειρές, νέα επεισόδια υπαρχουσών σειρών, που ξεκινούν κυρίως στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές

μήνας του φθινοπόρου είναι ο Σεπτέμβριος, λέει ο λαός τον τριγητή ταμπελουργού, πάνε χαλάλι κόπη. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, ο Σεπτέμβριος, πήρε το όνομά του από το αριθμητικό Σεπτέμ, 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Έχει συνδεθεί με την έναρξη των αγροτικών εργασιών και φέρει πολλά ονόματα. Τριγητής, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το Σεπτέμβριο, ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια, αλλά και σταυρίτης, από την γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Παλαιότερα, ο Σεπτέμβριος ήταν τόσο σημαντικός που γιορταζόταν σαν πρωτοχρονιά. Πολλά έθιμα πηγάζουν από αυτό, εκ των οποίων κάποια αναβιώνονται μέχρι σήμερα. Στην ΚΟ, ας πούμε, το βράδυ της 31ης Αυγούστου αστρονομούν, δηλαδή αφήνουν κάτω από τα άστρα ένα καρπούζι, ένα ρόδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κυδόνι, ένα φύλλο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και ένα τσαμπί στα φύλλη. Το πρωί της αρχιχρονιάς σηκώνονται πριν την ανατολή του ήλιου και πηγαίνουν στη θάλασσα, παίρνοντας μαζί τους αστρονομημένους καρπούς που φύλλαγαν για ένα χρόνο στο εικονοστάσι. Αυτούς τους καρπούς τους πετούν στη θάλασσα και βουτάνε στο νερό τους καινούριους. Στον δρόμο της επιστροφής σταματούν στον πλάτανο και αγκαλιάζουν τον κορμό του για να πάρουν τα χρόνια και τη δύναμή του. Στο σπίτι κρεμούν την καινούρια αρχιχρονιά στο εικονοστάσι σαν σύμβολο αυθονίας για τη νέα χρονιά.

δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Ο λαός λέει, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές σταλόνι. Μικρό καλοκαιράκι αποκαλούσαν παλιότερα τον Οκτώβρη, σαν ένα γλυκό αποχαιρετισμό του φθινοπόρου, που θα δώσει την θέση του στο χειμώνα. Πήρε την ονομασία του από τη λατινική λέξη οκτώ, επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 8ος σε σειρά μήνας. Το γεγονός με το οποίο συνδέεται περισσότερο ο μήνας αυτός είναι η καλλιέργεια και η σπορά των χωραφιών. Γι' αυτό και το όνομα Σπαρτός. Η προετοιμασία του σπόρου ήταν μια σημαντική διαδικασία, γιατί η καλή χρονιά της αγροτικής οικογένειας εξαρτιόταν από την καλή σωτιά. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα έχει δώσει και το όνομα Αηδημητριάτης. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, πέρα από μεγάλη θρησκευτική γιορτή, ήταν πάντα δεμένη και με πολλές συνήθειες της αγροτικής ζωής. Τότε κλείνονταν ή έλυγαν οι μισθώσεις, οι σεμπριές και οι εμποροοικονομικές κοινοπραξίες για το χειμωνιάτικο εξάμεινο. Από τα Αηδημητρίου, οι νοικοκυρές άλλαζαν το νοικοκυριό τους με χειμωνιάτικο. Κρεμούσαν βαριές κουρτίνες, έβγαζαν χειμωνιάτικα στρωσίδια και στις εκκλησίες οι άνθρωποι φορούσαν τα χειμωνιάτικα. Τη μέρα αυτή επίσης ανοίγεται και πρωτοδοκιμάζεται συνήθως το καινούριο κρασί.

στο ότι

πρόσωπο, ο λαός λέει, όταν έρθει ο Νοέμβρης, σιγομπαίνει ο χειμώνας. Το όνομα του Νοέμβρη προέρχεται από τη λατινική λέξη November, novem, που είναι το 9. Στη λαϊκή παράδοση λέγεται βροχάρης, γιατί είναι ο μήνας με τις περισσότερες βροχές και σποριάς, καθώς είναι ο πιο κατάλληλος μήνας για τη σπορά. Τον αποκαλούν επίσης χαμένο, γιατί έχει τις μικρότερες σε διάρκεια ημέρες, αλλά και ανακατεμένο λόγω του άστατου καιρού. Το Νοέμβριο ξεκινά συνήθως το μάζεμα των ελιών. Η συγκομιδή της ελιάς ήταν και εξακολουθεί να είναι μια τελετουργία. Τα δέντρα ραβδίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληγωθούν τα κλαδιά και οι πιο όριμες ελιές που θα δώσουν το καλύτερο λάδι να πέσουν στη γη. Η τελευταία ημέρα της συγκομιδής παλαιότερα ήταν ένα γλέτι με φαγητό και τραγούδι όπου όλοι εύχονταν στον οικοκύρη καλά λάδια, καλά μπερεκέτια. Το Νοέμβριο του Αγίου Φιλίππου αρχίζει το 40ήμερο και η προετοιμασία των πιστών με νηστεία και προσευχή για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Λόγω του γιορτό του, ο Νοέμβριο τον λένε και Αϊστράτηγο ή Αϊταξιάρχη, Αϊφίλιππα και Αγιαντριά ή Αντριά. Τον λένε ακόμα και Μεσοσπορίτη από τη γιορτή της Παναγίας της Μεσοσπορίτης στις 21. Τη μέρα αυτή ο Γιώργος πάντα έπρεπε να έχει αποσπείρει και να λογαριάζει για το συνολικό του εισόδημα. Διαφορετικά, μισόσπυρα, μισόφαγα, μισόχο να περάσω. Έτσι τελειώνοντας την εισπορά ο αγρότης, την εμπιστευόταν στην Παναγία που την έκανε προστάτρια της παραγωγής και της πρόσφερε ένα ευχαριστήριο έδεσμα αποτελούμενο από πολλούς σπόρους, βρασμένο σιτάρι, ανακατεμένο με ροειδόσπορους, αμύγδαλα και σταφίδες που τα πήγαινε στην εκκλησία να τα ευλογήσει ο παπάς. Και με αυτές τις πληροφορίες, κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να σας διαφωτίσαμε, να σας μεταδώσαμε χρήσιμες πληροφορίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Ήταν η εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκίδα στο Αλωνάκι. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Συνόδης Χεροντίτης, ενώ στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Κρητικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

θεμάκι, θιώτικο, λευκό χρυσάν θεμάκι, το κορί.

σόφωμα και τα χρυσά τροβόνια. Κι αυτός σήμερα εξώθηκε στις πόλεις.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Θαλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Θαλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα με το Θαλονάκη.

0: Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα μιλάμε στην εκπομπή για τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις ουσιαστικά και ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την προβολή και τη διάδοση ψευδούς περιεχομένου, κυρίως μέσα από τα ψηφιακά μέσα στην εποχή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο ερεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπρόκλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα πολύ μεγάλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ξεκινώντας, πατέρα Βασίλειε?

0: ιστορία, πατέρα Βασίλη βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούμε ίσως να δούμε τι σημαίνει ή πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άνθρωποι, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, μερικές φορές είναι διάφορη καταγωγή. Έχει πολύ μελέτη και να περάσει και χρόνο, γιατί είμαστε του χρόνου για να καταλάβει κανείς αν κάτι είναι αληθινό ή ψέμα. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν έχουν την ικανότητα να το διακρίνουν, είτε δεν έχουν την υπομονή για να βρέσουν με την βάρδο του χρόνου να το ξεδιαλύουν αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή όταν το ψέμα είναι οργανωμένο, μιλώ τώρα πάλι, είμαστε στις εποχές πριν το διαδίκτυο που ρωτήσατε αυτό, όταν το ψέμα είναι οργανωμένο καλά, είναι εξοραϊσμένο. Αυτός είναι ένας παράγοντας που μας πρόκειται στο λάθος. Και ο άλλος παράγοντας είναι το στοιχείο της μαζικότητας, δηλαδή η ψυχολογία του όχλου είναι πολύ διαφορετική από την ψυχολογία ενός προσώπου. Ο άνθρωπος μέσα στον όχλο χάνει κάπως τη δική του προσωπικότητα και ενσωματώνεται. Δηλαδή μετά κανείς με τη δύναμη του όχλου νιώθει τον δύναμος και ακολουθεί αυτή τη μαζική αντίδραση η οποία αν βασιστεί σε ένα ψέμα, έτσι, μπορεί να γίνει καταστροφική. Καλά, καταστροφική μπορεί να γίνει και ακόμα και ανελιχθινή είδη. Αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν είναι ψεύτη. Οπότε, θέλω να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες μερικές φορές στο να ξεχωρίσουμε αλήθεια και ψέμα, το οποίο απαιτεί υπομονή, νυφαλιότητα και εξερεύνηση και έρευνα. Αυτά συχνά λείπουν και ατομικά από τους ανθρώπους, αλλά όταν δημιουργήθηκε η ψυχολογία του όχλου, τότε λείπουν εξ ορισμού. Δηλαδή ο όχλος γίνεται ένα αρνητικό ποτάμι, το οποίο παρασύρει αυτό που θέλει στο διάβασμα. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν έρθει το διαδίκτυο και αυτό ισχύει επί αιώνες. Δεν είχε διαφορά. Όταν ήρθε το διαδίκτυο, τότε όλα πλασιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί? Διότι αυξήθηκε η εμβέλεια. Δηλαδή, άλλο πράγμα να ένας ηγεμόνας να διαστήρει μια ψευδή στο λαό του και άλλο πράγμα μια ψευδή είδηση να κυκλοφορήσει το διαδίκτυο που φτάνει αμέσως ακαριέα στην ολόκληρη τη χώρα και εξαρτάται από τη γλώσσα, μπορεί να φτάσει και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Άλλο πράγμα να εκφράζει κάποιους τη γνώμη του ατομικά που είναι ψεύτη, είναι κατασκευασμένη να την εκφράζει στους φίλους του και στην κοινωνία του, ή άλλο πράγμα να την εκφράζει μέσω του οποίου του δίνει εμβέλεια να ακουστεί το πάρα πολλού. Αυτό λοιπόν έκανε ποια διαφορά, έκανε μια ποσοτική διαφορά στο παρελθόν, αυτό που υπήρξε το διαδίκτυο. Δηλαδή και τώρα η αλήθεια είναι πολύ πιο ευάλωτη. Βέβαια, να μην λέμε μόνο βάθμι. Όταν το διαδίκτυο χρησιμοποιείται σωστά, αυξάνονται και οι τρόποι που έχει στη διάθεσή σου να αποδείξει το ψέμα. Έτσι. Ναι. Και αυτό.
0: Αυξάνονται ίσως οι τρόποι ελέγχου περισσότερο,
1: Ακριβώς, γιατί πριν δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν είχαμε πρόσβαση. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρό και να έχουμε πρόσβαση σε κανάλια, ειδικά ας πούμε, για να μάθουμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό. Επομένως, μπορεί να προσφέρει και μέσα στα πολλά καλά που έχει το διαδίκτυο και αυτό. Απλώς λέω ότι και εκείνους οι οποίοι δεν νοιάζονται για την διάθεση της αλήθειας και ψέματος, και ακόμη χειρότερα για εκείνους που χρησιμοποιούν συνεπικά το ψέμα, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες. Και αυτό λοιπόν αύξησε την παρουσία του ψέματος ποσοτικά, αλλά έδωσε και άλλους τρόπους καινούριους. Διότι κάποια στο να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ψέμα. Ας πούμε, δεν μπορούσε στην παλιότερα πρώτη διαδικτύου να παρουσιάσει στον κόσμο μια εξωτερική σου εμφάνιση, η οποία να είναι διαφορετική. Δηλαδή, τότε εντάξει, μπορούσε κάποιος να περιποιηθεί τον εαυτό του, την εμφάνιση του, αλλά αυτό ήταν κάτι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, δεν μπορούσε να ξεγελάσει τους άλλους. περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για να αποπιανήσουν κάποιον.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δυνατότητες που είναι καινούργιες που δίνει το διαδίκτυο.
0: Έχουμε αυτή την συνόψη, από τον πατέρα Βασίλη. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα και νομίζω από όλους μας πια, όσοι είμαστε χρήστες αυτής της τεχνολογίας, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσουμε έτσι, προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να δείξουμε μια άλλη εικόνα από αυτή που είμαστε πραγματικά. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό πλέον γίνεται. Και ξαναλέω ότι κάποιες φορές, δηλαδή οι πιο ελαφρές περιπτώσεις είναι αυτές που γίνονται απλώς για να παρηγορηθεί ο άνθρωπος που δεν ευχαριστεί η εμφάνισή του και να τον οφείλει αυτή τη στιγμή του να πάρει μερικά likes. Αλλά οι χειρότερες περιπτώσεις είναι όταν χρησιμοποιείται με ιδιωτική σκοπό, προκειμένου να επηρεάσει άλλους, να σφιγγινεύσει άλλους και ακόμη και να παραπλανήσει άλλους. Μιλάμε για την περίπτωση που κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία μπορεί να πειράξει πόσο θα λέγαμε τις εικόνες του στο διαδίκτυο, ώστε να προσελκύσει πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα, τα οποία είναι ανώριμα ακόμη και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτή η σύγκριση που κάναμε της εποχής προ-διαδικτύου και τώρα που υπάρχει το διαδικτύο, πέρα από τις πολλές διαφορές που εξηγήσαμε, έχει κάτι κοινό. Διότι αυτές τις εποχές, ποιο είναι το κοινό, το οποίο νομίζω βρίσκεται

0: Από την οποία κανείς δεν με βλέπει. Εγώ βλέπω όμως την ανταπόκριση. Αυτό το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τις εικόνες, τις ψευδείς εικόνες από το διαδίκτυο, από τα social media, πατέρα Βασίλη. Δηλαδή, πάλι αυτό είναι το κίνητρο, αυτή η ψευδέστηση παντοδυναμίας. Ίσως και μια ευκολία, πατέρα Βασίλη, η ανωνυμία, ίσως μια έτσι βολική αντιμετώπιση κάπως των πραγμάτων.
1: Είναι και αυτό που δεν πήγε, αν κάποιος βάλει το όνομά του μετά, το ίχνο του, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούνται ονόματα επώνυμα που είναι ψεύτικα, αν κάποιος βάλει το ίχνο του όνομα, εκτίθεται με την έννοια ότι κάποιος θα το απαντήσει μετά αυτό που έγραψε σε λάθος. Εγώ θα μπορώ να το απαντήσω. Και άλλες φορές που είναι υβριστικά με τα μηνύματα, θα μπορούσε να έχει πλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, προφανώς εξυπηρετεί και είναι βολικό. Θα έλεγα όμως ότι πίσω από αυτή την, ας πούμε, το συνειδητό υπολογισμό που κάνω κάτι, βρίσκεται αυτή τη ευαίσθηση δύναμη. Ο φονταμεταλιστής, όταν ανώνυμα κατηγορεί την επίσημη εκκλησία ή συγκεκριμένα πρόσωπα, και το ένα και το άλλο για βαρύτατα, δηλαδή εκκλησιαστικά δικήματα όπως η αίρεση και πλάτη κτλ. Ουσιαστικά αντλεί μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση για την παντοδυναμία του. ότι μπορεί να του κρίνει χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η φαντασίωση ότι αυτός αποτελεί μέρος ενός εκλεκτού λαού. Δηλαδή του λαού που δεν συμβιβάστηκε όπως εμείς εγώ, ας πούμε, ομιλώ ή όπως η επίσημη εκκλησία. Είμαστε, αυτή μου ξενέστηση, είμαστε κομμάτι ενός το εκλεκτό κομμάτι του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο ξέρει την αλήθεια και μάχεται ενάντια την αλλίωσή της. Αυτό δεν τη διαφέρει, δεν μιλώ για το περιεχόμενο, αλλά μιλώ ως δομή, ως κατάσταση, δεν τη διαφέρει από την απόλαυση τίμη που αντλούσαν όχλοι οπαδοί μιας ιδεολογίας, ότι αυτοί είναι που φέρνουν το καινούργιο και αυτοί προσωπούν την αλήθεια, έτσι του αλουχούσαν και τους ναζιστές μας και τους κομμουνιστές αργότερα. Έτσι, όταν σκεφτείτε ότι στην Αλβανία έβαζαν σχολεία εφήβους από το γυμνάσιο και το λύκειο, το καιρό του διωγμού του θρησκευτικού, το κότσα, τους έβαζαν την καρότσα ενός φορτηγού με κασμάδες να παρακρεμίσουν εκκλησίες. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούν το χάρη σε μία πρώτο ένα ψέμα, μια ψευδίληση, ότι η πιστή Εκκλησία είναι εχθρός του λαού, και κατόπιν από τη διαστρέβλωση της πληροφορίας μετά από αυτή, ερχόταν αυτή η μέση του να συμμετέχει στο υγιές κομμάτι του λαού. Αυτό το οποίο ξέρει την αλήθεια και θα καταπολεμήσει κάθε σκοταδισμό. Λοιπόν, αυτό αντίστοιχα, ότι συνέβαινε δηλαδή με τις ιδεολογίες εκείνες, συμβαίνει με την αμνημία των φονταμεταλλιστών σήμερα, οι οποίοι αισθάνονται την ικανοποίηση ότι ανήκουν στους εκλεκτούς, τους μόνους ελάχιστους που ξέρουν την αλήθεια αυτή τη στιγμή, έτσι μπορούν να πολεμάνε με την αμνημία αυτή. Είναι λοιπόν βολικό, αλλά ταυτόχρονα εμπίπτει μέσα στη λογική της πατοδυναμίας, της ναρκιστικής επιβεβαίωσης δηλαδή.
0: Και νομίζω κρύβει και μια ιδιοτέλεια, έτσι δεν είναι, ίσως αυτό, δηλαδή κάποιους ιδιοτελείς σκοπούς, κάποιος
1: το λέμε, αλλά είναι ιδιοτελείς όχι με την έννοια τη συνηθισμένη ότι κάποιος μάχεται για τα συμφέροντά του, δεν έχει αυτή τη μορφή. Αυτή μάλιστα είναι σίγουρη ότι αν ιδιοτελώς, ας πούμε, πολεμού να μάχονται για την αλήθεια. Αλλά είναι ιδιοτελές με την έννοια ότι ο ψυχισμός δεν θέλει να εκτεθεί στην αλήθεια. Δεν θέλει να έχει την ασφάλεια της ανωνυμίας. Και όλες τις, ας πούμε, παρανοήσεις που κάνει στο τι λέει ο άλλος και είναι η πρόθεση του άλλου, αυτές τις παρανοήσεις να τις εκθέτει εκ του ασφαλούς. Πόσα και πόσα λένε οι φονταμεταλιστές εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ότι προδίδουν την ορθοδοξία, ότι έχουν την πρόθεση να οδηγηθούν την παθησκεία, ότι πώς το λένε, θέλουμε να προσαρμόσουμε το μήνυμα του χριστιανισμού σε αυτό που εμείς ατομικά πιστεύουμε και πολλά άλλα τέτοια. Επομένως είναι ένα μείγμα, αν θέλω να το πω με μια φράση, είναι ένα μείγμα για νοητική σοκνηρία. Βαριόμαστε να σκεφτούμε σοβαρά. Δεν δουλεύουμε με έτοιμα και σε ατομικής επιβεβαίωσης, ώστε να έχουμε τη φαντασίωση ότι ανήκουμε στους εκλεκτούς και ταυτόχρονα δηλεία. Είναι φράση δηλεία, δηλαδή, γιατί όταν γίνεσαι τόσο εξαιρετικός, αλλά πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας.
0: Ναι. Και αυτό μάλλον χρειάζεται αυτό που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, υπομονή, νυφαλιότητα και έρευνα. Έτσι.
1: Εγώ έλεγα ότι χρειάζεται ότι γενικώς, τώρα το λέω ας πούμε για τους ακροατές μας και γενικότερα για το εκκλησιαστικό σώμα και το κοινωνικό σώμα. Δεν είναι μόνο για τα εκκλησιαστικά, για την κοινωνία είναι. Χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη, να μην μετατρέπεται σε όχλο. Δηλαδή να αντιστεκόμαστε στο να ενταχθούμε σε όχλο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο όχλος σήμερα δεν βγαίνει στους δρόμους, αλλά είναι διαδικτυακός όχλος. Αυτό χρειάζεται πολύ ενεργητική αντίσταση για να το πετύχουμε, γιατί όλες αυτές οι νοσηρές καταστάσεις μας πρόκειται προς το αντίθετο. Δηλαδή είναι μεγάλος πειρασμός να ενταχθείς στον όχλο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Η αντίσταση είναι ότι πρώτον να μοιριάζουμε, να βγάλω εύκολα συμπεράσματα, να ακούω όλες τις πλευρές. δεύτερον, να μπορώ να χαλιναγωγώ την εξαιρετικότητά του και να μην συγκαλύπτω την δική μου εξαιρετικότητα πίσω από ένα δίθεν πόλεμο υπέρ της αλήθειας. Έτσι, να μπορώ να σέβομαι την προσωπικότητα του άλλου και να χαλιναγωγώ την εξαιρετικότητά μου. Και τρίτον, να έχω την ενθυμότητα να αποκαλύψω το πρόσωπό μου προς έξω. Αυτά τα τρία, αν προσπαθήσουμε, αυτά θα μας καταστήσουν, ας πούμε, απρόσκλητους από τη λογική του όχλου. Παρεμπιπτόντως, θυμήθηκα ότι ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι που την εποχή εκείνη υπήρχαν έντονες διαμάχες με ερετικούς, δηλαδή Ορθοδόξων και ερετικών, και αναφέρεται στις περιπτώσεις που είτε με αφορμή την αίρεση είτε άλλα διοικητικά θέματα της Εκκλησίας ορισμένοι χριστιανοί ενεργούσαν πολύ επιθετικά. Και λέει χαρακτηριστικά κάτι απίστευτα επίκαιρο και σήμερα, τον 4ο αιώνα, έτσι επίγραφε, ότι η μάχη ήταν υπέρ της αληθείας και κατά της πλάνης. Ορισμένοι τη χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να κρύψουν την επιθετικότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Εκπληκτικό από εκείνη την εποχή και το συμβαίνει.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για τη σκέψη σας, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Με
0: δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Αν μου επιτρέπετε, μια πολύ σύντομη φράση, ότι αυτό το ψέμα που κυκλοφορεί γύρω μας καταπολεμείται μόνο αν καταπολεμούμε το ψέμα στον εαυτό μας. Να μπορούμε να δούμε δηλαδή τον εαυτό μας χωρίς ψέματα, τότε καταπολεμείται το εξωτερικό ψέμα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε.

0: συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις ψεύτικες ειδήσεις, τις ψεύτικες εικόνες, γενικότερα όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, το ψευδές περιεχόμενο που πολύ συχνά βλέπουμε να προβάλλεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε γίνεται όλο και περισσότερο, ίσως να αποτελεί και κάποια μορφή μόδας κατά κάποιο τρόπο, ενδέχεται. Να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό, για να συζητήσουμε και με αυτόν το σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε έτσι την πρόσκλησή μας. Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα, κύριε Ουλή, και από ποια ματιά μπορούσε κανείς να το δει? Δεν ξέρω, είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο ως θέμα.
1: Ναι, όντως είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και, ξέρετε, συνεχώς διωγγούμενο, όπως λέμε, γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, γιατί ακριβώς καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι δυνατότητες της παραπλάνησης, πληθαίνουν οι δυνατότητες να κοινοποιήσουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι ψευδές. Και οι τρόποι να φτιάξουμε αυτό το μήνυμα. Οπότε, ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς και μόνο να το ορίσει το θέμα. Ωστόσο, μπορούμε να βάλουμε κάποιες κάποιους πολύ βασικούς άξονες.
0: Εδώ ξεκινώντας, τι ρόλο παίζουν τα ψηφιακά μέσα, η ψηφιακή τεχνολογία?
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μπορώ να σας πω, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν μιλάμε για fake news, δεν εννοούμε μονάχα αυτό που ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Όταν λέμε για fake news, εννοούμε πολλά άλλα πράγματα. Εννοούμε κατασκευασμένες πληροφορίες, γεγονότα που είναι αληθινά, αλλά μπορεί να τα παρουσιάζουμε ως παραπλανητικά. Fake news μπορεί να είναι φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία όμως παρουσιάζονται, λαντσάρονται, με συγχωρείτε για την έκφραση, με έναν τρόπο όμως εντελώς αποπλαισιωμένο ή με έναν τρόπο εκτός συμφραζομένων. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ψευδείς τίτλοι επίσης μπορεί να θεωρηθούν fake news. Άρα θέλω να πω ότι όλη αυτή η τριάδα των τρόπων, όλοι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους φτιάχνουμε τα fake news, καταλαβαίνετε ότι διευκολύνονται εξαιρετικά από τη τεχνολογία. Και κυρίως από αυτό που λέμε από την ψηφιακή τεχνολογία και βέβαια και από την τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, βίντεο, έτσι, ή φωτογραφίες. Ξέρουμε σήμερα, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπληκτικές ικανότητες να παραγάγει υλικό, είτε βίντεο, οπτικοακουστικό, είτε απλά οπτικό υλικό, το οποίο δεν έχει καμία αναφορά στην πρακτικότητα. Δίνει μια προτροπή, όπως λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη, μια προτροπή έτσι λεπτομερή, καλογραμμένη, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου φτιάξει περιοριστικά ό,τι θέλεις. Μια εικόνα, ένα βίντεο, οτιδήποτε. Υπάρχουν προγράμματα εξαιρετικά, εξαιρετικά επεξεργασμένα εργαλεία. Όταν λέω επεξεργασμένα, εννοώ στην αληθοφάνειά τους. Από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί ένα βίντεο ή μια φωτογραφία με οποιοδήποτε υποτροπή εμείς βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το βίντεο μετά μπορεί να αναρτηθεί και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άντε να αποδείξεις από πού προήλθε αυτό το βίντεο ή αυτή η φωτογραφία, αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια, την μίλιονα σημασία, την μίλιονα συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας η κατασκευή αυτών των τρόπων, έτσι, ψεύτικων ειδήσεων.
0: Ναι, και ψεύτικων βίντεο, όπως είπατε, και φωτογραφιών ή παραποιημένων.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, που δημιουργούν όμως μια αίσθηση, αν θέλετε, και δημιουργούν και ένα κατά κάποιο τρόπο κλίμα, θα λέγαμε, αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο.
1: Ναι, δημιουργεί κλίμα, κύριε Σπυρόπουλο, γιατί προσομοιάζει εκπληκτικά πια στην πραγματικότητα. και λέμε fake, εννοούμε ψεύτικο, αλλά στην πραγματικότητα η λέξη fake τα αγγλικά σημαίνει ψεύτικο, κάλπικο, πλαστό. Αλλά όταν λέμε ότι κάτι είναι πλαστό, προϋποθέτουμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την πλαστότητα, το ψεύτικο. Θέλω αυτά τα κριτήρια όλα τα συρρυκνώνονται. Η αληθοφάνεια των φωτογραφιών που παράγονται από την νοημοσύνη ή των βίντεο είναι εκπληκτική. Αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο. Η εκπληκτική αληθοφάνεια του παραγόμενου υλικού που προσομοιάζει τόσο πολύ με την πραγματικότητα όπου δεν μπορείς καν να ξεχωρίσεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Εκεί βρίσκεται το προμακτικό στοιχείο, το προβληματικό στοιχείο και το επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ουλή, κατά τη γνώμη σας, από αυτή την εκπληκτική αληθοφάνεια?
1: Κίνδυνοι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, κίνδυνοι πάρα πολύ από κοιτάξτε, να σας το πω έτσι, να σας το πω πιο απλά. Είναι οι κίνδυνοι, να μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι και με μια θεολογική γλώσσα, είναι οι ίδιοι κίνδυνοι ακριβώς που έχει το ψέμα στον πυρήνα. Δηλαδή και ευαγγελικά αν μιλήσουμε και θεολογικά, βιβλικά και σύμφωνα και στην εκκλησιαστική μας παράδοση, το ψέμα είναι ένα μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, ό,τι σπονδυλώνεται γύρω από το ψεύδος, έτσι, δημιουργεί κινδύνους. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι σπονδυλώνονται γύρω από το ψεύδος, γύρω από την έννοια του ψεύδους, του ψέματος, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι και οι κίνδυνοι των fake news. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι είναι οι κίνδυνοι του ψέματος, τι προβλήματα δημιουργεί το ψέμα στην κοινωνία μας. Το ψέμα καλλιεργεί διχόνοιες, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει κυριολεκτικά την εμπιστοσύνη, δηλαδή αυτό που λέμε την αξιοπιστία. Δημιουργεί θέματα εγκυρότητα στις γνώσεις, τεράστια προβλήματα, εγκυρότητα στις γνώσεις. Όλα αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα που θα μπορούν που συναρθρώνονται με την έννοια του ψεύδους είναι τα ίδια τα προβλήματα που δημιουργούν και τα fake news. Γιατί και τα fake news, ειδικά στην υπερβολή τους, η αναπαραγωγή και η ανακύκλωση fake news, δημιουργεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους κινδύνους. Διαιρεί, απομονώνει, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει την εμπιστοσύνη, δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια, δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε, από πού να πληροφορηθούμε, από πού δηλαδή να αντλήσουμε γνώσεις, από πού να αντλήσουμε αλήθεια. Είναι ακριβώς λοιπόν παραλλαγή, αν μας επιτρέπετε να το πω έτσι, μια παραλλαγή του ίδιου θέματος. Είναι η παραλλαγή του προβλήματος του ψεύδου γενικότερα.
0: Αυτό το υλικό παράγεται, όπως είπαμε, από την ψηφιακή τεχνολογία, από τα ψηφιακά μέσα και μέσα από αυτά, θα λέγαμε έτσι, διαχέεται στην ουσία. Μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ πέρα, πολύ συχνά μάλλον βλέπουμε και να προωθείται αυτό το υλικό και να υπάρχει έτσι μια ίσως μεγαλύτερη τάση των νέων ανθρώπων σε αυτό το υλικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η άποψη των νέων ανθρώπων, αλλά ας μην νομίζουμε ότι φυσικά οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και λιγότερα και δεν έχουν ίσως και τόσο μεγάλη κοινωνική πείρα, σίγουρα είναι πιο ευάλωτοι, αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρήσουμε ότι το fake news είναι ένας κίνδυνος που αφορά μόνο τους νέους, έτσι. Ή ξέρω εγώ μόνο τους ανθρώπους που είναι αδάης ή που είναι αφελείς. Το πρόβλημα με τα fake news, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ότι πλέον το πρόβλημα αυτό αγγίζει όλες τις ηλικιακές ομάδες ανεξάρτητα από τη μόρφωση, ανεξάρτητα από την οικονομική επιφάνεια των ομάδων αυτών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα οριζόντιο, όπως λέμε, πρόβλημα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αφορά μόνο σαν τους νέους. Και μπορούμε και να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, είναι ένα, γιατί συνήθως τα fake news προβάλλονται με έναν τρόπο πολύ ελκυστικό. Με έναν τρόπο, ας πούμε, τα fake news για παράδειγμα πιάνουν πολύ γιατί από τη φύση μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή από τη μόρφωση που έχει ο καθένας, από τη φύση μας οι άνθρωποι ελκυόμαστε με ό,τι η δευτερότητά μας. Μια είδηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ωστόσο μεταβιβάζει εύκολα την ευθύνη έξω από εμάς, στους άλλους, στους κακούς. Και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μια τέτοια είδηση, ξαναλέω, ότι μπορεί να γίνει πιστευτή, ακόμα και αν είναι εντελώς ψεύτικη. Και αυτό ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα ή από μορφωτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένα οριζόντιο, θέλω να πω, ένα πρόβλημα οριζόντιο, κάθετο, όπως θέλετε πείτε, το είναι ένα γενικευμένο, θέλω να πω, κοινωνικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας, φυσικά οι νέοι βρίσκονται μπροστά, γιατί οι νέοι ίσως είναι λιγότερο θωρακισμένοι λόγω έλλειψης γνώσεων, λόγω έλλειψης κοινωνικής πείρας απέναντι σε αυτό. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα fake news είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις νεανικές, τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ξαναλέω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες για τους λόγους έτσι πολύ σχηματικά που προσπάθησα να περιγράψω πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Εδώ, στην περίπτωση των fake news, ουσιαστικά αυτού του ψευδούς περιεχομένου που προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε τι έχουμε να κάνουμε, που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Τι είναι αυτό που ίσως καλούμαστε περισσότερο να ψάξουμε, κύριε Βλή?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση και είναι η ερώτηση επιτρέψη μου, αυτό που και εγώ πολύ συχνά καλούμαι να αντιμετωπίσω και στο σχολείο, μιλώντας με τα παιδιά, συζητώντας, μια και μιλάγαμε για νέους πριν, σε παιδιά γυμνασίου ή ηλικίου, είναι αυτονόητο, είναι η κατεξοχήν κρίσιμη ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Θα πω κάτι που λέω πάντα, κανένας δεν έχει δυστυχώς πια τη συνταγή. Συνταγολόγια δυστυχώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε και ούτε κανένας μπορεί να πει ότι μπορεί το πρόβλημα να το εξαντλήσει. Αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ίσως κάποιοι δείκτες, όπως λέμε στα αγγλικά, markers, έτσι, κάποια ενδεικτική, έτσι, πώς να πω, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, τα οποία, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, αλλά ίσως θα μας βοηθήσουν να μετατοπιστούμε από μια παθητική, απλά κατανάλωση οτιδήποτε υλικού μας έρχεται στις οθόνες. Παράδειγμα, ερωτήματα που μπορούμε να θέτουμε κάθε φορά που βλέπουμε ένα υλικό. Βλέπουμε κάτι παρουσιάζεται στην οθόνη μας, κάτι μας εμφανίζει το κινητό μας, έτσι, με αυτά τα pop-ups που λέμε, έτσι μας το πετάει. Ωραία. Ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικό ή μη ελκυστικό είναι το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε, αυτά είναι τα markers που έλεγα, οι δείκτες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η πηγή, από πού μου ήρθε αυτό το κινητό. Αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, ποια είναι η πηγή και αν αυτό το υλικό που μου έρχεται στην οθόνη μου επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από μια δεύτερη πηγή. Πάλι πρώτα πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή του περιεχομένου που μας έρχεται και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι υπάρχει έστω και ένα δεύτερο site, μια δεύτερη πηγή που επιβεβαιώνει αυτό το υλικό που έλαβα. Με άλλα λόγια, ένας δείκτης είναι να κοιτάξουμε την προέλευση και να διασταυρώσουμε, να συγκρίνουμε. Αυτό το κάνουμε γενικότερα και στις επιστήμες. Η συγκριτική αντιπαράθεση. Έρχεται ένα υλικό στην οθόνη μας και να λέει πρέπει να το συγκρίνουμε, πρέπει να το αντιπαραθέσουμε. Αυτό που μας ήρθε, από πού μας ήρθε, υπάρχει άλλη πηγή που το επιβεβαιώνει. Είναι κρίσιμο, κύριε Σπυρόπουλε, και ναι. Το πρώτο που κανείς πρέπει να κάνει, ξαναλέω, για να αντισταθεί σε μια παθητική κατανάλωση απλά υλικού που το έχει.
0: Αυτό πόσο εύκολο είναι όμως να γίνει κάθε φορά, να γίνεται συνεχώς?
1: Πολύ σωστά. Είναι θέμα παιδείας, κύριε Σπυρόπουλε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα αυτό που λέμε ψηφιακού εγγραμματισμού. Είναι πράγματα για τα οποία συζητάμε, φωνάζουμε πολύ συχνά, τα απαιτούμε. Και τα απαιτούμε όχι γιατί είμαστε δύστροποι, αλλά γιατί είναι μια δομική πια κοινωνική ανάγκη. Χρειάζεται ένας ψηφιακός πια εγγραμματισμός. Γενικότερα χρειάζεται ένας εγγραμματισμός σε όλα τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας. Πλέον είναι προφανές ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι προέκταση του εαυτού μας. Αν λοιπόν δεν θέσουμε τέτοια ερωτήματα, αν δεν
0: γίνεται αυτό το περιεχόμενο, αυτά τα fake news.
1: Yeah.
0: Προφανώς για να πέσουμε στην παγίδα, έτσι να, να δώσουμε σημασία, να τα διαβάσουμε, ότι δεν τα δούμε οτιδήποτε άλλο. Εδώ ίσως παίζει ρόλο πάλι το μέσο.
1: Ναι, κατά τα είπαμε ότι είναι ελκυστικό, γιατί δεν λέω παρουσιάζει ένα υλικό που μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις μας, ένα επιβεβαιώνει τους φόβους μας, γιατί είναι ελκυστικό. Το μέσο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξέρουμε πια, ξέρετε αυτά που λέμε, κύριε Σπρόπουλε, πριν από κάποια χρόνια ακούγονταν σαν θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα πλέον είναι κοινή τόπη. Ξέρουμε πια, για παράδειγμα, ότι το μέσο μας γνωρίζει, δηλαδή ο αλγόριθμος μας γνωρίζει. Γνωρίζει τι τα γούστα μας, γνωρίζει τις συνήθειές μας, τα sites τα οποία επισκεπτόμαστε, τις παρέες μας. Ο αλγόριθμος πια μας ξέρει, γι' αυτό και μας προτείνει προσωποποιημένες πια διαφημίσεις. Ξέρει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, παίζει φυσικά το ρόλο, το μέσο τεράστιο ρόλο, ακριβώς γιατί μας ξέρει πάρα πολύ καλά. Και άρα, γνωρίζοντας τις συνήθειες, τις ανάγκες μας, βασικά στοιχεία του χαρακτήρας μας, μπορεί να μας πλασάρει, με συγχωρείτε για, για τη λέξη, να μας δώσει έτσι, να μας κοινοποιήσει υλικό που συνάδει, έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που είμαστε. Με τις ανάγκες μας, το χαρακτήρα μας, με τα γούστα μας. Το μέσο δηλαδή πια κατασκευάζει, από μόνο του μπορεί να κατασκευάσει υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ συμβατό με βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολύ συχνά, να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γι' αυτό και πολύ συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους μαθητές στο σχολείο, όταν κυρίως βλέπετε στις ηλικιακές τάξεις, έχουμε υιοθετήσει ένα σλόγγαν στο σχολείο και λέμε στα μαθήματα και λέμε ότι το κουμπί της κοινοποίησης, αυτό το κουμπάκι το οποίο πατάμε και που λέει κοινοποιώ. Αυτό το κουμπί, λέω πολύ συχνά στα παιδιά, το κουμπί της κοινοποίησης είναι ακριβώς και το κουμπί σε εισαγωγικά της ευθύνης. Πρέπει κανείς να είναι πολύ υπεύθυνος, να βάζει στο μυαλό του, δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή που ανεβάζω ένα υλικό ή τη στιγμή που δέχομαι ένα υλικό, εκείνη, το υλικό το οποίο δέχομαι με εγκαλεί στην υπευθυνότητά μου. Δεν είναι κάτι που απλά το βλέπω και το καταναλώνω παθητικά. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Η πράξη λοιπόν της κοινοποίησης είναι στην πραγματικότητα μια πράξη ευθύνης.
0: Μήπως όμως είμαστε λίγο παθητικοί δέκτες γενικότερα και εξαιτίας της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή?
1: Ναι, είμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε γραμματιστεί, δεν μας έχει δείξει κανείς πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο, πώς να συνδιαλεγόμαστε. Δεν το χρησιμοποιούμε το μέσο, πλέον συνδιαλεγόμαστε με το μέσο. Αλλά κανένας δεν μας έχει δείξει πώς να συνδιαλεγούμε με το μέσο με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας παθητικοποιεί. Υπάρχει σήμερα μια πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία, ξενόγλωση κυρίως, αλλά και ελληνική, γύρω από ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Ξαναλέω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι άμα μάθεις 5-10 tips, όπως λέμε, θα λύσεις το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή, ένας εγγραμματισμός. Δηλαδή να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με το μέσο, με το ψηφιακό μέσο, με έναν τρόπο ο οποίος σε εγκαλεί στην ευθύνη σου, εγκαλεί την κρίση σου, εγκαλεί την νοημοσύνη σου, την κριτική σου σκέψη, να το πω έτσι, τον αναστοχασμό, όπως λέμε. Δεν έχουμε μάθει. Κανένας δεν μας το έχει δείξει. Και υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι γιατί κανένας δεν μας το έχει δείξει και κανένας και δεν το έχουμε μάθει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν το διδαχτούμε να το διδαχτούμε. Γιατί αν το διδαχτούμε, ξέρετε, θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και αυτό δεν συμφέρει πολλές φορές.
0: Μήπως αυτή η αναπαραγωγή αυτού του υλικού, έτσι, αυτών των fake news, έτσι, δημιουργεί ίσως σε κάποια πρότυπα και κάποια κοινωνικά πρότυπα κάποιες φορές, κύριε Βουλή?
1: Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Περισσότερο όμως, από όσο τουλάχιστον εγώ έχω ερευνήσει το θέμα, δεν δημιουργεί τόσο πρότυπα όσο καταστρέφει πρότυπα. Δημιουργεί, αν εδώ πολλοί χαρακτήρες, ξέρετε, κάνει δηλαδή ζημιά περισσότερο. Δεν κάνει κάποιο επικοδομητικό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποια φανταστή περίπτωση όπου το μέσα από fake news δημιουργήσει κάποιο πρότυπο. Κοιτάξτε, κρυσκροπή, δεν μπορεί μέσα από το ψέμα να δημιουργηθεί αλήθεια, δεν μπορεί να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί με κάτι σοβαρό. Το ψέμα, όπως είπα και πριν, διαιρεί, καταστρέφει. Το είπα και πριν. Δεν πιστεύω ότι στην δική μας την παράδοση της κριτικής το ψέμα λογίζεται ως κατεξοχήν, ως αμαρτία. Έτσι και έχει και ενδιαφέρον να το τιμήσουμε έτσι ότι η πρώτη, μπορεί να πω, το πρώτο αμάρτημα που καταλογίζεται στον ίδιο τον έως χώρο, έτσι, είναι το ψεύδος. Είπε ψεύδος, είπε ψέματα στην κοτόπλα. Είναι δηλαδή μια πολύ δομική αμαρτία. Πώς λοιπόν αυτή η πρότυπο πάνω σε μια αμαρτία. Το ψεύδος, το fake news, μάλλον θα καταστρέψει, θα δημιουργήσει αντιπρότυπα. Θα κάνει ζημιά δηλαδή περισσότερο. Και ξαναλέω, θα κάνει ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους, φυσικά και μπορεί να κάνει ζημιά σε ανθρώπους, να σπηλώσει συνειδήσεις, να δολοφονήσει χαρακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, η πιο σημαντική ζημιά που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κρίση αξιοπιστίας, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς, στις πηγές της γνώσης, στην ίδια τη γνώση. Τι είναι πια γνώση και τι δεν είναι. Η αναπαραγωγή των fake news δημιουργεί μια τεράστια κρίση, μια τεράστια διάρρηξη στο ίδιο το κύρος της γνώσης. Αυτό είναι κάτι δομικό, θεσμικό και ίσως και πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά τον ίδιο τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν είναι απλά η σπήλωση ενός α, ενός β ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά το να δημιουργήσεις κρίση αξιοπιστίας γύρω από την ίδια την έννοια της γνώσης, αυτό είναι κάτι πολύ δομικό και πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναμάθουμε την ΑΒ. Εγγραμματισμός. Ξανά. Τα βασικά ερωτήματα. Από πού μου ήρθε αυτή η τική. Υπάρχει επιβεβαίωση. Υπάρχει δευτερογενής, ας πούμε, επιβεβαίωση. Πότε δημοσιεύτηκε. Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στοιχειώδεις αλλά πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουμε ακριβώς για να αρχίσουμε να ξεπλύνουμε το κουβάρι λίγο αντίστροφα της πρόκλησης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Λίγκ, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα πάνω σε ένα θέμα τεράστιο, ανεξάρτητο πραγματικά. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

πάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προβολή και τη διάδοση ψευδούς περιεχομένου από τα ψηφιακά μέσα, κυρίως μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καπολιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ενδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου». Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έχουν την κυρίαρχη θέση στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μεγάλες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, στο οδικό δίκτυο και στις καλλιέργειες. Στο Κίεβο βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κ. Μέρτς, εις ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο. Καιρός, νεφώσεις, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι έντονα στην Κρήτη, όπου έχουμε, όπως είπαμε και πριν, πολλές καταστροφές. Θα δούμε στο τέλος του δελτίου μας αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού.

μας αναλυτικά. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως αναπληρωτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, σύμφωνα με το οποίο η πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας δια του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκαθύνουν ακόμα περισσότερο τη μέχρι τώρα συνεργασία τους. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας, οι δύο φορείς θα σχεδιάσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης τελεχών σε θέματα φύλου και πρόληψης της βίας, καθώς και παρεμβάσεις στις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής αλλά και σε Ιερές Μητροπόλεις που ήδη συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Κοινοί στόχοι είναι η επιτακτική ανάγκη πρωτογενούς πρόληψης ώστε να εξαλειφθούν οι λανθασμένες τάσεις ζωής που οδηγούν στη βία, που σημαίνει η καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Στη συνέχεια, η στήριξη και η ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν υποστεί βία και τρίτον στο σημείο ότι καμία γυναίκα που βιώνει βία να μην μένει μόνη χωρίς ενημέρωση, στήριξη και πρόσβαση στη βοήθεια που δικαιούται. Να περάσουμε αγαπητοί ακροατές στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Να δούμε τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος απίστηνε χαιρετισμό στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Ολυμπιάδων, 83 χρόνια μετά από την ναζιστική θηριωδία. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είπε ότι εκείνη την φοβερή ημέρα έσφαξαν κυριολεκτικά οι Γερμανοί 88 ανθρώπους από τους Λυγκιάδες και την Αφαία, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι από 40 ήταν παιδιά μέχρι 17 ετών. Στο μνημόσυνο που τελέστηκε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία είναι πάντοτε έτοιμη και διεκδικεί τις γερμανικές αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις. Η διεκδίκηση είναι ενεργή και νόμιμη και μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Νωρίτερα ο κύριος Στασούλας σε χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ευρώπη και στην άνοδο

αξίας. Τόνισε ότι το μήνυμα του Προέδρου της Γερμανίας χθες ήταν ουσιαστικό. Όπως είπε, υπήρχε μία σύμπτωση χαρακτηριστική, καθώς την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών είχαμε το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων. Ο κύριος Στασούλας, απαντώντας στην ερώτηση του Γερμανού Προέδρου που αναρωτήθηκε αν η σημερινή Γερμανία θυμίζει την εποχή της Βαϊμάρης, είπε ότι την απάντηση δίνουν οι δημοκρατίες και οι λαοί που προστατεύουν τα πολιτεύματα. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα από ένα ακόμα μαρτυρικό χωριό αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι όπως το έκανα στα Καλάβρητα, όπως το έκανα στη Διάνο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες. Και είναι ενεργές γιατί τα γεγονότα μας το επιβάλλουν. Η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία και μας το επιβάλλει και η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

παράμετρα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις νέες ενεργειακές πιέσεις στέκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ανάρτηση για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του Ορμούς προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Βρισκόμαστε, είπε, σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως δεν λύνεται ως διαμαγεία στο πρόβλημα αυτό, ωστόσο, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση, επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα. Γι' αυτό επισήμανε για τις επόμενες 15 ημέρες αυξάνουμε την επιδότηση στην Αγγλία για τον δίζελ κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά, η οποία μαζί με την έκπτωση από τα διελιστήρια θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά. Παράλληλα, λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουμε τα μέτρα μας για το πετρέλαιο θέρμανσης με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ θα προχωρήσουμε και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως έχω ήδη πει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε πως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση κάθε 15 ημέρες κινούμενη στα όρια των δυνατοτήτων της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στην ευρωπαϊκή διάσταση, τονίζοντας πως η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως, είπε, κοινές τολμηρές λύσεις. Γι' αυτό τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Προτείνουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, ώστε να τα διοχετεύσουμε κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτά τα προσωρινά μέτρα να προσμετρώνται στις αυστηρές οροφές δαπανών. Οι κανόνες και οι υποδομές της Ευρώπης φτιάχτηκαν σε άλλες, πιο ήρεμες εποχές, όταν η ενέργεια ήταν φθηνή. Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά και πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Έχω ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας να κάνουμε αυτό το αναγκαίο βήμα, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Εκφράζει επίσης τη συμπαράστασή του στους κατοίκους της Κρήτης που επλήγησαν από τη Θεομηνία, ανακοινώνοντας πως αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για να συντονίσει την καταγραφή των σημειών αλλά και τις διαδικασίες αποκατάστασης. Κριτική τώρα στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8% και γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων. Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγηλε τις 120 ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες, είπε, θα έχουν την ευκαιρία να το αξιολογήσουν και να το συγκρίνουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σχολίασε πως αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο Πρωθυπουργός, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φορολιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών, των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατζιός, αναφέρει πως η Ελλάδα της καθημερινότητας, που όλοι ξέρουμε, καμία σχέση δεν έχει με όσα περιλαμβάνονται στην επικοινωνιακή και προεκλογική ατζέντα του Πρωθυπουργού. Νέο βίντεο με αιχμές κατά της κυβέρνησης ανήρτησε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ανήμερα της επετείου των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Μία ημέρα μετά από όσα είπε με αιχμή τη Συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας για τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, αλλά και τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν για τη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Σαμαράς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, σχολιάζοντας με δεικτικό τρόπο και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και αυτά θα εορταστούν σε μια γιορτή που διοργανώνεται αύριο στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Να πάμε τώρα στην Κρήτη και να δούμε, αγαπητοί ακροατές, τι γίνεται με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν το νησί και σήμερα κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας. Στις 11 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Παρατηρείται εκ νέου συσσόρευση υδάτων, όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα και κυρίως στις περιοχές Θερμά και Κουτσουνάρι. Επίσης, λόγω των υδάτων ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για να μεταφερθούν 47 άνθρωποι σε ασφαλές σημείο από καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία. Να πούμε επίσης ότι χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έτσι η αποκατάσταση των βλαβών καθυστερεί. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι πάρα πολλές καλλιέργειες έχουν πληγεί από τις καιρικές συνθήκες και το θέμα είναι ότι συνεχίζονται οι βροχές που είναι έντονες. Στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να πούμε ότι υπάρχουν καταστροφές στους αγροτικούς δρόμους και πολύ μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. Στους Αμπελώνες, μια περιοχή που υπάρχουν αμπέλια και καλλιεργούνται τεράστιες εκτάσεις, όλα αυτά τα αμπέλια έχουν βουλιάξει στο νερό. Στις γούβες του Δήμου Χερσονήσου αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα. Αυτή η περιοχή είχε πλημμυρίσει ξανά το 2020. Εκκρεμούν ακόμα μελέτες για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου. Έχουμε πει ότι στο οροπέδιο Λασιθίου, που είναι μία από τις πιο έφορες περιοχές της Κρήτης, η αγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Κυπευτικά και πατάτες καταστράφηκαν. Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι έχουν να ζήσουν παρόμοιο φαινόμενο από το 1986. Πολύ δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, ενώ στην περιοχή Τζερμιάδο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 420 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ημέρες, ποσότητα που δεν έχει πέσει εδώ και δεκαετίες. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στην Χερσόνησο και την Γάβδο υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη για τον θάνατο ενός 16χρονου, ο οποίος
χάσει τη ζωή του χθες το μεσημέρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου όταν άγνωστο πώς η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα.

έχουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται ότι βρίσκονται και πάλι σε αδιέξοδο. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε χθες, επικαλούμενος τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επανέλαβε από την πλευρά του ότι το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ικανοποιήσουν 7 όρους που έθεσε η Τεχεράνη στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ζημιές προκλήθηκαν στο μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης και για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν διευκρίνησε όμως πότε σημειώθηκε το περιστατικό αυτό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του σκάφους είναι ασφαλές και προς το παρόν δεν έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην απόφαση να αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυράβλων του, προχώρησε το Ιράν. Αυτό προέκυψε μετά από τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν τώρα λάβει θέση σε απόσταση χιλίων χιλιομέτρων από τις Ιρανικές ακτές, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ο κυβερνητικός στρατός της Ιεμένης ανακοίνωσε προηγουμένως ότι βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σανάα, που ελέγχεται από τους Σιίτες αντάρτες Χούθη, μία ημέρα αφότου οι τελευταίοι ανακοίνωσαν πως έχουν στοχοθετήσει εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής εταιρείας Αράμκο στο Ριάν. Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθη από τη μια πλευρά και της Σαουδικής Αραβίας από την άλλη και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησαν, ανοίγοντας έτσι ένα νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη έχουν ανακοινώσει ήδη δύο φορές ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά από τις πλημμύρες και τις καταρακτώδεις βροχές που πλήττουν την Ισπανία. Η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρών και υπερχείλισης ποταμών. Ο ηγέτης της Καταλωνίας επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άντρα σε πόλη που βρίσκεται βορείως της Βαρκελόνης. Ο άντρας έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση τείχου, σύμφωνα με όσα είπε ο ηγέτης της Καταλωνίας. Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μοντορνές del Vallès. Αυτό το ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Οι έντονες βροχοπτώσεις ξεκίνησαν χθες το απόγευμα. Οι αρχές είχαν ζητήσει από τους κατοίκους των περιοχών που κινδύνευαν από πλημμύρες να παραμένουν στα σπίτια τους και είχαν ακυρωθεί όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους. Η πολιτική προστασία της Ισπανίας έστειλε μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων κοντά στον ποταμό Μπεσός, προειδοποιώντας για κίνδυνο υπερχείλισης. Να πάμε τώρα στη Γαλλία. Έχουμε να κλιμακώνεται η ένταση στο μαθητικό κίνημα. Αυτό ξεκίνησε από το νότιο προάστιο του Παρισιού και έχει πάρει πλέον πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές. Σε αρκετές περιοχές υπάρχουν σχολεία με περισσότερους από 35 μαθητές ανά τμήμα. Η Υπουργός Παιδείας
αυτής της χώρας και η κυβέρνηση έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη των προβλημάτων και ζητούν διάλογο. Η κατάσταση όμως τις τελευταίες ημέρες έχει χάσει κάθε έλεγχο, με την βία να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Έχουν συμβεί επιπολίσεις σχολείων και άλλων υποδομών. Να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα από το εξωτερικό δελτίο. Να πάμε στο Κίεβο, αγαπητοί ακροατές, γιατί στο Κίεβο βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος με στελέχη της πολεμικής βιομηχανίας. Έχει συναντήσεις βέβαια με τον Ουκρανό ομόλογό του. Συνοδεύεται, όπως είπαμε, από τον επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας και φαίνεται ότι αυτή η κίνηση έγινε για να υποστηρίξει τον Ουκρανό πρόεδρο εν μέσω των κλιμακούμενων επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον Ουκρανικών πόλεων. Ταξίδεψα στο Κίεβο διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Μέρτς και σημείωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας, υπογράμμισε ο Μέρτς. Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι, μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στην βοήθειά μας, πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος πρόκειται να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, θα περιλαμβάνονται σε αυτά η αποδέσμευση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στρατιωτικής βοήθειας, 350 εκατομμύρια ευρώ για επισκευές στις ενεργειακές υποδομές. Ο Μέρτς αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στην Ουκρανική κυβέρνηση για να σημειώσει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι της, περιλαμβανομένης και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Εν τω μεταξύ είχαμε νωρίτερα σήμερα ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones, που αυτή η επιδρομή είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο. Αυτό ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, την ώρα βέβαια που ο Γερμανός καγκελάριος βρίσκεται στην πόλη. Να πούμε ότι ο δήμαρχος επισήμανε ότι το πλήγμα είχε ως στόχο το οδόστρωμα της γέφυρας, το οποίο χθες υπέστη ζημιά μεγάλη κατά την ρωσική χθεσινή επιδρομή. Λίγο νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι drones κατευθύνονταν προς το Κίεβο. Ισραηλινοί στρατιώτες που έδρασαν χθες παρήχαν υποστήριξη σε επίκους οι οποίοι κατέλαβαν ελαιώνες Παλαιστινίων, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί σε διάφορα σημεία της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την έναρξη της υπομοιδής της ελιάς για τους Παλαιστινίους, πολλοί από τους οποίους θεωρούν τις ελιές πολιτισμικό σύμβολο. Κοντά στο χωριό Μπέιτα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, Παλαιστίνοι που μάζευαν ελιές το πρωί, παρουσία ακτιβιστών, ήρθαν αντιμέτωποι με Εβραίους επίκους, οι οποίοι στη συνέχεια υποχώρησαν. Τότε παρενέβησαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, διώχνοντας τους Παλαιστινίους και τους ακτιβιστές, ενώ συνέλαβαν πολλούς. Ο στρατός συνέλαβε και 6 δημοσιογράφους, τους οποίους άφησαν 20 λεπτά αργότερα, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Αλλού στη Δυτική Όχθη, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα εναντίον καλλιεργητών σε ελαιώνες, προκαλώντας πυρκαγιές σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Όπως ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινος, 12 Παλαιστίνοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αφού ξυλοκοπήθηκαν από επίκους σε 5 διαφορετικά περιστατικά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή έπικοι σκότωσαν 2 Παλαιστινίους σύμφωνα με αξιωματούχους. Η βία στη Δυτική Όχθη προκαλεί συνεχώς και περισσότερες διεθνείς καταδίκες. Η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων στα προϊόντα από τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εντόπισε στα ανοιχτά των ακτών του νησιού
Μασαχουσέτη τα συντρίμμια αεροσκάφους υγειονομικής μεταφοράς, το οποίο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες και αγνοούνταν ανοιχτά των βόρειο-ανατολικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακτοφυλακή ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών πως νωρίς χθες χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος που κατευθυνόταν στη Βοστόνη με 6 επιβαίνοντες. Οι ομάδες έρευνας της ακτοφυλακής εντόπισαν συντρίμια που συνδέονται με το αγνοούμενο αεροσκάφος. Το αεροπλάνο μετέφερε 4 Καναδούς, 2 πολίτες των Βερμούδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στις ανακοινώσεις μας, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος βρίσκεται η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζη Κωνσταντίνη που προήλθε από την Σκόπελο και θα παραμείνει λίγες μέρες ακόμα για προσκύνηση. Αύριο το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Την Τρίτη το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, την Τετάρτη θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Σήμερα που εορτάζεται η σύναξη της Ιεράς Σταυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφίας, από που είχαμε το πρωί και την αναμετάδοση, το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα γίνει λιτάνευση του Τιμίου Ξύλου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη, 4 του μηνός Οκτωβρίου.

0: σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τα νέα.

0: εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τεναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο στούντιο του 89,5, φιλοξενούμε την κυρία Ρένα Λίκου, ηθοποιό, θεατρολόγο, η οποία θα μας αποκαλύψει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την τέχνη της αφήγησης, τη σχέση της με το κοινό και την επίδραση των παραμυθιών στη σύγχρονη εποχή. Χαίρετε, Ρένα.
1: Χαίρετε, καλά σας βρίσκω.
0: Να σε ρωτήσω, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την αφήγηση παραμυθιών και τι ήταν εκείνο που σε ενέπνευσε να συνδυάσεις την υποκριτική με την αφήγηση?
1: Θα πάω λίγο μακριά, αν και δεν κρύβω ότι είμαι λίγο θολή η ανάμνηση. Θα πάω στο χρόνο του σχολείου, Δευτέρα με Τρίτη Λυκείου. Εκεί σε μια εκδήλωση, σηκώθηκε στο βήμα μια ομιλήτρια, είπε τα δικά της, και κάποια στιγμή ξεκίνησε να λέει μια ιστορία 2-3 λεπτών και με μάγεψε. Ο τρόπος της, το απαλό της φωνής της, μικρές λεπτές κινήσεις. Και είπε τώρα μια ιστορία για μια μαγική κλωστή. Και με τράβηξε και με κέρδισε.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τη σημερινή μας μαγική κλωστή που θα μας ενώσει με τον κόσμο, το δικό σου, τον κόσμο του θεάτρου. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο παραμύθι που αφηγήθηκες επαγγελματικά και ηθοποιός?
1: Το πρώτο παραμύθι ήταν ο Σοκολάκης και η Ζαχαρούλα Τρυποδόντη της Άννας Ράσλιμαν σε μια παράσταση για νήπια και παιδιά του δημοτικού στις μικρές τάξεις.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω, τι κάνει μια αφήγηση πραγματικά ζωντανή και μαγευτική στο κοινό? Χρησιμοποιείς μόνο τη φωνή σου, τη γλώσσα του σώματος κατά την αφήγηση?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ξεκινήσω λίγο από τα πιο θεωρητικά. Πιστεύω πως ο στόχος μας είναι λόγος να γίνει εικόνα. Δηλαδή με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και αστά στη φαντασία του παιδιού και να ζωντανέψει μπροστά του. Του παιδιού, του ενήλικα, του κοινού μας γενικότερα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως το κοινό μας είναι ο συμπαίκτης μας. Δηλαδή είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα που του δίνουμε και μας δίνει. Οπότε κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει ένα αλληλεπίδραση και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν διδάσκουμε ούτε νοθετούμε και σε έχει η ιστορία μας διδακτικό χαρακτήρα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να μην να μην υποτιμούμε τα παιδιά, είναι πανέξυπνα. Το μυαλό τους είναι σαν ξηράφι, σαν σφουγγάρι, οπότε πρέπει και εμείς να σκεφτόμαστε λίγο ότι δεν παίζω παιδικά γιατί είναι παιδιά, όχι. Είναι πολύ έξυπνα και αντιλαμβάνονται πολλά περισσότερα από ό,τι νομίζουμε και όπως λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος στο τραγούδι, πώς να κρυφτώ τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Οπότε πιστεύω πως όλο αυτό ξεκινάει πρώτα από εμάς, από τους ίδιους τους αφηγητές. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα βιβλίο και απλά το διαβάσουμε, εκεί τους χάζαμε τους συμπαίκτες μας. Ο αφηγητής, κατά τη γνώμη μου, δραματοποιεί, σκηνοθετεί και παίζει παράλληλα. Πώς παίζει τώρα? Εκεί είναι το πρακτικό κομμάτι. Εκεί έχει να κάνει με την εκφραστικότητα, την εκφορά του λόγου, πού παίρνω νάσεις, πού κάνω παύσεις, ταχύτητα, ρυθμός, τα ηχοχρώματα της φωνής, το συνέστημα στο λόγο. Και φυσικά έχει να κάνει και με την κίνηση, που είναι ένας δεύτερος αφηγητής. Και συν τη συνοδεία μουσικής, ήχων, μουσικών οργάνων που παίζουν και αυτό το ρόλο τους.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι το διαδραστικό στοιχείο στην αφήγηση των παραμυθιών?
1: Θα έλεγα απαραίτητο τις περισσότερες φορές. Όχι ότι είναι αδύνατο να κάνεις μια αφήγηση καθισμένο σε σκαμπό, αλλά γίνεται πιο ζωντανή, πιο ευχάριστη η εμπειρία προς το κοινό έχει καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά, στο πώς αποτυπώνεται στο μυαλό τους, πώς καταλαβαίνουν καλύτερα το νόημα. Οπότε νομίζω ότι πάντα η διάδραση και όλο αυτό είναι καλύτερο.
0: Να σε ρωτήσω, από πού αντλείς τα παραμύθια που αφηγείσαι, προτιμάς παραδοσιακά, σύγχρονα παραμύθια και βεβαίως τα προσαρμόζεις ανάλογα με την ηλικία που έχει το κοινό σου?
1: Παίζει ρόλο η περίσταση πάντα, πού και πώς απευθύνομαι. Και ανάλογα φυσικά διαλέγω. Μ' αρέσει να αντλώ στοιχεία από την καθημερινότητα, μ' αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους και να σκαρφίζω με κάτι. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει ένα θέμα που με τρεβελίζει, εκεί κάτι κάπως βγαίνει, γιατί έχω ανάγκη να το πω. Τώρα, όσον αφορά τη γλώσσα, θεωρώ ότι σε μια παιδική αφήγηση η γλώσσα και το λεξιλόγιο, θέλοντας και είναι πιο απλά. Θα έχει επαναλήψεις, θα έχει διαδραστικά στοιχεία, όπως είπαμε, το θέμα συνήθως είναι πιο χαρούμενο. Και όσο μεγαλώνει η ηλικία του κοινού μας, γίνεται και η γλώσσα πιο σύνθετη, η θεματολογία, τα νοήματα και πάει λέγοντας.
0: Πολύ όμορφα.

0: να σε ρωτήσω, έχεις κάποιο αγαπημένο παραμύθι που σε συγκινεί ιδιαίτερα, θα ήθελες να μας μιλήσεις?
1: Θα έλεγα το Rumpelstiltskin, που βασίζεται σε ένα λαογραφικό γερμανικό παραμύθι. Και αυτό κυρίως γιατί όταν ήμουν μικρή είχα ένα παιδικό βιβλίο με μια τρομερή εικονογράφηση και έτσι μικρόλα μου είχε κυπήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Επίσης μου αρέσει το παραμύθι «Τα 13 ρολόγια» του Θέρμπερτ Τζέιμς, που το ανακάλυψα αρκετά μεγάλη, η αλήθεια είναι λίγα χρόνια πριν. Και μου αρέσει και τα μυστικά του Βάλτου, της Πενελόπης Δέλτα.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά σήμερα έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα παραμύθια όπως το παρελθόν? Θέλω να πω, σε μια εποχή γεμάτη τεχνολογία, ποιος είναι ο ρόλος της ζωντανής αφήγησης παραμυθιών?
1: Δυστυχώς δεν έχουν, θα πω. Καλώς ή κακώς οι τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας είναι ραγδαίες και αυτό διαμορφώνει και τον τρόπο ζωής μας και τον τρόπο επικοινωνίας μας. Θα πω πως υπάρχει μεγάλη αποξένωση και παρόλο που πιστεύω πως υπάρχει εξέλιξη σε όλους τους τομείς, πιστεύω πως υπάρχει και μια ενσυναίσθηση του να μην αφήσουμε τα παιδιά χωρίς αυτό. Γιατί όσο σημαντικό είναι να μάθουν να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο, αλλά τόσο σημαντικό είναι να μάθουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, τη δημιουργική τους έκφραση, και παίζει ρόλο αυτό στην συναισθηματική και νοητική τους ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και πολύ ωραίο βέβαια, γιατί βλέπουμε τους νέους γονείς να το επιδιώκουν αυτό μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, μέσω της μουσικοκινητικής, πηγαίνοντας στο θέατρο. Οπότε υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτό, πιστεύω.
0: Έτσι, εδώ είμαστε πάντα με θετική σκέψη. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί την ενασχόλησή του με τη θεατρική αγωγή?
1: Εξαρτάται από τη φύση του προγράμματος και τις δυνατότητες του παιδιού πάντα. Η ιδανική ηλικία, πιστεύω, είναι 3 με 4 ετών. Νομίζω 4 είναι αρκετά καλά.
0: Η μεγαλύτερη πρόκληση στο να είσαι αφηγήτρια παραμυθιών?
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση? Το να διατηρώ το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού. Να παραμένω ενεργητική, ανεξαρτήτου κούρασης. Να μην υστερώ και να μην υπερβάλλω στο συνέστημα. Και φυσικά να μένω αυθεντική σε αυτό που λέω, σε αυτό που κάνω.
0: Ωραία. Και να σε δυσκολέψω ενδεχομένως λιγάκι αυτή τη στιγμή, να ζητήσω να μας ταξιδέψεις μέσα από μια ιστορία, ένα παραμύθι, και αν μπορείς να μας το δώσεις αυτό, τι θα ήταν?
1: Χαρά μου. Θα σας πω μια ιστορία για ένα μικρό αστέρι που έψαχνε το φως του. Μια φορά και ένα καιρό, ψηλά στον ουρανό, υπήρχε ένα μικρό αστεράκι που ήταν πολύ μόνο του. Ενώ όλα τα άλλα αστέρια λαμποκοπούσαν και γελούσαν, εκείνο ένιωθε διαφορετικά. Ήταν πολύ μικρό για να μπορεί να φτάσει στα μεγάλα αστέρια και δεν είχε φίλους για να μοιραστεί τις σκέψεις του. Ένα βράδυ, καθώς το μικρό αστεράκι έλαμπε, είδε τη σελήνη να ταξιδεύει ήρεμα στο σκοτεινό νυχτερινό ουρανό. Ήταν τόσο όμορφη και φωτεινή, σαν μια μεγάλη αγκαλιά που φώτιζε τα πάντα γύρω της. Το μικρό αστεράκι αποφάσισε να την πλησιάσει. «Σελήνη, σε παρακαλώ, γιατί με παίζα μικρό και μοναχικό? Θα μπορούσες να μου πεις πώς θα λάμψω πιο φωτεινά?» ρώτησε το αστεράκι με τρυφερότητα. Η Σελήνη κοίταξε το μικρό αστέρι με βλέμμα ζεστό και το απάντησε. «Αγαπημένο μου αστεράκι, δεν έχει σημασία πόσο μικρό ή μεγάλο είσαι. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι το φως που έχεις μέσα σου. Όταν λάμπεις με την καρδιά σου, φωτίζεις όχι μόνο τον ουρανό, αλλά και τις καρδιές των άλλων. Είσαι ήδη φωτεινό, με τον τρόπο που είσαι.» Το μικρό αστεράκι ένιωσε τόση ζεστασιά στην καρδιά του. Δεν χρειαζόταν να είναι το μεγαλύτερο ή το πιο φωτεινό, αρκούσε να είναι ο εαυτός του. Και εκείνη τη νύχτα, το αστεράκι έλαμπε πιο φωτεινά από ποτέ, γιατί γνώριζε πως η αληθινή ομορφιά έρχεται από μέσα μας. Από την αγάπη και τη μοναδικότητά μας. Από εκείνη τη στιγμή, το μικρό αστέρι δεν ένιωσε ποτέ ξανά μόνο του. Κάθε νύχτα, όταν κοιτούσε τη σελήνη, ήξερε πως δεν ήταν μόνο του στον ουρανό. Είχε φίλους γύρω του. Και το πιο σημαντικό, είχε το φως της καρδιάς του να το καθοδηγεί.

0: ρωτήσω, έχεις προσαρμόσει ποτέ ένα παραμύθι για να το κάνεις πιο σύγχρονο ή πιο σχετικό με το σήμερα? Και αν ναι, θα ήθελες να μας αναφέρεις ένα?
1: Σίγουρα, γιατί είδαμε πως οι εποχές αλλάζουν, οπότε και εμείς οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτό για να είμαστε πιο κατανοητοί στους μικρούς μας φίλους. Τι να πούμε? Να πούμε τα ξωτικά της χαμογελαστής λίμνης.
0: Σε ακούω με πολύ χαρά.
1: Μια φορά και ένα καιρό. Σε ένα απόμερο δάσος. Υπήρχε μια λίμνη που όλοι την αποκαλούσαν η λίμνη των χαμόγελων. Τα νερά της δεν ήταν σαν τα συνηθισμένα νερά. Ήταν διάφανα, σαν κρύσταλλοι. Και όποιος τα κοίταζε για αρκετή ώρα, δεν μπορούσε παρά να αισθανθεί την καρδιά του γεμάτη χαρά και γαλήνη. Η λίμνη αυτή έχει και μια ακόμα μαγική ιδιότητα. Στις όχθες της ζούσαν τα πιο όμορφα και τρυφερά ξωτικά που φαντάζεστε. Τα ξωτικά αυτά δεν ήταν καθόλου συνηθισμένα. Δεν είχαν να κάνουν με σκανταλιές ή κακοβουλιές. Αυτά τα ξωτικά έφερναν παντού αγάπη και χαμόγελα. Βοηθούσαν όποιον το χρειαζόταν και γιατρεύαν πληγές, όχι μόνο με μαγικά, αλλά και με την αγάπη που έδιναν απλόχερα. Το πιο μικρό και φωτεινό από αυτά τα ξωτικά ήταν η λαβρένια. Ένα πλάσμα γεμάτο φως και ζωντάνια που πάντα φρόντιζε να μοιράζει χαμόγελα σε κάθε γωνιά του δάσους. Η Φιλόνη, η αδερφή της, είχε το χάρισμα να ακούει την καρδιά κάθε πλάσματος και να καταλαβαίνει τις βαθύτερες σκέψεις του. Ήταν πάντα δίπλα στους φίλους της, προσφέροντας φροντίδα και συμβουλές, έτοιμη να γιατρέψει κάθε πόνο. Το μεγαλύτερο ξωτικό, η Άριελ, είχε μαγικές δυνάμεις που μπορούσαν να μεταμορφώσουν την παραμικρή θλίψη σε γέλιο. Και με το γλυκό της τραγούδι άνοιγε τα παράθυρα της καρδιάς για να μπει χαρά. Μια μέρα, η Αλθέα, ένα κορίτσι που είχε χάσει το χαμόγελό της, βρέθηκε στη λίμνη των χαμόγελων. Περπατούσε μονάχη της στο δάσος, έχοντας το βάρος μιας μεγάλης θλίψης στην καρδιά της. Είχε καιρό να γελάσει και τα μάτια της, που συνήθως έλαμπαν, τώρα φαίνονταν θλιμμένα και κουρασμένα. Όταν έφτασε στην ακτή της λίμνης και κοίταξε τα νερά της, ένιωσε για πρώτη φορά μια αίσθηση ηρεμίας, σαν να την καλούσαν οι ίδιοι οι ήχοι του νερού. Αμέσως, τα ξωτικά την πρόσεξαν και πλησίασαν τα χαμογελαστά τους πρόσωπα. Η Λαβρένια ήταν η πρώτη που της μίλησε με γλυκιά φωνή. «Μικρή μου φίλη, γιατί έχεις τόσο βαριά την καρδιά σου? Η λίμνη μας φέρνει χαρά σε κάθε ψυχή που την πλησιάζει. Θέλεις να τα μοιραστείς μαζί μας?» Με τα μάτια της που καθρέφτιζαν κάθε σκέψη και συνέστημα, προσφέρθηκε να την ακούσει. «Μίλια μου, μίλια μου, καρδιά μου, για ό,τι σε βαραίνει. Εμείς θα βοηθήσουμε να βρεις το δρόμο προς τη χαρά ξανά». Η Άριελ, με την ήρεμη και μαγική της παρουσία, πλησίασε και άρχισε να ψιθυρίζει ένα τραγούδι που είχε τη δύναμη να ξεκλειδώνει τις πιο κρυφές αναμνήσεις της Αλθέας. Το τραγούδι της ήταν γεμάτο από την αίσθηση της αγάπης και της ελπίδας. Και καθώς η Αλθέα το άκουγε, η καρδιά της άρχισε να συσταίνεται και το βάρος της να λιγοστεύει. «Η αγάπη», είπε η Λαβρένια, «είναι η δύναμη που μεταμορφώνει την πιο σκούρα νύχτα σε φωτεινό ξημέρωμα. Εμείς τα ξωτικά είμαστε εδώ για να σου θυμίσουμε την ομορφιά του κόσμου γύρω σου». Με το χρόνο, η Αλθέα άρχισε να βρίσκει ξανά την αληθινή της χαρά. Χαρά στην αγάπη των ξωτικών. Οι μέρες της γέμισαν με γέλια και παιχνίδια γύρω από τη λίμνη. Κάθε φορά που ένιωθε την καρδιά της να βαραίνει, η Φιλόνη την καλούσε να μιλήσουν. Η Λαβρένια την έκανε να γελάσει και η Άριελ της έδειχνε τη μαγεία της αγάπης. Από εκείνη τη μέρα, η Αλθέα ποτέ δεν έπαψε να επιστρέφει στη λίμνη το χαμόγελο. Ήξερε πια ότι η πραγματική δύναμη της ζωής είναι η αγάπη. Και ότι ακόμα κι αν τα πράγματα φαίνονται δύσκολα, μπορείς πάντα να βρεις τη χαρά. Φυσικά την αναζητήσεις με ανοιχτή καρδιά. Και η λίμνη των χαμόγελων, πάντα γεμάτη από τα γέλια και την αγάπη των ξωτικών, έλαμπε ακόμα πιο φωτεινά. Υπενθυμίζοντας σε όλους όσους την πλησίαζαν ότι η αληθινή μαγεία είναι η αγάπη που δίνουμε και δεχόμαστε.

0: ρωτήσω, ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια που θα μπορούσαμε και εμείς και οι ακροατές μας φυσικά να σε βρούμε και όσα από τα παιδιά μας ακούν και επιθυμούν, πώς θα μπορούσαν να σε προσεγγίσουν?
1: Λοιπόν, τα τωρινά μου σχέδια και όνειρα έχουν να κάνουν λίγο με τη θεατρική γραφή. Όπου το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι αρκετά, όχι ως τοπιός, αλλά έχοντας η ίδια την πένα, και είναι ένας μαγικός κόσμος, θα έλεγα, που έχει ανοίξει μπροστά μου και το συνιστώ στους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι σύντομα να παρουσιάσω την προσωπική μου δουλειά. Όσον αφορά το θέατρο, λαμβάνω μέρος σε μια παιδική παράσταση, τα Τρία Γουρνάκια The Music Band, της παιδικής σκηνής του Γιάννη Χριστόπουλου. Μια πολύ όμορφη διασκευή του κλασικού παραμυθιού με μουσική, χορό, διάδραση για μικρούς και μεγάλους, όπου ταξιδεύουμε με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρένα Λίκου, θεατρολόγο, ηθοποιό, για όσα όμορφα μοιράστηκε μαζί μας σήμερα, και να ευχηθούμε όλο και περισσότερα παιδιά να θελήσουν να ασχοληθούν με αυτή την πολύ όμορφη τέχνη του θεάτρου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν η χαρά μου και τιμή που ήμουν εδώ, και προτείνω στους νέους γονείς να σπρώξουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη την τέχνη κάθε μορφής.

0: ακροατές, ακούσατε την εκπομπή ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Ζανοβάρης. Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Η εσκατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσκατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσκατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Ευδοκιμανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμη βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Εφημέλιος, μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχθείτε από τα κουνούπια, αρχίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτιρα και φυλάβετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοπτώμα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανιτιά και μακριά παντελόνια. Και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ατομοπαθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, www.gov.gr ή 210-9212-054 και 210-9212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βελίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλεφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του stream. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Ευχής.

είμαστε φίλες και φίλοι. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα παραμύθι. Άρα ξέρετε που γίνονται παραμύθια που οδηγούν στην αλήθεια, αποκαλύπτουν την αλήθεια. Ένα παραμύθι που έχει μια ιδιαίτερη αξία, αφού δεν έχει γραφτεί από ένα κατεξοχήν παραμυθά, αλλά από ένα σπουδαίο λογοτέχνη μας. Αλογοτέχνης μόνο. Λογράφος, αγιογράφος, συγγραφέας που γεννήθηκε στο Αϊβαλί 8 Νοεμβρίου 1895 και απεχώρησε από αυτή τη ζωή στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 1965. Ο Φώτης Κοντόλου, περιγολόγος, έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει το παραμύθι «Η Μιλιά με τα Χρυσά Μοίρα» που θα σας διαβάσω σήμερα. Να συμπληρώσω απλώς ακόμα ότι ο Φώτης Κοντόλου είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, μια σπουδαία φυσιογνωμία στα ελληνικά γράμματα, στη ζωγραφική, στις τέχνες γενικότερα, ο οποίος αναζήτησε την ελληνικότητα σε όλο το έργο, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας στην ελληνική παράδοση, στις πηγές δηλαδή της παράδοσής μας, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Είχε ακόμα σημαντική συμβολή στον χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας. Είναι πολύ γνωστά τα έργα του και ιδιαίτερα αγαπημένα. Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκπρόσωπους της γενιάς του 30, αυτής της εξαιρετικής γενιάς που έθρεψε ποιητές, ζωγράφους, λογοτέχνες κλπ. Κλπ. Μαθητές του ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Οικονόπουλος και άλλοι.

Ζαμίλα του Φώτη Κονούλου. Ήταν ένας κακός άνθρωπος με λαιμό χοντρό και μάτια κοντόφορα και τον έλεγαν Άρχοντα Σκληρόκαρδο. Ήταν κι ένας άλλος με πιο λεπτά χείλη και πιο μαύρη καρδιά και τον έλεγαν Άρχοντα Στενόμυαλο. Και ζούσαν ο καθένας χωριστά στη χώρα του. Ο ένας είχε τα πιο ψηλά δέντρα και τα πιο όμορφα λουλούδια της γης. Χαρούμενα πέφκα και άλλη κατριαντάφυλλα, καρπερές ελιές και μυρωδάτα γαρίφαλα, χάρα τ' ανθρώπου και μόνο να τα βλέπει. Και ακόμα, και να είμαστε εκεί, κάτι μεγάλα δέντρα παρθίζαν καραμέλες και σοκολάτες. Το τι ζαχαρό το φανταστείς. Πάλι μόνος σου όμως ανάπλωνες το χέρι σου να κόψεις το παραμικρό. Γιατί ο Σκληρόκαρδος

και ξανακούγε στο κελάγημα των πουλιών. Γιατί τέτοια διαταγή είχε βγάλει ο άρχοντας Σκληρόκαρδος, που καθισμένος στο λόχρηστο θρονί του τραγουδούσε δυνατά, παρόντας παρά των ευτυχισμένων. Κι ας ήταν ο πιο δυστυχισμένος σε όλη τη γη, αφού κανένας άνθρωπος δεν τον αγάπουσε. Μα και η καρδιά του ήταν πάντα γεμάτη φαρμάκι από τη μεγάλη του ζήλια για τα πλούτη του γείτονα του άρχοντα. Γιατί ο στενόμυαλος αυτός ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Γεμάτες οι αποθήκες του χρυσάφια, διαμάντια, ρουμπίνια. Και μόλις έκανες να σκάψεις λίγο το χώμα, να στράφτανε μπρος σου όλα τα όμορφα γελιστερά πετράδια της γης. Κόκκινα, πράσινα, μισινιά. Αλλή μόνο σου όμως ανάπλωνες το χέρι να πάρεις το παραμικρό. Γιατί ο στενόμυαλος είχε κάτι θεόρατους στρατιώτες με 100 μάτια και 1000 χέρια. Και το κάθε χέρι ήταν ένα σπαθί. Και χαμ, σοκοβέ αμέσως το δικό σου το χεράκι. Αυτοί είχαν 1000 βλέπεις και δεν τους έμελε. Μα και ο πλούσιος άρχοντας δεν ζούσε ευτυχισμένος. Γιατί φόλιαζε πάντα στην καρδιά του ο φόβος. Μη χάσει το κίτρινο χρυσάφι. Και η λαχτάρα, όλο να το κάνει πιο πολύ, όλο να μαζεύει. Και με το στενό μυαλό του καθόταν και σχεδίαζε πώς να αρπάξει τη χώρα του γείτονα του άρχοντα. Με χρήμα ή με στρατό αυτό δεν τον ένοιαζε. Έτσι ζούσαν οι δύο κακογείτονες. Και πολλοί άνθρωποι ζούσαν και αυτοί δυστυχισμένοι. Γιατί οι κακοί άρχοντες δεν τους άφηναν να σκάψουν τη γης, να φυτρώσει στάρι, να ζυμώσουν όμορφο ψωμί να φάνε. Και ούτε πάλι να κόψουν από τα δέντρα. Και έτσι

Τότες λοιπόν εφύτρωσε ένα μεγάλο δέντρο κοντά στο ψηλό τοίχο που χώριζε τη μία χώρα από την άλλη. Το πρωί ήταν όσα με μία βέργα. Το μεσημέρι είχε γίνει ψηλό σαν τον παππού. Το απογευματάκι μπορούσε να δέσει κούνια να παίξει. Και εκεί κατά τη δύση του ήλιου βγάλε κάτι όμορφα κίτρινα λουλούδια. Και ξαφνικά. Τι ήταν αυτό? Αστράφτη ανατολή και δύση. Τρία ολόχρυσα αστραφτερά μήνα κρεμόντουσαν από τα κλόνια του. Βλέπουν ο σκληρόκαρδος και ο στενόμυαλος στην άμψη αυτή, τρέχουν στον πιο ψηλό τοίχο, κλείδουν. Η μηλιά έχει τις ρίζες της στη χώρα του ενός και τα κλονιά της στο άλλο. Τότε ήταν πάφρισαν οι κακοί γείτονες από το θυμό και τη ζήλια τους. Στην αρχή φοβέρεται ο ένας τον άλλον μόνο με λόγια. «Έλα, αν σου αστά να τα κόψεις», φώναζε ο στενόμυαλος στο σκυρόκαρδο, γιατί στη μεριά του κρεμόντουσαν τα μήλα. «Τόλμησε αν μπορείς να τα αγγίξεις», ούρλιαζε ο σκυρόκαρδος, που στη δική του μεριά ήταν η ρίζα του δέντρου. «Θα κόψω τη μηλιά, να μην ξανακάνει μηλιά». «Σε παλιά άνθρωπος», άφησε ο στενόμυαλος. «Δική μου είναι η μηλιά, κλέφτη», μάνιασε ο σκληρόκαρδος. Τόπος τα ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι από το θυμό, σκύβει και σηκώνει μια πέτρα και τη σφεντονίζει να το χτυπήσει στο κεφάλι να το ξεκάνει. Μα αυτός σβέλτος κάνει δίπλα και τον περνά ξυστά και την γλιτώνει. Αυτό ήταν. Βγάζουν ευθύς τις μεγάλες τους σπάθες, έρχονται και στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά και τα εκατό μάτια. Φωνάζει κι ο άλλος τα φουσάτα, τους φύλακες με τα χίλια μάτια και τα εκατό σπαθιά, και αρχίζει ένας πόλεμος, ένας σκοτώμος, να μην έχει τελειωμό. Εκεί να σου να δεις το σκληρόκαρδο ελισσομανά να φρίζει. Τους στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά να πελεκούν, να πετσοκόβουν, να λιανίζουν, όσο του πάνε. Πήραν δρόμο οι φύλακες του δύστιχου του στενόμυαλο. Και τον ίδιον τον έπιασαν, το κόψαν ευθύς το κεφάλι, το βάλανε πάνω σε ένα ξύλο και το γύριζαν να το βλέπει ο κόσμος, να τους φοβάται. Τόσο αίμα ανθρώπινο χύθηκε εκείνη τη μέρα που οι στρατιώτες βάψανε τα θέσια τους κόκκινα. Και από τότε ως τα σήμερα το ίδιο χρώμα έχουν. Λαγανιασμένος, κουρασμένος, μα ευχαριστημένος γιατί νίκησε, γυρνά τότε να δει ο δυνατός σκυρόκαρδος τα μήλα να τα καμαρώσει πάνω στη δική του πια τη μήλια. Άφαντα τα μήλα. Κρύβει, ξανακρύβει τα μάτια του. Ζαλίζεται. Πέφτει χάμου. Ανασηκώνεται. Ξανακρύβει τα μάτια του. Άφαντα τα μήλα. Και μιλά μόνη, χωρίς λουλούδια, με μαραμένα τα κλαδιά, με ποτισμένη τρίζα της αίμα, έτοιμη κι αυτή να μαραθεί, να πέσει. Τότε χαρά τον κόσμο στις φωνές και μαζεύονται όλοι και ψάχνουν το χώμα και σκάβουν και ξανασκάβουν και φτάνουν στα σπράχνα της γης. Μα πουθενά χρυσά μήλα. Τότε ο σκυρόκαρδος διατάζει να μαζευτούν από όλο τον κόσμο οι πιο έξυπνοι υπερβολάριδες και οι πιο καλλιχτίστες. Και ξεχωρίζει τους καλύτερους και τους βάζει νύχτα μέρα να κοιτούν τη μηλιά, να την ποτίζουν, να την κραδεύουν και να την πολλιάζουν, μην ανθίσει και βγάλει πάλι μήλα. Και τους χτίστες τους παίρνει και τους βάζει να χτίσουν τον πιο γερό τοίχο. Και πάνω του θεμελιώνουν κάστρο. Τα πάνω στο κάστρο πύργους, τα πάνω στους πύργους πολεμίστρες. Και μέσα από τις πολεμίστρες φυλάνε με τα μακριά κοντάρια και τους χρυσούς θώρακες, ψηλοί στρατιώτες, άγρυπνα μάτια. Και κοφτερά σπαθιά. Μην τολμήσει κανείς και ξεπεράσει το νέο σύνορο. Γιατί τώρα έχει μέσα φυλαγμένη ο άρχοντας σκληρόκαρδος, η δική του μηλιά. Τη μηλιά που κάνει τα χρυσά μήλα.

έναν σκληρό καρδό και έκανε ένα λιό. Και έτυχε την ίδια μέρα να γυρίσει και η γυναίκα του στενό μυαλού και να κάνει και αυτή λιό. Σαν μεγάλωσαν, ο ένας είχε πιο χοντρό λαιμό και πιο άγρια μάτια από τον πατέρα του. Και τον είπαν και αυτόν σκληρό καρδό. Και ο άλλος, αυτός είχε ακόμα πιο λεπτά χείλια και πιο μαύρη καρδιά. Και τον είπαν άρχοντα στενόμυαλο. Και μόλις πάτησε τα 17, ο νέος σκληρόκαρδος βγάζει το γέρο πατέρα του από το θρόνο, τον κλείνει γερά και σφανιχτά στην πιο μαύρη φυλακή και γίνεται άρχοντας αυτός. Και την ίδια μέρα βγάζει τη μάνα του στενόμυαλου το ματωμένο χρυσό δαχτυλίδι του πατέρα του και του το φορά. Έτσι έγινε και αυτός άρχοντας. Τώρα οι άνθρωποι όχι μόνο δεν τολμούσαν να κόψουν το παραμικρό από τα δέντρα ή να σκάψουν με την τσάπα τους τη γης, μα και μόνο να πούν ότι είχαν στην καρδιά και στο μυαλό τους. Γιατί οι δύο νέοι άρχοντες έχουν κατάσκοπους σε όλη τη χώρα. Και τι είχε να κάνεις, σου κόβουν το κεφάλι. Ύστερα βγήκε ένας λόγος που λέγε πως η χρυσή μηλιά θα ανθίσει και θα κάνει τα χρυσά μήλα σε 3 χρόνια. Και πως όποιος βρεθεί τη βλογημένη εκείνη η ώρα κοντά της να κόψει τα χρυσά μήλα, αυτός θα εξουσιάζει με το σπαθί του και τις 2 χώρες. Και ο κόσμος τότε θα ζει ευτυχισμένο. Μόλις τα άκουσαν αυτό οι 2 άρχοντες, έγιναν κίτρινοι σαν του φλουρί, ο ένας από φόβο, ο άλλος από έχθρετα και ζήλια. Και αρχίζει τότε και ετοιμάζεται ο νέος στενό μυαλός κρυφά να πάρει πίσω τα χρυσά μοίρα που με τον παλιό τοίχο ήταν στη δική του μεριά. Και ο σκληρόκαρδος, αυτός δεν κοιμάται πια από το φόβο του, μην του πάρουν τα χρυσά μοίρα. Γιατί με τον παλιό τοίχο μονάχα η ρίζα του δέντρου ήταν στη δική του τη μεριά. Βγάζει λοιπόν διαλαλητή και φωνάζει τους πιο καλούς μαστόρους από όλες τις χώρες. Και με την προσταγή του κόβουν οι ξυλοκόποι τις καρπερές ελιές να φτιάξουν φράχτες. Και οι μαραγκοί πριονίζουν τα όμορφα πεύκα και φτιάχνουν χοντρές πόρτες. Και οι σιδεράδες λιώνουν το σκληρό σίδερο και φτιάχνουν μεγάλες αμπάρες και χοντρά καρφιά. Και ατίστες δουλεύουν νύχτα μέρα και χτίζουν κάστρα, πύργους, πολεμίστρες. Και στο τέλος γυρίζουν και το ποτάμι που πότιζε τη χώρα και το φέρνουν να περνά πλατή και αφρισμένο μπρος από το άπαρτο κάστρο που φυλάγει μέσα ο άρχοντας τη χρυσή μηλιά. Μα ο πονηρός στενόμυαλος αυτός φωνάζει ξένους τεχνίτες που δουλεύουν μόνο τη νύχτα. Κρυμμένοι σε ένα βαθύ λαγούμι, 40 μπόγια κάτω από τη γη, κρυφά μαστορεύουν και ζητάνε να βρούνε νέες τέχνες. Τον άπαρτο τον πύργο να γκρεμίσουν και το παλιό το σύνορο άκοπα να διαβούν. Και ξοδεύει το χρυσάφι ο στενόμυαλος και σκορπά το μαργαριτάρι. Και σε λίγο αδειάζουν όλες οι αποθήκες που από τον καιρό του πατέρα του ήταν γεμάτες. Και οι άνθρωποι ζουν ακόμα πιο δυστυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια φύγανε από τα δάση και τα θριαντάφυλλα μαράθηκαν δίχως το κελάιδημά τους. Και τα παιδιά είναι αδύνατα και πολύ χλωμά. Και οι καρπερές ελιές κοίτονται κομμένες στο χώμα. Και όσοι δεν είναι στρατιώτες, δουλεύουν μόνο για να γεμίζει τις αποθήκες και να ξοδεύει ο ένας άρχοντας ή για να χτίζει ψηλά κάστρα ο άλλος. Και μια μέρα ακούγεται ένα φοβερό ποδοβολητό και τρέμει η γης και σιούνται συχθέμενα τα κάστρα. Οι στρατιώτες με τα 1000 σπαθιά πετιούνται πάνω τρομαγμένοι και τι να δουν. Ένα μεγάλο σύννεφο να απλώνεται ώσπου φτάνει το μάτι σου και όλο να θολώνει και να ντριεύεται. Και έρχεται ευτύς ο σκληρόκαρδος και βαρουνείς
σάλπιγγες και αυτός καβάλα απάνω στο ολόλευκο άτι του που δαγκάνει τα σίδερα και κλιμιντρά να πολεμήσει προχωρά κατά πάνω στο σύννεφο Ολλανδί. Και ξαφνικά αστράφτουν χίλιες αστραπές και πέφτουν χίλιοι κεραυνοί και τη βρίζουν βουνά και κάμπι. Και μέσα από τη φωτιά πάστραψε από τον κουρνιαχτό φαίνονται για πρώτη φορά οι σημαίες και τα μπαϊράκια τα αρχόντα στενό μυαλού. Και ξανατρέμει η γης και σκοτεινιάζει ο ουρανός και κρύβεται ο ήλιος. Και αρχίζουν μέσα σε ένα βουερό και απέσιο μουγκρίσμα να σφυρίζουν και να έρχονται κατά πάνω στο κάστρο μπάλες από καυτό σίδερο και τεινάζουν τους πύργους στον αέρα και πέφτουν οι τείχοι σε συντρίμια και ουρλιάζουν οι στρατιώτες που το καυτό μολύβι τους θερίζει τα ποδάρια, τους κόβει κορμιά, τους σφάζει ζωντανούς. Και το ποτάμι γίνεται κόκκινο από το πολύ αίμα και αφρίζει θυμωμένο τον ολοκόκκινον αφρό. Κι ορμά να πνίξει τα άλογα και τα κανόνια και την κόκκινη από το αίμα μηλιά που κάνει τα χρυσά μήλα. Τρέχουν ευθύς οι μυριάδες στρατός να μέτρει τους κουβάδες, σκύβουν στα φρισμένο το ποτάμι και αδειάζουν στα σπλάχνα διψασμένο χώμα το κόκκινο αίμα. Και από τότε ο παλιός ανθισμένος κάμπος έχει παντού κόκκινο χώμα και κανένα λουλούδι δεν φυτρώνει, ούτε δέντρο και ούτε πουλί δεν περνά ψηλά στον ουρανό. Λαχανιασμένος, κουρασμένος, μα ευχαριστημένος γιατί νίκησε, τρέχει ο νέος στενόμυαλος πάνω στο λόμαυρο άρτη του. Περνά το κόκκινο ποτάμι, βρίσκει το σκοτωμένο σκληρόκαρδο που κόβει το κεφάλι και πάει και το κρεμάστημα το βαμμένη μηλιά. Κι έτσι πήρε εκδίκηση. Αλλά άδικα περιμένει να πάρει και τα χρυσά μήλα. Περνάνε χίλιες μέρες, 100 εβδομάδες, 50 χρόνια, βγάζει ψαρά γένια και άσπρα μαλλιά, όμως όχι. Δεν ανθίζει γι' αυτόν η μηλιά. Τότες φωνάζει πίσω τους ξένους τεχνίτες και τους βάζει να σκάβουν βαθιά λαγούμια πέρα από τη χρυσή μηλιά. Ύστερα ξεζεύει μόνος του τα χίλια άλογα που σέρναν τα κανόνια και τα στείνει όλα μαζί γυρισμένα κατά πάνω στη χώρα του νικημένου σκληρόκαρδου. Και με τα κανόνια και με τα λαγούμια πιστεύει πως έκλεισε μέσα και τη χρυσή του τύχη. Γιατί αν ανθίσει η μηλιά μες στη δική του χώρα θα κάνει τα μήνα για τους δικούς του μονάχα τους γιους.

0: σπιθοβολάκης. Ύστερα, αν πεις πως δεν γέννησε πάλι η αρχόντισσα, θα λέγες ένα άσχημο ψέμα. Γιατί και οι δύο αρχόντισσες γεννούσαν πόνο αγόρι, το ένα πιο άγριο και πιο κακό απ' τ' άλλο. Και καθένας τους ήθελε για δική του μονάχα τη μιλιά. Έκανε λοιπόν νέον πόλεμο να την πάρει πίσω. Το άλλος, αυτός έκανε πόλεμο να τη φυλάξει. Και κάθε φορά λέγανε ψέματα πως όλο και θα ανθίσει η μιλιά, όλο και θα κάνει τα όμορφα χρυσαφιά λουλούδια της. Και πως τότε ο κόσμος θα ζει ευτυχισμένος. Όμως ήταν η πιο μεγάλη πείνα και η πιο φοβερή δίψα από τον καιρό που ζούμε πάνω στη γη. Οι άνθρωποι τρώγαν και ποντίκια και γάτες, και για να πιούνε νερό απλώναν στη γη απάνω κουβάδες και τενεκέδες και ό,τι άλλο είχαν. Με λήξει ο ουρανός καμιά στάλα να έχουν να πιούν. Τότε λοιπόν μία καλομήρα γριά είχε ψάξει χίλιες φορές στην αποθήκη της μη βρει μια σταγίτσα αλεύρι να ψήσει ψωμί και λέει: «Ωραία, δεν πάω να ψάξω μία ακόμα». Και αδειάζει που λέτε όλα τις τα σακιά και στο τελευταίο βρίσκει μια χουφτίτσα αλεύρι. Εκεί να δεις χαρά τη γριά, και τα αυτιά της γελούσανε. Πιάνει γρήγορα γρήγορα και το ζυμώνει και το πλάθει και φτιάχνει ένα κουλουράκι και το σκεπάζει με την τάπα της όμορφα, όμορφα να ζεσταθεί, να φουσκώσει. Τώρα η γριούλα αυτή είχε 13 παιδιά και τις είχαν πεθάνει όλα στον πόλεμο. Το πόλεμος βάστηξε 12 χρόνια και κάθε χρόνο έχανε και ένα παιδί. Κι έτσι της έμεινε μόνο το τελευταίο που το λέγανε Σπιθοβολάκι. Αυτός ήταν το πιο καλό παιδί της γειτονιάς. Μα τι τα θες, ήταν και λίγο σκανταλιάρικο. Εκείνη τη μέρα είχε χωθεί στο πιθαράκι με το λάδι έτσι για να πεταχτεί από μέσα τη ώρα που θα τρώγανε και να τους κάνει να γελάσουν. Μα σαν είδε το κουλουράκι, οπ, δίνει μία και να τον έξω από το πιθάρι. Τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, έφαγε δίχως να το καταλάβει όλο το ζυμάρι. Τι να κάνει τότε, κάθεται, παίρνει χώμα, σιάχνει λάσπη, πλάθει ένα ολόιδιο κουλουράκι που πασπαλίζει με την αλευρόσκονη που είχε μείνει και τσουπ ξανατρυπώνει στο πιθαράκι. Έρχεται ο γέρος και η γριά να φάνε και αρχίζουν τις φωνές. Σπιθοβολάκι! Πού είσαι, βρε Σπιθοβολάκι, έλα να φας. Σαν είδαν και από είδαν που δεν ερχόταν ο προκομμένος ο γιος τους, κάθονται να φάνε. Πιάνει ο γέρος το κουλουράκι, το δαγκώνει. Τι να δω, φτώ. Και αρχίζει τα γέλια τότε στο σπιθοβολάκι.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Θιέας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7.
0: Για ένα κοντζάν πιθάρι να το σκάει από την πόρτα και καταλαβαίνει πως κάποια διαωριά θα είναι πάλι το Σπιθοβολάκι και πιάνει τη σκούπα και αρχινά να τον κυνηγά. Τρέχει, τρέχει ο Σπιθοβολάκης μέσα από το πιθάρι και έχει βγάλει όξο τα ποδάρια του, μα το κεφάλι του μεγάλωσε από τα πολλά γέλια και δεν βγαίνει. Τέλος, φτάνει κοντά στη χρυσή μιλιά. Δίνει μια του πιθαριού στον κορμό, το σπά και ελευθερώνεται. Μα η μάνα του τον έχει φτάσει και απλώνει το χέρι της. Α, να το τσακώσει. «Μιλιά, μιλιά, ανέβες με ψηλά», λέει τότε στο Σπιθοβολάκης. Και αυτής σκύβει η μιλιά. Το σώπου κλείσει η μάρα της τα χέρια της, βλέπουν ο Σπιθοβολάκης ψηλά πάνω στα χρόνια της μιλιάς και χοροπηδά ξεσκάει στα γέλια. Και βγάζει ένα σκηνί που είχε δεμένο στη μέση του και δένει μια ψηλή κούνια και αρχίζει το γέλιο και το ξεφωνητό και το τραγούδι. Και η γριούλα μία φοβάται μην της πέσει, μία την πιάνουν τα γέλια με τη διαολιά και το κέφι του γιού της. Η δουλειά χαίρεται κι αυτή και να αγκαλιάζει ένα παιδί σκαρφαλωμένο πάνω της να παίζει και να τραγουδά. Και ο ήλιος χαίρεται κι αυτός που είδε τη χαροκαμένη μανούλα να γελάσει. Και λίγο πριν δύσει, στέλνει τις τρεις πιο όμορφες ακτίνες του να τους κρατήσουν συντροφιά να παίζουν και όταν θα σκοτεινιάσει. Ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Οι τρεις φωτεινές ηλιακτίνες γίνονται τρία χρυσαφιά όμορφα λουλούδια. Αστράφτη, Ανατολή και Δύση. Και να τα τρία ολόχρυσα μήνα λάμπουν μέσα στα κλόνια της μηλιάς. Σπιδαγοράκι μου! Σπιδαγοράκι μου! Φωνάζει τότε η Σιδριούλα. Κόψε! Κόψε τα χρυσά μήνα! Θα μου τα δώσεις αν κατέβω, λέει ο Σπιθογολάκης. Ναι, γιώκα μου. Και δεν θα με δίνεις για το κουμουράκι, σαν ρωτά το σκανταλιάρι. Όχι, γιώκα μου. Τότε γιατί να κατέβω? Ας να τελειώσω πρώτα την κούνια μου. Και ξεκαρδίζεται να γελά, όπως πετά, οπλαλά, κάτω από τη μηδιά τα χρυσά τα μήλα. Σπιδογολάκι! Σπιδογολάκι! Λέει τότε η μανούλα του. Δώσ' μου τα χρυσά τα μοίρα και εγώ θα σου δώσω την πιο χρυσή ευχή της μανούλας. Τότε ο Σπιδογολάκης αφήνει γρήγορα το παιχνίδι, σκαρφαλώνει αυτής πιο ψηλά και ρίχνει τα χρυσά μοίρα στη γλυκιά του μανούλα. Και εκείνη του λέει ψιθυριστά. Στο μικρό έξυπνο αυτάκι του μια μαγική λέξη, τρεις φορές. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Και κρατούσε στα χέρια της τα τρία ολόχρυσα μήλα που θα φέρναν στον κόσμο την ευτυχία. Ξανασκαρφαλώνει τότε ο Σπιθοβολάκης πολύ ψηλά πάνω στη χρυσή τη μηλιά και αρχίζει να φωνάζει. Με μια φωνή που λυγίζανε τα δέντρα από την ανάσα που βγάζε κάθε φορά. Και τον ακούν όλα τα παιδιά που ζούσαν χωριστά στη χώρα του τελευταίου σπυρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου και έρχονται ευτής να δουν τι τρέχει. «Παιδιά!» λέει τότε με τη βροντερή του φωνή ο παλικαράς ο Πιθοβολάκης. «Η μηλιά άρχισε! Γιατί να κάνουμε πόλεμο για τα χρυσά μήλα?» Και μιλά άρχισε το λυσπληρόκαρδι, το λυστενόμυαλι με και το πήρα χαμπάρι. Ούτε τη χρυσή νευχή της μανούλας έχουν μαζί τους. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Τι το θα γίνει, φωνάζουν τότε κι όλα μαζί τα αγαπημένα παιδιά. Και αρχίζουν αυτοί στο τραγούδι και το χορό. Και πιάνονται όλοι χέρι με χέρι και αρχίζουν να χοροπηδούν και να χορεύουν γύρω-γύρω. Όπα, όπα, όπα, όλοι μαζί γύρω από τη χρυσή τη μηλιά. Και το χαρούμενο τραγούδι τους γοργό σαν κρούσταλο νεράκι έλεγε. Η μηλιά μας έχει αλθήσει και τα μήλα είναι χρυσά και σαν Ανατολή και Δύση θα σκορπίσουν

Και εις αν επάρθησε για τα παιδιά η μιλιά και δεν άρθησε για αυτούς. Και αρπάζουν αυτοί στα άγρια σημαίνια σπαθιά και βγαίνουν όξο. Μα και να δουν. Χιλιάδες ροδοκόκκινα παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι να πηδούν ελεύθερα γύρω-γύρω από τη χρυσή τη μιλιά και να τραγουδούν. Τη μιλιά ευτυχισμένη να πλώνει όσο μπορεί τα μεγάλα δυνατά της κλαδιά να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά. Μα ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Αστράφει ο ουρανός, χαράζει η Ανατολή, φωτάει η Δύση και αρχίζουν όλα τα χρόνια της μιλιάς από αγάπη. Και χιλιάδες χρυσά μήλα αστράφτουν ψηλά, πέφτουν σαν αστέρια και φυτρώνουν εκεί που πατούσαν τα ποδαράκια των παιδιών. Και οι κακιάρχοντες αυτοί βλέπουν και λυσού και τρέμουν τα άσχημα χέρια τους, γιατί άνθησαν για τα παιδιά τα μήλα. Είναι τα μήλα χρυσά και είναι όμορφα και δεν είναι για αυτούς. Τότε βγάζουν τα σφημένια σπαθιά και ορμούν και τα μάτια τους πετούν φωτιές και ζυγώνουν σαν άνεμος και σηκώνουν τα σπλαχνά σπαθιά και να τα κατεβάζουν να κόψουν τα αγαπημένα χεράκια, να σφάξουν τα παιδιά, να φτάσουν τη χρυσή μιλιά, να υπάρξουν αυτή τα μήλα. Μα τα σπαθιά δεν κόβουν και τα χεράκια δεν σπάνε. Και τα παιδιά τραγουδούν άφοβα και χορεύουν. Και σφίγγουν όλο πιο πολύ τα αγαπημένα χέρια. Και ο μεγάλος κύκλος που είναι πιασμένα και χορεύουν όλα τα παιδιά γίνεται τότε πιο δυνατός από τον πιο φοβερό πολεμιστή, πιο φοβερός και από το ψηλό κάστρο. Τότε θολώνουν τα αχλιά μάτια τους και τα κοφτερά σπαθιά πέφτουν από τα χέρια τους. Και ζαλίζουν, πέφτουν χάμω και ανασηκώνονται και ξαναπέφτουν και το φαρμάκι που έχουν στη μαύρη ψυχή τους έπηξε. Έγινε πιχτό κόκκινο γέμα και σταματά την άσπλαχνη καρδιά τους να μην χτυπά πια. Και παραλύουν τα μακριά σουλερά τους δακτύλια και δεν μπορούν πια να σκοτώνουν. Σαν είδαν τροχοντόπουλα τους αγαπημένους τους άρχοντες σκοτωμένους, φωνάζουν τους φύλακες με τα χίλια μάτια. Και από τους μαύρους τάφους ξεπηδούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά. Κι όλοι μαζί οι οχτροί των παιδιών ζυγώνουν με πληκτά βήματα, με μάτι θολό και γριεμένα σπαθιά. Και θέλουν κι αυτοί να σφάξουν τα παιδιά, να αρπάξουν τα χρυσά τα μήλα, μα τα παιδιά δεν τους βλέπουν και δεν τους ακούν. Και χαρούμενα σφίγγουν τα χέρια κι όλο τραγουδούν. Και πετά το τραγούδι τους γοργό και αντυχεί ως τον κόκκινο κάμπο. Χι, εκεί που πουλί δεν πετά και λουλούδι δεν φυτρώνει. Και τα κούνι φτωχοί περβολάριδες που δεμένοι στις χρυσές αλυσίδες τους πυρόκαρδους σκάβουν. Χι, δεν μπόρεσαν να κάνουν τη μελιά να ανθίσει. Και τα κούνικα ληχτίστες που δεμένοι στις βαριές αλυσίδες που στα νόμια λουχτίζουν. Τι, δεν μπόρεσαν να φυλάξουν καλά τη χρυσή μιλιά και σηκώνουν τα μάτια και βλέπουν τον ήλιο. Μα ξαφνικά το τραγούδι ορμά στη μεγάλη κόκκινη φωτιά και τη σβήνει. Τότε σωπαίνουν τα μεγάλα νεροπρίωνα στο δάσος. Και από τα βαθύ στα δάση βγαίνουν οι ξυλοκόποι. Και φύλλο δεν τρέμει. Και γέρας δεν φυσά. Και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα παιδιά βλέπουν τότε στους χίλιους μαύρους φύλακες που ζυγώνουν. Άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε ο ήλιος και ακούγονται τα βαριά τους πατήματα και γυαλίζουνε τα σημάνια τους σπαθιά και σαν τους είδαν κάνουν έτσι και σπάνε τις αλυσίδες. Και
όσοι χύνονται με τσάπες και τσεκούρια, με πριόνια και μυστριά, με σίδερα που βρήκαν και κλαδιά που κόψαν, αστράφτη στα μάτια τους

σκεπασμένα. Και τότε, αϊχά, σηκώνονται ψηλά κατσάλινα μπράτσα και πριν κατέβουν, ξεψυχούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά. Τους αγκατεύουν, λιανίζουν, με τσοκόβουν, πελεκούν τους γκρισασμένους φίλετες των αρχοντάδων. Όμως όσοι απομείναν από τα στρατεύματα του τελευταίου σκληρό καρδού και του τελευταίου στενό μυαλού, ενωθήκανε τότες σε ένα μεγάλο στρατό και ορμήσαν και πάλι κατά πάνω στα παιδιά για να κόψουν τα ενωμένα τους σχέδια και να πάρουν αυτοί για λογαριασμό τους μονάχα τα τρία ολόχρυσα μήλα. Και τότες και οι πατεράδες και όλες οι μητέρες των παιδιών που είδαν τον κίνδυνο αυτόν ορμήσανε κατά μπρος. Δηλαδή από μπροστά, από τον εχθρό και άλλοι από τη μίσο μεριά τους και κάναν την καρδιά τους σκληρή και άπονη και αρπάξαν τους κακούς αυτούς στρατιώτες από τα μαλλιά και γύρισαν κατά πίσω την κεφαλή τους και τους εχτύπησαν με όλη τους τη δύναμη στο κεφάλι. Και μετά σε γύρισαν το χέρι και τους έπιναν το μαχαίρι όπου εκρατούσαν πριν μέσα στα δόντια τους για να σφάξουν οι κακούργοι αυτοί τα παιδιά. Και με το ίδιο αυτό ατσάλινο μαχαίρι τους χτυπήσαν με μεγάλη δύναμη ίσα μέσα στην καρδιά. Έτσι σπληρά και άπονο τους σε σκοτώσανε. Και μένανε εκεί αυτοί επάνω στο χώμα ξαπλωμένοι δίχως να μπορούν πια να κάνουν κακό σε κανέναν άνθρωπο. Ούτε και σε κανένα από τα παιδιά που κυνηγούσαν πριν με κακία μεγάλη. Τότες εφάνηκε και ένας καβαλάρης με σπαθί ξεγυμνωμένο και άρματα λαμπερά και άρχισε να σφάζει τους φύλακες όσοι είχαν απομείνει και τους επήρε κυνηγώντας πέρα από τη ρυσίτη μιλιά μέσα στα βουνά. Και εκεί έγινε άφαντος από τη γη. Και τα παιδιά βοηθώντας και με τη χάρη του Θεού ευσταθήκαν οι νικητές. Πιάνουν λοιπόν τα αρχοντόπουλα και τα κρύβουν στις δικές τους σκοτεινές φυλακές. Και τους στρατιώτες τους κόβουν ευθύς τα πολλά χέρια και τους αφήνουν μόνο δύο να δουλεύουν και να τρώνε. Και τους φύλακες αυτούς τους πάνε και τους στείλουν με σταρτισμένα μέλια να φιλούν τα σταφύλια με τα χίλια τους μάτια, μην έρθει καραπουλάκι και τσιμπήσει τις λιμικές

τέσσερις μιλιάς. Σκύβει τότε ο Σπιθοβολάκης, μαζεύει τα ολόχρυσα μήλα και τα φυτεύει βαθιά στα καρπερά σπλάχνα της γης. Και ο γέρος, αυτός μοιράζει σ' όλους τις χίλιες ασημένιες τσάπες. Και από πίσω, σκαλίζει με ένα σκαλιστηράκι και γριά. Και σαν βρίσκει παλιό κίτρινο κοντάρι, που φτιάχνει ευτής δρεπάνι δρεπανάκι. Και σαν βρίσκει παλιό σκουριασμένο κανόνι, το ρίχνει ευτής στη μεγάλη κόκκινη φωτιά. Και το παίρνουν οι σιδεράδες, το χτυπούν στο δυνατό αμόνι και το φτιάχνουν όμορφο αλέτρι. Και πιάνει ο παλικαράς ο Σπιθοβολάκης στα αλέτρι, το ρουγώνει με μιας ολάκερη τη γης. Και από το γερό και βαθύ σκάψιμο πέφτουν οι ψεύτικοι πύργοι. Γκρεμίζουν με υψηλή μαύρη τύχη. Γεμίζουν χώματα, φιδωτά λαγούμια. Πέφτουν οι σκοτεινές φυλακές. Και τίποτα πια δεν χωρίζει όλα τα παιδιά. Και από πίσω, να και ο γέρος, ρίχνει το στάρι. Και να και τα παιδιά, αυτά θερίζουν τα κυματιστά ολόχρυσα στάχια. Μα φυτρώσαν και τα μήλα και βγήκαν παντού οι όμορφες αληθινές μιλιές.

βρίσκονται τώρα κοντά στη χρυσή μιλιά, πιάνονται χέρι με χέρι, σφιχτά και αγαπημένα, στον πιο λεβέντικο χορό που έγινε ποτέ. Και πιάνει ο Σπιθοβολάκης στον κάδο τη γριούλα την άλλη άκρη. Το γέρος, αυτός κάνει έτσι, τι, φωνάζει, φωνάζει όλα τα παιδιά από όλη τη γη, στο χορό της χρυσής της μιλιάς. Και βλέπεις χαρούμενα κινεζάκια με σβέλτα μάτια και χλωμό πρόσωπο, αραπάκια με σγουρό μαλλί και στραφτερό χαμόγελο, Ινδιανάκια με κόκκινο δέρμα και πολύχρωμα φτερά, εστιωμάκια με λοξά μάτια και τολμηρό πρόσωπο. Η μιλιά μας έχει αρχίσει και τα μήλα είναι χρυσά, και σαν να το δείτε δεις

άγριος κύκλος απλώνει και μεγαλώνει και γυρνά και χορεύει και τραγουδά και σε λίγο αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη μας όπως ταξιδεύει φωτεινή και όμορφη στο γαλάζιο άπειρο. Κι η γης αναγκαλιάζει χαρούμενη όλα τα παιδιά αγαπημένα να χορεύουν πάνω της και να τραγουδούν. Χτυπά χαρούμενη και ξεχνά το παιχτό κόκκινο γέμα που την πότιζαν οι κακοί άρχοντες. Κι ανθίζει αυτή στα χαρούμενα δέντρα και οριμάζει άφθονος τους χρυσούς της καρπούς και βάζει τα ποτάμια να ποτίζουν και βαίνει το πιο όμορφο στάρι και λέει στα ψηλά βουνά να κρατούν τα άσπρο χιόνι. Να έχουν και το καλοκαίρι μυρό να ποτίζουν οι άνθρωποι. Και ο ήλιος, αυτός, στέλνει τις πιο όμορφες ακτίνες του και γελούν και χορεύουν με όλα τα παιδιά. Και είναι όλοι δυνατοί και χαρούμενοι και πολύ, πολύ, μα πολύ ευτυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια ξαναγύρισαν στα δάση και τα τριαντάφυλλα ξανάνθησαν με το κελάιδιμά τους. Και τα παιδιά είναι πολύ γερά και ροδοκόκκινα και οι καρπερές ελιές ανθίζουν ξανά τον πιο όμορφο καρπό και χαρίζουν σ' όλους το χρυσό χρυσό λάδι της μίας ατέλειωτης ειρήνης των ανθρώπων. Τρία ολόχρυσα μήλα είχαν ανθίσει. Ψέματα και αλήθεια, έτσι είναι παραμύθια. Μην και εγώ ήμουν εκεί, μην και εσείς να το πιστέψετε.

ακούσατε το υπέροχο παραμύθι του Φώτη Κόντουλου «Η μιλιά με τα χρυσά μήλα». Ένα παραμύθι που το έγραψε, όπως είπαμε, ο Φώτης Κόντουλου και το εικονογράφησε το 1947. Αληθινά.

ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο», το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερικίος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαραβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: επέλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίζετε πόνο στις αρθρώσεις? Πανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Πανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύονται σε ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Για την πρόληψη της ενδοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Τρίτη.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος και

Επιστρέψατε αγαπητοί ακροατές του Κιλιδέσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως αναπληρωτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου και υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, σύμφωνα με το οποίο η πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας δια του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Αρχιεπισκοπής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εμβαθύνουν τη μέχρι τώρα συνεργασία τους. Οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις μνήμης το πρωί για το ολοκαύτωμα των Ολυμπιάδων 83 χρόνια μετά από την ναζιστική θηριωδία. Η ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας κυριάρχησαν. Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έντονες

αντιπολίτευσης για να επιτευχθεί επιτέλους ειρήνη. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθλιζε ο καιρός, 22 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα 24, στη Θεσσαλονίκη.

σας χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, πλέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ελέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τη στάση των μαρτύρων του Ιεχωβά σε σχέση με τον Τίμιο Σταυρό, καθώς είναι γνωστό ότι η αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά αποτελεί ένα συνοθήλευμα κακοδοξιών που έχουν εμφανιστεί μέσα στους αιώνες και δεν έχουν αφήσει κομμάτι για κομμάτι, κεφάλαιο για κεφάλαιο της χριστιανικής πίστης, την οποία δεν έχουν αλλοιώσει ή δεν πολεμούν. Ξεχωριστή πολεμική στην κακοδοξία στο μαρτύριο του Ιεχωβά, ξεχωριστή θέση στην πολεμική τους, καταλαμβάνει και το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι μόνο η απαξιωτική και η περιφρονητική αναφορά του στον Τίμιο Σταυρό. Πολλές φορές είναι επίσης το γεγονός ότι αφισβητούν την παραδοσιακή μορφή του Τιμίου Σταυρού, όπως επίσης αυτή η αίσθηση της κακοδοξίας την έχουν μεταφέρει και στην λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου στις Αγίες Γραφείς, μια μετάφραση που κατασκεύασε η εταιρεία Σκοπιά και αποτελεί, όπως έχουν πει και άλλη φορά μέχρι σήμερα, τη μεγαλύτερη κακοποίηση της Αγίας Γραφής στην παγκόσμια ιστορία, και όπου υπάρχει η λέξη Σταυρός, την αντικαθιστούν με τη λέξη ξύλο του βασανισμού. Γι' αυτό και στα διάφορα περιοδικά τους ο Τίμιος Σταυρός εικονίζεται όχι φυσικά με την παραδοσιακή και την κλασική του μορφή του ως τετραμερής, αλλά ως ένας πάσαλος πάνω στον οποίο έχει αναπτυχθεί για τους μάρτυρες του Ιεχωβά όχι ο Θεάνθρωπος, όχι ο Κύριος της Δόξης, αλλά ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, όπως ισχυρίζεται για το πρόσωπο του Κυρίου. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν αρνούνται, υποτιμούν και περιφωνούν τον Τίμιο Σταυρό. Λέγουν το σχήμα του Τιμίου Σταυρού που χρησιμοποιούμε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι ένα αρχαίο ιδωλατρικό σύμβολο το οποίο καθιέρωσε αυθαίρετα ο Μέγας Κωνσταντίνος σαν χριστιανικό σύμβολο των 4ου αιώνα. Η θέση αυτή προϋποθέτει κάτι ύπουλο, και ποιο είναι αυτό? Ότι δίθεν η Εκκλησία αγνοούσε την παρουσία και το Τιμίου Σταυρού στην παραδοσιακή της μορφή για 4ου αιώνες και ξαφνικά εισβάλλει τον 4ο αιώνα σαν μια καινοτομία και σαν πράξη άγνωστη στη ζωή του αρχαίου χριστιανισμού. Λέγουν επίσης ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε πάνω σε τετράπλευρο σταυρό, στο παραδοσιακό σχήμα που γνωρίζουμε εμείς με τον Τίμιο Σταυρό, αλλά πάνω σε ένα ξύλινο πάσαλο, το οποίο το ονομάζουν ξύλο του βασανισμού. Όμως, ας δούμε λίγο κάτι από την ιστορία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και αυτή η θέση τους δεν είναι αρχική. Είναι σύνηθες φαινόμενο στην εταιρεία Σκοπιά κατά διαστήματα να αλλάζει τις διδασκαλίες της, ισχυριζόμενο ότι έλεγε περισσότερο φως δίθεν από τον Ιεχωβά, και άρα πρέπει να διορθώσει παλαιότερες θέσεις της με νεότερες. Γιατί? Γιατί μέχρι το 1931 το σύμβολο της εταιρείας Σκοπιάς

κλασικός, ο παραδοσιακός τίμιος σταυρός μέσα σε στέμμα. Και αυτό αποτυπωνόταν στα εξώφυλλα του περιοδικού Σκοπιά μέχρι το 1930. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, η χρονιά εκείνη ήρθε άλλο φως. Νέο φως. Πιο πολύ φώτιζαν τον Ιεχωβά στους εγκεφάλους, στους υπεύθυνους του κυβερνώντος όνομα της οργάνωσης. Και τι έλεγε αυτό το νέο δίθεν φως. Αποφάνθηκαν και ισχυρίστηκαν ότι όχι, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε πάνω σε ένα, σε τετραμερή σταυρό, αλλά πάνω σε έναν πάσα. Και έτσι αποκήρυξαν από τον τίμιο σταυρό και μέχρι σήμερα τον πολεμούν με πάθος και φυσικά και με μανία. Επιπλέον, έχουν σιωπούν και δεν αναφέρουν στα νεότερα μέλη τους τι ίσχυε μέχρι το 1931. Είναι άξιο λόγο να δούμε ότι ο δεύτερος πρόεδρος της εταιρείας Ορφιάς, ο Ισί Ρόδεφορντ, ο οποίος έκανε την εταιρεία Σκοπιά και θεοκρατική οργάνωση, ισχυριζόταν στο έργο του Οικειθέρα του Θεού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ο μέγας άξον της αληθείας, ο άξον της θείας των πραγμάτων διατάξεως, από το οποίο ακτινοβολούσαν ελπίδες των ανθρώπων. Αυτά φυσικά πριν το 1931. Ας δούμε όμως σύντομα τους ισχυρισμούς των μαρτύρων του Ιεχωβά. Είναι γεγονός ότι την εποχή του Χριστού οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τη Σταύρωση, είναι αληθές, ως τρόπον εκτελέσεως θανατοποινητών και χρησιμοποιούσαν σταυρού σχήματος ΤΑΦ και σταυρό τετραμερή, την κλασική και παραδοσιακή γνώση του σταυρού που έχουν. Το ότι ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω σε τετραμερή σταυρό είναι όχι μόνο γιατί διασώζει το τίμιο σταυρός, όχι μόνο γιατί μαρτύρεται από την Ιερά Παράδοση, αλλά και γιατί εμέσως τεκμηρέται και επιβεβαιώνεται και από αυτή την Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή, λέει ότι όταν σταύρωσαν τον Χριστό μας, σταυρώθηκε ο Κύριος, επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτία να αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλέας των Ιουδαίων. Είναι αυτονόητο. Χρειάζεται κοινή λογική. Ότι για να τοποθετεί η περιγραφή πάνω από το κεφάλι του σταυρού, σημαίνει ότι ο σταυρός ήταν τετραμερής, είναι η παραδοσιακή γνωστή μορφή του σταυρού όπως γνωρίζουμε. Ενώ εάν αντί σταυρού είχαμε πάσα, η γραφή δεν μπορούσε να τοποθεί πάνω του κεφαλής του, αλλά κατά ανάγκη στα χέρια του, όπως ακριβώς συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις. Αν επίσης ο Χριστός σταυρώνταν πάνω σε πάσαλο, τότε που τα δύο του χέρια να καρφώνταν μαζί με ένα καρφί, με τη μια παλάμη πάνω στην άλλη, όπως ακριβώς οι ίδιοι το δείχνουν δήθεν μέσα στα διάφορα περιοδικά τους. Ο Απόστολος όμως Θωμάς δεν ζητά να δει καρφί. Στο 20ο κεφάλαιο του Κατεγάνου Ευαγγελίου ζητάνε τον ύπον των ήρων, ζητά δηλαδή τα σημάδια όχι από το καρφί αλλά από τα καρφιά. Γιατί λοιπόν ομιλεί για καρφιά και όχι για καρφί, άρα σημαίνει ότι τα χέρια του Κυρίου καρφώθηκαν ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Πράγμα που μπορούσε να γίνει μόνο σε κανονικό σταυρό όπως το γνωρίζουμε. Στον ισχυρισμό επίσης των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δήθεν πριν από τον 4ο αιώνα το σύμβολο του τιμίου σταυρού ήταν άγνωστο στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτός βεβαίως ο ισχυρισμός είναι και ανιστόρητος και παράλογος. Γιατί είναι ανιστόρητος και παράλογος. Γιατί συναντούμε παραδείγματος χάρη τον τίμιο σταυρό στον παραδεδομένο, στον παραδοσιακό και στον γνωστό τύπο και μορφή του. Στις κατακόμες της Ρώμης και όχι μόνο εκεί που υπάρχουν χαραγμένοι σταυροί από τα πρώτα ξενικά χρόνια και δεν υπάρχουν πάσα ή σταυροί τύπου ΤΑΦ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι καθολικό και αρχαίο φρόνημα και πίστη της Εκκλησίας μας. Γιατί ποιος είναι ο τίμιος σταυρός στη ζωή της, ότι είναι μονίμως παρόν στην ιστορική της εξέλιξη, στη διδασκαλία και στη λατρεία της. Και επιπλέον, να θυμηθούμε ότι και αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς επιβεβαιώνουν τη χρήση του τιμίου σταυρού από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Τερτυλιανός στον απολογητικό του γράφει τα εξής χαρακτηριστικά.
Εμείς οι χριστιανοί σε όλα τα ταξίδια και τις μετακινήσεις, σε κάθε αναχώρηση και στην επιστροφή μας, όταν φορούμε τα ρούχα και τα παπούτσια στο λουτρό και στο τραπέζι, όταν ανάπτουν το λιγνάρι μας, όταν καθόμαστε ή πλαγιάζουμε, σε όλες εν γέννη τις πράξεις της καθημερινής μας ζωής, κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Το έθιμο του έχει την αρχή του στην παράδοση της Εκκλησίας. Τονώθηκε δια της συνήθειας και πρέπει να τηρείται με τα πίστη. Κάνω το σημείο του Σταυρού. Αν ήταν φυσικά ότι είμαι ο Σταυρός Πάσαλος, δεν μπορούσε να αποτελεί σημείο, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και βλέπουμε πολύ δε περισσότερο, εάν ούτε τελειώνος μία από τις μαρτυρίες, όχι όλες, μία από τις μαρτυρίες, ζει τον δεύτερο αιώνα, πόσο αφαίρετη και ανιστόρητη και προβληματική είναι η άποψη και ο σχεδιασμός των μαρτυρίων του Ιεχωβά, ότι δίθεν ο Μέγας Κωνσταντίνος τον τέταρτο αιώνα, κάθε αιώνα του Σταυρού, αφαίρετο. Ως χριστιανικός είναι. Υπάρχει μια άλλη όμως κατηγορία των μαρτυρίων του Ιεχωβά, η οποία είναι κατηγορία ασεβής και μορφή εναντίον των χριστιανών, ότι δίθεν οι χριστιανοί σέβονται ένα ιδωλολατρικό σύμβολο, ένα σύμβολο βασανισμού. Και φυσικά απαντούμε. Δεν μας ενδιαφέρει και ούτε έχει για μας σημασία ποιοι χρησιμοποίησαν προ-Χριστού το σχήμα του Σταυρού. Αν και θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός και το σχήμα του Τίμιου Σταυρού χρησιμοποιείται στις διάφορες προτυπώσεις του στο μυστήριο της Θείας, της ιστορίας της σωτηρίας, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Το βάρος για τους χριστιανούς όμως είναι ότι πάνω στον Τίμιο Σταυρό θυσιάζεται ο Κύριος. Θυσιάζεται ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας. Δεν είναι επομένως ιδωλατρικό σύμβολο ή όργανο βασανισμού, αλλά από την στιγμή που ο Κύριος θυσιάζεται πάνω στο Σταυρό, είναι το όργανο εκείνο, το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας σώσει. Είναι το σύμβολο εκείνο που αισθητοποιεί κατά τρόπο μοναδικό στην ιστορία το μέγεθος της ανέκφρασης αγάπης του Θεού για το πλάσμα του, όπως είναι ακόμα το σύμβολο εκείνο, το οποίο αισθητοποιεί κατά τρόπο ρεαλιστικό το γεγονός της σωτηρίας μας και ως τέτοιο ακριβώς το σεβόμαστε και το τιμούμε. Πολύ δε περισσότερο δεν ισχύει το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να τιμούν ότι είναι σταυρό που λένε μας εγώ για τα σύμβολο κατάρας και καταδίκες καθώς πάντου κρεμούσαν κακούργος. Ισχύει ακριβώς η ίδια απάντηση. Από τη στιγμή που σταυρώθηκε πάνω του ο Υιός και Λόγος του Θεού και έχισε το Πανάγιο Νέο του για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Σταυρός έχει εξαγιαστεί, έχει αλλάξει χαρακτήρα και το σύμβολο και έκφραση κατάρας και τιμωρίας είναι σύμβολο και έκφραση ευλογίας, ζωής και σωτηρίας. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, συνείδηση και φρόνημα της Εκκλησίας μας είναι ο Παύλιος Λόγος. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά και ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί περιεχόμενο ουσιαστικό στοιχείο του χριστιανικού κηρύγματος, του ευαγγελικού μηνύματος, το οποίο τον διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο ιδωλατρικό και λαϊκό κόσμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός τον έστειλε ευαγγελίζεστε ούκαν σοφία λόγου ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Ο λόγος γά του Σταυρού της μένα πολυμένης μωρή εστί δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού. Ας το προσέξουμε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά με την ευθεριστική, υποτιμητική και απαξιωτική αναφορά τους απέσουν τίμιο Σταυρό συναριθμούνται συνειδητά εφόσον είναι επιλογή τους στους απολεγημένους. Συναριθμούνται δηλαδή μεταξύ των εχθρών του Σταυρού, όπως λέει στην προφιλήπησία σε επιστολή του Απόστολος Παύλου. Και μάλιστα, στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 19, λέει ότι το τέλος των εχθρών του Σταυρού είναι η απώλεια.

αξιωτική και φτελιστική αναφορά των μαρτυρίων του Ιεχωβά για τον Τίμιο Σταυρό. Είναι χρήσιμο να δούμε τι λέει η πίστη μας η Ορθόδοξη, και γι' αυτό θα έχουμε οδηγό μας, ποιον άλλον βέβαια, έναν κορυφαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, μια θαυμαστή πατρική προσωπικότητα, μονίμως και διαχρονικά επίκαιρο όπως όλοι οι πατέρες μας, τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνού, με οδηγό μας το μνημεώδες και τόσο σπουδαίο κοινό έργο του, το έκδοση ακριβής του Ορθόδοξου Πίστεως, όπου κατά τρόπο σαφή, εξαιρετικό, ακριβή και μοναδικό, συνοψίζει την πίστη και το δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα εκτενές από τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνού και θα σχολιάζουμε σε κάποια σημεία σύντομα. Λέει και μεταξύ των άλλων ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, κάθε πράξη και θαυματουργική ενέργεια που Χριστού είναι πολύ μεγάλη και θεία και θαυμαστή. Αλλά πιο θαυμαστό από όλα είναι ο Τίμιος Σταυρό. Βλέπουμε ακριβώς αυτή τη διαφορά. Ότι το πιο θαυμαστό από όλα τα γεγονότα είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού μας. Γιατί είναι όμως τόσο θαυμαστό για τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό ο Τίμιος Σταυρό του Χριστού μας? Γιατί με κανέναν άλλο μέσο, λέει, δεν καταργήθηκε ο θάνατος, δεν λύθηκε η αμαρτία του προπάτορος, δεν λαφυραγωγήθηκε ο Άδης, δεν δωρίστηκε η Ανάσταση, δεν δόθηκε σε εμάς δύναμη να περιβρούμε τον παρόντα και τον ίδιο το θάνατο, δεν κατορθώθηκε η επάνωδος προς την αρχαία μακαριότητα, δεν ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου, δεν πήρε η φύση μας την ηθική θέση δεξιά του Θεού, δεν γίναμε παιδιά του Θεού και πληρωνόμοι παρά μόνο με το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί όλα αυτά κατορθώθηκαν με το Σταυρό. Βλέπουμε πόσο τεράστια είναι η διαφορά μεταξύ της πλάνης και της Ορθοδοξίας. Ο Θεοφώτιστος νους του Ιερού Δαμασκηνού με αυτό τον θαυμαστό σε ακρίβεια και χυμαρόδη λόγο του συνοψίζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και τη σημασία και τη θέση που έχει ο Τίμιος Σταυρός και Σταύρος του Χριστού μας μέσα σε αυτό το μυστήριο, καταγράφοντας κατά τρόπο αυθεντικό και την αγιογραφική δασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Τόσα ευεργετήματα ανέφερε η Ρόδο Δαμασκηνός και μαζί όλα αυτά κατορθώθηκαν με τον Σταυρό. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστημεν, λέει ο Απόστολος, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν, συνεχίζει ο Δαμασκηνός. Και όσοι βαπτιστήκαμε το Χριστό, το Χριστό φορέσαμε. Και ο Χριστός, κατά Αγία Γραφή, είναι δύναμη Θεού και σοφία. Να λοιπόν ο θάνατος του Χριστού. Δηλαδή ο Σταυρός μας περιέβαλε με την ενυπόσχετη σοφία και δύναμη του Θεού. Δύναμη Θεού είναι ο λόγος που προέρχεται από το Σταυρό. Ή γιατί φανερώθηκε διαμέσου αυτού η δύναμη του Θεού, δηλαδή η νίκη του θανάτου, ή γιατί όπως τα τέσσερα άκρα του Σταυρού κρατιούνται και συσφίγγονται με το μεσαίο κέντρο. Έτσι ακριβώς με τη δύναμη του Θεού συνέχεται το ύψος, το βάθος και το μήκος και το πλάτος. Συνέχεται δηλαδή όλη η ορατή και η αόρατη κτήση. Και συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ο Σταυρός μας δόθηκε σαν σημείο στο μέτωπο. Με τον τρόπο που δόθηκε στον Ισραήλ η περιτομή. Γιατί? Γιατί με το Σταυρό οι πιστοί ξεχωρίζουν από τους απίστους και γνωριζόμαστε. Αυτός είναι η μεγάλη ασπίδα και το όπλο και το τρόπαιο του διαβόλου. Αυτός είναι σφραγίδα για να μην μας προσβάλλει αυτός που σπέγει τον όλοθρο, όπως λέει η Αγία Γραφή. Αυτός, ο Τίμιος Σταυρός δηλαδή, είναι των πλεσμένων η Ανάσταση, των ορθίων το στήριγμα, των αρρώστων το ραβδί, αυτών που πλημένονται η εξουσία, αυτών που επιστρέφουν η χειραγωγία, αυτών που προκόβουν η τελείωση, η σωτηρία ψυχή και σώματος, δύναμη που απομακρύνει όλα τα κακά, πρόξενος όλων των αγαθών, δύναμη που ξεριζώνει την αμαρτία, φυτό αναστάσεως, ξύλο αιώνιας ζωής. Βλέπουμε για μια ακόμα φορά ότι η πίστη της Εκκλησίας μας, όπως ακριβώς καταγράφεται μέσα από τον Ιερό Δαμασκηνό, πως η πίστη της Εκκλησίας μας, αυτοί που τιμούν και αποδέχονται τον Τίμιο Σταυρό, διαφοροποιεί τους Ορθόδοξους από τους αρετικούς, καθώς οι Ορθόδοξοι
και όσοι σέβονται και τιμούν τον Τίμιο Σταυρό. Δεν ανήκουν στους εχθρούς του Σταυρού, τον οποίο το τέλος είναι η απώλεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αντιθέτως, είναι κοινωνή όλων αυτών των αγαθών και των δωρεών του Θεού ή του Τιμίου Σταυρού, που ο ιερός Δαμασκηνός ανέφερε. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας. Αυτό λοιπόν το τίμιο ξύλο, και αληθινά σεβάσμιο, αυτό το άποψη, όχι ξύλο βασανισμού ή όργανο καταδίκης, όπως δεν είναι μάλιστα το χωρά, και αληθινά σεβάσμιο, συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός, όπου εκεί ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό τον θυσία για χάρη μας, επειδή αγιάστηκε με την επαφή του Αγίου Σώματος και Αίματος, εύλογα πρέπει να το προσκυνούμε. Είναι αυτονόητο ότι το προσκυνούμε. Γιατί από ξύλο βασανισμού έγινε ξύλο σωτηρίας λόγω της επαφής και του αγιασμού που δέχθηκε από την παρουσία του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου. Όπως επίσης λέει ο Δαμασκηνός για τα καρφιά και την όχη και τα ενδύματα και τα ερά του σκηνώματα, όπως είναι η φάρνη, το στήλιο, ο Σωτήρης Γολγοθάς, ο ζωπιός τάφος, η Σιών των Εκκλησιών, η Ακρόπολη και τα παρόν. Προσκυνούμε επίσης τον τύπο του σκηνήρου Σταυρού, και αυτό είναι επίσης μια απάντηση για στόματος ιερού Δαμασκηνού σε διάφορες αιτιάς ερωτικών, και λέει ο Ιερός Δαμασκηνός ότι προσκυνούμε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, αν και γίνεται από διαφορετική ύλη, χωρίς βέβαια να τιμάμε την ύλη, μη γέννητη, αλλά τον τύπο ως σύμβολο του Χριστού. Η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, όπως και των Ιερών Εικόνων, δεν αναφέρεται στο υλικό που έχει κατασκευαστεί, αλλά είναι προσκύνηση του τύπου του Τιμίου Σταυρού που είναι σύμβολο του Χριστού. Γιατί είπε προς τους μαθητές του Κύριου ο πολύ αποκαλυπτικά, επισήμανε ο Ιερός Δαμασκηνός, τότε φανίστε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, εννοώντας το Σταυρό. Γι' αυτό και στις γυναίκες ο άγγελος Αναστάσεως έλεγε, Ιησούν ζητεί των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, και ο Απόστολος εμείς κηρύσσουμε Χριστόν εσταυρωμένο. Είναι φυής. Πολύ σημαντική παρατήρηση που συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός και λέει: πολλοί έχουν το όνομα Χριστός Ιησούς, αλλά ένας είναι ο εσταυρωμένος. Και μάλιστα δεν είπε αυτό που τον τρύπησαν με λόγχη, αλλά εσταυρωμένο. Πρέπει λοιπόν να προσκυνούμε το σημείο του Χριστού. Και συνοψίζει το γιατί πρέπει να προσκυνούμε το σημείο του Χριστού ο Ιερός Δαμασκηνός, λέγοντας ότι γιατί όπου βρίσκεται το σημείο, εκεί είναι ο ίδιος. Όπου βρίσκεται το σημείο, εκεί είναι ο ίδιος. Κατ' επέκταση, όσοι αμφισβητούν, υποτιμούν, χλεβάζουν, υβρίζουν και απαξιώνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού, απαξιώνουν, χλεβάζουν και υβρίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα αυτό το πρόσωπο του Κυρίου.

Σωκρατές. Ακούς την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Υπηργόπουλος. Καλή ανάμωση την άλλη εβδομάδα.

4 και μισή.

0: θεολογίας της ζωής μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόφυλλο.
1: Αγαπητέ κρατές, χαίρετε. Όπως θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή είχα μιλήσει για τη θλίψη και την κατάθλιψη. Αναφέρθηκα το τι ακριβώς σημαίνει θλίψη, τι σημαίνει κατάθλιψη και κυρίως είπα ότι αυτό που λέμε θλίψη στην πατερική παράδοση λέγεται λύπη και αυτό που οι σύγχρονοι το ονομάζουν κατάθλιψη, αυτό εμείς στην πατερική παράδοση μάλλον λέγεται ακηδεία. Με την έννοια ότι υπάρχουν τα ίδια συμπτώματα. Όπως περιγράφεται η κατάθλιψη σήμερα, έτσι περιγράφεται και στην συγχαστική λυπτική παράδοση το φαινόμενο και το πνεύμα της ακηδείας. Το θέμα όμως έχει και συνέχεια, γι' αυτό και προανήγγελα στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα μιλήσουμε σήμερα για την απόγνωση και την απελπισία. Έχει σχέση με την κατάθλιψη και την ακηδεία. Λοιπόν, θα αναφερθώ στο θέμα της απογνώσεως και της απελπισίας και μια γενική παρατήρηση. Ο άνθρωπος ζει πραγματικά σε ένα φυσικό περιβάλλον. Δεν μένει μέσα στην έρημο, μένει μέσα στους ανθρώπους, μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικία, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι μια κοινωνία, πνευματική κοινωνία. Άρα, εννοώ ζει μέσα στο περιβάλλον και κυρίως στη φύση. Εννοώ μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Επειδή ζούμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, επηρεαζόμαστε το περιβάλλον. Είτε αυτό λέγεται περιβάλλον της φύσης, είτε λέγεται περιβάλλον των ανθρώπων οι οποίοι μας περιβάλλουν. Οπότε παρατηρούμε, για παράδειγμα, ο καιρός είναι ευμετάβλητος. Όταν ο καιρός είναι ευμετάβλητος, όταν έχουμε χειμώνα, έχουμε άνοιξη, έχουμε καλοκαίρι, έχουμε φθινόπωρο και μέσα στις εποχές αυτές υπάρχουν διάφορες μεταβολές, αυτό επηρεάζει το σωματικό οργανισμό. Και έτσι ζεσθενόμαστε, κρυώνουμε, αρρωσταίνουμε κτλ. Άρα, αυτό που συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, επηρεάζει το σώμα. Αυτό όμως γίνεται και με την ψυχή του ανθρώπου και με το νου του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει με το σωματικό μας οργανισμό, δηλαδή έχουμε θερμότητα, έχουμε υποθερμία, κρυώνουμε, ζεσθενόμαστε κτλ. Αυτό συμβαίνει και στον πνευματικό μας οργανισμό, δηλαδή στον ψυχικό μας κόσμο και στον αερό κόσμο. Υπάρχουν αυτές οι μεταβολές. Ο Άγιος Σιμεών, ο αστρολόγος, έχει ένα ολόκληρο κείμενο που αναλύει ότι όπως έχουμε μεταβολές στο περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, έχουμε και μεταβολές και μέσα στον χώρο της ψυχής μας. Είμαστε χαρούμενοι, άλλοτε είμαστε λυπημένοι, άλλοτε είμαστε θλιμμένοι, άλλοτε έχουμε ελπίδα, έμπνευση, ελπίζουμε, άλλοτε καταλήγουμε στην απελπισία. Δηλαδή είναι ευμετάβλητος αυτός ο εσωτερικός κόσμος που επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτές οι μεταβολές γίνεται επαναπάνω και στον αερό της ψυχής. Όταν οι μεταβολές αυτές γίνονται με ένα ομαλό τρόπο, γιατί πάντοτε υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, άλλοτε έχουμε έμπνευση για προσευχή και άλλοτε δεν έχουμε έμπνευση. Άλλοτε έχουμε ελπίδα και προσευχόμαστε στο Θεό και άλλοτε μειώνεται ή δεν έχουμε. Όταν αυτές οι μεταβολές γίνονται με ένα ομαλό τρόπο, θα λέγαμε ότι είναι φυσικές. Όταν όμως επηρεάζουν βαθύτατα την ψυχή του ανθρώπου, τότε υπάρχουν και σωματικές συνέπειες. Όταν παραμένουν όλες αυτές οι καταστάσεις δύσκολες μέσα στον ψυχικό κόσμο και δεν αγωνιζόμαστε και να τις αλλάξουμε, τότε αυτό δημιουργεί και σωματικά προβλήματα. Γι' αυτό θα δούμε λίγο σήμερα το θέμα αυτό που είναι πολύ σοβαρό. Το θέμα της απελπισίας και της απογνώσεως που είναι αντίθετο από την ελπίδα και την αισιοδοξία. Και κυρίως την ελπίδα. Να έχουμε ελπίδα και να πιστεύουμε στο Θεό. Μεγάλη αρετή, μεγάλο αγαθό. Η ελπίδα όταν όμως δεν είναι ψεύτικη ελπίδα. Επομένως η απόγνωση και η απελπισία είναι δείγμα ότι δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα που είναι στοιχείο υγείας του ανθρώπου. Ας δούμε λίγο το θέμα, καταρχάς τον ορισμό της απογνώσεως και της απελπισίας. Είναι δύο λέξεις, απόγνωση και απελπισία. Και αυτές οι δύο λέξεις έχουν το ίδιο νόημα. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει χάσει την ελπίδα του και δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό σημαίνει απόγνωση. Λέμε, είμαι σε τέλεια όμως, και βεβαίως μετά είμαι σε τέλεια απελπισία. Έχω χάσει όλη μου την ελπίδα. Από πλευράς ψυχολογικής, η απόγνωση είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται στον άνθρωπο από την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για την επιτυχία μιας υποθέσεως. Και η απελπισία από ψυχολογικής πλευράς είναι η δυσάρεστη αίσθηση ότι δεν υπάρχουν οργανικά, ψυχικά και κοινωνικά περιθώρια βελτίωσης του ανθρώπου. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να τα ξεπεράσει, δεν μπορεί να βελτιωθεί, τότε δημιουργείται η απελπισία όπως την ορίζει η ψυχολογία. Αυτό το αίσθημα παρατηρείται κυρίως στα παιδιά, λέει η ψυχολογία, στους εφήβους, οι οποίοι έχουν δυστυχώς, παρά το ότι έχουν μπροστά τους τη ζωή και έχουν όραμα για τη ζωή, έχουν τάσεις αυτοκτονίας. Η απελπισία συνδέεται με την απομόνωση την κοινωνική και με μια αποδιοργάνωση της όλης της συμπεριφοράς. Αυτά λέει η σύγχρονη ψυχολογία που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και φυσικά, όπως έχω πει σε άλλες εκπομπές, είναι ότι στη Δύση η θεολογία απέριψε την ισχυραστική παράδοση, δεν την αποδέχεται και οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Στηρίχθηκαν περισσότερο στη λογικοκρατία ή στη επιφάνεια και άφησε τον κόσμο το εσωτερικό εντελώς αθράπευτο. Και έρχεται η ψυχολογία και προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Όμως στη δική μας παράδοση υπάρχει πλούσιο υλικό γύρω από το θέμα της απελπισίας και της απογνώσεως. Και θα αναφέρω μερικά στοιχεία εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος

ποιος είναι ο Οικονομικός Αγιορείτης, ένας μεγάλος πατέρας του 18ου αιώνα που έχει στο Αγενόρος και γράψει πάρα πολλά κείμενα γύρω από τα θέματα της πατερικής παραδόσεως. Γράφει ότι ο διάβολος από τους πατέρες χαρακτηρίζεται ως μυρμικολέον. Είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, μια σύνθετη λέξη που αποτελείται από δύο άλλες επιμέρους λέξεις. Μια λέξη το μυρμήγκι και άλλη λέξη το λιοντάρι. Δηλαδή, ο διάβολος παρουσιάζεται και με δύο μορφές. Πρώτης αμαρτίας παρουσιάζεται ως μυρμήγκι και μετά την αμαρτία πάλι παρουσιάζεται ως λιοντάρι. Πώς το εννοεί ο Άγιος Νικόλαος Αγιορείτης και οι πατέρες? Πριν γίνει κάποια αμαρτία, έρχεται ο διάβολος με τον λογισμό, εννοείται, και μας την παρουσιάζει ότι είναι ένα μικρό γεγονός, δεν είναι τίποτα. Και να πες κανείς μια αμαρτία σε μια κατάσταση, αρχική κατάσταση, τέλος πάντων, δεν είναι τίποτα. Όλοι το κάνουν αυτό. Σήμερα η κοινωνία είναι γεμάτη από τέτοια αμαρτήματα. Όμως και αν κάνει κάτι τέτοιο, δεν λέει και κάτι το κακό και του βάζει συγχρόνως και τη σκέψη ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και αν το κάνεις, άνθρωπος εσύ και εσύ το έκανες και ο Θεός θα σε συμπαθήσει, ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους και μάλιστα αυτούς οι οποίοι κάνουν τις πιο μεγάλες αμαρτίες και τους συγχωρεί. Έτσι οι άνθρωποι κάνουν όλοι μεγάλες και πολλές αμαρτίες και όταν στρέφονται στον Θεό, τότε ο Θεός τους δίνει το έλεος και την αγάπη. Την παρουσιάζει την αμαρτία σαν να είναι μύτη. Είναι κάτι το μικρό και το Θεό το παρουσιάζει ως φιλάνθρωπο και ελεήμονα. Όμως, όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αγιορείτης, παρουσιάζεται στην πατερική χωρία, όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος, τότε τον παρουσιάζει την αμαρτία σαν ένα μεγάλο πράγμα. Σαν ένα λιοντάρι. Σαν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Ότι αυτός είναι αμαρτωλότερος από όλους τους ανθρώπους. Και το Θεό τώρα δεν τον παρουσιάζει ως φιλάνθρωπο, αλλά ως δίκαιο. Και τώρα έκανε την αμαρτία, ο Θεός δεν θα σε συγχωρήσει. Οπότε προσπαθεί να το ρίξει στην απελπισία και στην απόγνωση. Έτσι, στην αρχή τον προτρέπει τον άνθρωπο στην αμαρτία, ότι είναι κάτι το μικρό, και άλλωστε όλοι το κάνουν, δεν είσαι ο πρώτος. Το κάνουν και οι άνθρωποι ακόμη που είναι χριστιανοί και κληρικοί και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα, και ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και γεμάτος αγάπη. Και όταν γίνει η αμαρτία, τότε το παρουσιάζει σαν πολύ μεγάλο αυτό που έγινε και ότι ο Θεός έχει δικαιοσύνη, είναι δίκαιος και η δικαιοσύνη του Θεού είναι πάνω από τη φιλανθρωπία του για να τον οδηγήσει στην απόφαση και στην απελπισία. Έτσι, η αμαρτία είναι πολύ κακό όμως και την οποία έχει σημασία, πρέπει και να αποφεύγει την αμαρτία, αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία και η απόγνωση. Μεγαλύτερη αμαρτία και από την ίδια την αμαρτία. Και να παρουσιάσει κανείς ότι τώρα πια δεν υπάρχει σωτηρία. Και να πει ότι ο Θεός δεν μπορεί να τον συγχωρήσει. Και να παραμείνει κάτω. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι το πίπτην στην αμαρτία είναι φυσικό. Το παραμένει στην αμαρτία παραφύσιν. Και το ανύψα, το να σηκώνεται κανείς από την αμαρτία είναι παραφύσιν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η χειρότερη αμαρτία την οποία μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι η απελπισία και η απόγνωση. Ότι ο Θεός δεν θα το συγχωρήσει. Φυσικά, δεν πρέπει να το έχει αυτό ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και αφού είναι φιλάνθρωπος, ας κάνει και την αμαρτία και μετά θα με συγχωρήσει. Όχι, γιατί αυτό θα φτάσει σε μια θρασίτητα και σε μια παρησία. Και με αυτή τη θρασίτητα θα γίνει ένα με την αμαρτία και δεν θα αισθάνεται μετά και τη μετάνοια. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι είναι κακό η οποιαδήποτε αμαρτία, αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία και το μεγαλύτερο κακό είναι όταν κανείς παραμένει στην αμαρτία και την εντύπωση ότι δεν θα τη συγχωρήσει αυτός και φτάνει στην απελπισία και στην απόγνωση. Μυρμικολέον λοιπόν ο διάβολος. Στην αρχή παρουσιάζει την αμαρτία σαν κάτι το μικρό, γιατί τονίζει τη φιλανθρωπία του Θεού και μετά την παρουσιάζει σαν πάρα πολύ μεγάλο και τονίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Στα θέματα αυτά της απογνώσεως και της απελπισίας πάλι, όπως
έκανα και στην προηγούμενη εκπομπή, ασχολήθηκαν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας και έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα ήθελα να πω μερικά, να χρησιμοποιήσω μερικά χωρία από τον Άγιο Ιωάννη τον Σναίτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Είναι ένας περίφημος πατέρας του 6ου 7ου αιώνα, εκεί προς τον 6ο αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, ηγούμενος του Σινά, ήταν χρόνια στην έρημο και μετά έγινε ηγούμενος στο Σινά και αυτός έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Κλίμακα και παρουσιάζει τις βαθμίδες της πνευματικής ανόδου, πως ο άνθρωπος ανεβαίνει πνευματικά από τα διάφορα πάθη και τα λοιπά και φτάνει στον Θεό. Υπέροχο αυτό το βιβλίο, λέγεται Κλίμαξ, οπότε λέμε Ρωσίου Πατροσιμών Ιωάννου του Σναίτου, του συγγραφέως της Κλίμακας. Εκεί με πολλά στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάζει το θέμα της απελπισίας και της απογνώσεως. Παραλαμβάνοντας να διαβάσω μερικά, μερικές φράσεις του, μερικά κομμάτια, μερικές παραγράφους του, για να δείτε πώς μιλάνε οι πατέρες με τα θέματα της ψυχικής καταστάσης του ανθρώπου. Είναι ανώτερα από τους ψυχιάτρους και ανώτερα από τους ψυχολόγους. Φυσικά δεν αγνοούμε και την αξία των γιατρών, γιατί, όπως είπα και άλλη φορά και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του προβλήματα και το άγχος και τώρα το είπε, και αυτό σωματοποιείται, έτσι έχουμε ανάγκη. Όπως το σώμα έχει ανάγκη από διάφορα φάρμακα και ιατρική θεραπεία, έχει ανάγκη και για αυτό την κατάσταση. Αλλά δεν θεραπεύουν τα φάρμακα. Ηρεμούν τον άνθρωπο όταν έχει μια ένταση εσωτερική. Τον ηρεμούν, αλλά πρέπει ο ίδιος να κάνει προσπάθειες, αγώνα με τη χάρη του Θεού για να απαλλαγεί και ψυχολογικά. Σε ένα σημείο από την Κλίμακα του Ιωάννου γράφει ο Άγιος: τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους εκτιμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Εδώ μιλάει για τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο φιλάνθρωπος, το λέμε συνέχεια στην Εκκλησία, ότι φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, ότι εκτιμώνεται φιλάνθρωπος. Συνέχεια μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγαπά. Τίποτα δεν υπάρχει ανώτερο από την αγάπη και τη φιλοδοξία του Θεού. Αυτός μας δημιούργησε. Και αν η μητέρα και ο πατέρας αγαπά τα παιδιά, είναι δυνατόν ο Θεός να μην αγαπά τα παιδιά και τους ανθρώπους που αυτός δημιούργησε. Όποιος λοιπόν απελπίζεται, αυτός σφάζει τον εαυτό του. Φοβερό. Αυτοκτονεί δηλαδή στην πραγματικότητα ψυχικά. Σφάζει τον εαυτό του. Σε ένα άλλο, παράγραφο λέει, όπως δεν είναι δίκαιο να αυτοκτονεί κάποιος που έχει πυρετό, έτσι δεν πρέπει να περιπίπτει στην απόγνωση ποτέ μέχρι τελευταίες αναπνοές της ζωής του. Δηλαδή, όταν έχουμε πυρετό, τι θα κάνουμε, θα πάμε να αυτοκτονήσουμε, θα πάρουμε τη θεραπεία, θα κάνουμε την κατάλληλη θεραπεία, θα πάρουμε ένα παυσίπονο, ένα φάρμακο που κατεβάζει τον πυρετό. Λοιπόν, έτσι κάνουμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Και έτσι, αυτός ο οποίος πέφτει στην απόγνωση, ή μάλλον δεν πρέπει ποτέ, όταν αρρωσταίνουμε ψυχικά, όταν αρρωσταίνουμε πνευματικά, να κάνεις μια αμαρτία, ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμαστε μέχρι τελευταία αναπνοή, γιατί τότε στην πραγματικότητα σκοτώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τώρα αναφέρω από διάφορα κεφάλαια. Έγραψε 30 κεφάλαια του βιβλίου του, 30 κλίμακες, 30 σκαλοπάτια προς τον ουρανό και παίρνω αποσπασματικά από διάφορα κεφάλαια για να παρουσιάσω αυτό το θέμα που με απασχολεί εδώ, τις απογνώσεις και τις απελπισίες. Λέει, αν δεν σιωπώσει και δεν σκοτεινιάσει πρώτα η ημέρα, δηλαδή η φωτεινή ψυχή, ουμή η κλέπτε, κλέψουση, θύσωση και απολέσωση. Εδώ αναφέρει ένα χωρίο του Χριστού που λέει έρχονται οι κλέπτες, έρχονται οι άνθρωποι και κλέβουν και σκοτώνουν και καταστρέφουν. Αλλά πότε γίνεται αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σναίτης, που λέγεται όταν γίνεται το σκοτάδι, το βράδυ. Οι ληστές εργάζονται περισσότερο το βράδυ, τότε που οι άνθρωποι κοιμούνται. Λέει, αν δε
σροπώσει, δεν σκοτεινιάζει πολύ η μέρα. Δεν έρχονται οι άνθρωποι, οι ληστές, για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε πρώτα σκοτεινιάζει και μετά έρχεται η κλοπή, ο φόνος και η απώλεια. Και λέει, κλοπή είναι η ασυναίσθητη αιχμαλωσία της ψυχής. Φόνος της ψυχής σημαίνει το να θανατώνει το λογικό νους από πτώσεις σε παράνομες πράξεις. Και απώλεια σημαίνει απελπισία μετά τη διάπραξη της παρανομίας. Εδώ φαίνεται υπάρχει μια ακολουθία. Σκοτεινιάζει η ψυχή όταν χάνει τη χάρη του Θεού. Και μετά είναι και οι ληστές. Οπότε κλοπή είναι αυτή η ασυναίσθητη, αιχμαλωσία της ψυχής. Εχμαλωτίζει την ψυχή από τους ληστές. Τον εχμαλωτίζουν. Φόνος σημαίνει ο λογικός νους εχμαλωτίζεται και διαπράττει αμαρτία. Και μετά η καταστροφή ποια είναι. Η τέλεια καταστροφή. Είναι η απελπισία για τη διάπραξη της παρανομίας. Οπότε η απώλεια είναι χειρότερη και από την κλοπή και από το φόνο. Οπότε δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης ο Νέας.

κεφαλαίο του παράγραφο, δηλαδή λέει: από δηλητηριώδη ρίζα και φοβερή μητέρα, και εδώ εννοεί την υπερηφάνεια, αυτή είναι η δηλητηριώδη ρίζα, είναι η μορισμένη υπερηφάνεια, από μια ρίζα που έχει μέσα της το δηλητήριο, προέρχεται ένας πολύ φοβερός απόγονος, δηλαδή η ανέκφραστη βλασφημία. Εδώ μιλάει για την βλασφημία ρε του Θεού. Όχι να λέει κανείς εναντίον με τα λόγια μόνο, να σου πει να μην δέχεται την ενέργεια του Θεού, να μην δέχεται την αγάπη του Θεού, να μην δέχεται την ύπαρξη του Θεού. Λοιπόν, αυτό έρχεται από τη μολυσμένη υπερηφάνεια. Εξαιτίας αυτού του πνεύματος της βλασφημίας, πολλές φορές αυτή η ανόσεως έφερε πολλούς σε απόγνωση και απελπισία και κατέστρεψε κάθε ελπίδα, όπως το σαράκι το ξύλο. Δηλαδή, βεβαίως είναι αμαρτία η υπερηφάνεια. Το λέει εδώ, μολυσμένη υπερηφάνεια. Είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι μεγάλη αμαρτία η βλασφημία εναντίον του Θεού. Να βλασφημεί περί στα έργα του Θεού. Να μην πιστεύει στον Θεό και να λέει άλλα. Να αποδίδει τις ενέργειες του Θεού, να τις αποδίδει στο διάβολο ή ενέργειες του διαβόλου, να τις αποδίδει στον Θεό. Είναι φοβερά. Αλλά το φοβερότερο είναι όταν από αυτό οδηγείται στην απελπισία και στην απόγνωση. Και τότε καταστρέφεται όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί, διότι λέει εδώ ότι η απελπισία και η απόγνωση ομοιάζει σαν το σαράκι μέσα στο ξύλο. Είναι το ξύλο πολύ δυνατό και όταν πήγα στο σαράκι το τρώει, το τρώει, το τρώει και το καταστρέφει. Αυτό κάνει η απελπισία. Σε μια άλλη παράγραφο λέει: είναι παράλογος όποιος πέφτει σε απόγνωση ακούγοντας τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων. Δηλαδή ακούμε τους Αγίους, διαβάζουμε τις ψυχές των Αγίων και βλέπουμε εκεί ότι έκανε μεγάλα πράγματα. Βλέπουμε ότι κάποιος έκανε, πήγε στον έργο και έκανε οι στυλίτες, θα έβλεπε πάνω σε ένα στήλο. Ή οι μάρτυρες. Υπέστησαν τόσα μαρτύρια και έκαναν υπομονή. Και όταν κανείς διαβάζει τους βιβλίους των Αγίων και βλέπει όλα αυτά τα έργα και πέφτει σε απόγνωση, λέει: εγώ τι κάνω, εγώ δεν σώζομαι. Αυτός λέει: είναι παράλογος. Εντάξει, το έκανε αυτή, εγώ θα κάνω αυτό το έργο το οποίο πρέπει να κάνω με την υπακοή στο θέμα του Θεού και την υπακοή στο πνευματικό. Τι κάνουμε όμως, αντί να είμαστε παράλογοι. Αντιθέτως, το να εκπαιδεύουν άριστα σε ένα από τα δύο. Δηλαδή, αυτός που διαβάζει τους βίους των Αγίων εκπαιδεύεται και πρέπει να εκπαιδεύεται να κάνει ένα από τα δύο. Όχι να φτάσει στην απελπισία και στην απόγνωση. Αλλά τι να κάνει. Ή να τον παρακινούν με την οσιακή ανδρεία της προς μίμηση, αφού το έκανε αυτός, μπορώ και εγώ να το κάνω, ή προς μεγάλη αυτοκατάκριση και αναγνώριση της αδυναμίας του με την τρεις φορές οσιακή ταπείνωση. Οπότε δεν πρέπει όταν διαβάζουμε τις βίες των Αγίων να φτάνουμε σε μια απόγνωση ότι εγώ τώρα δεν σώζομαι. Αλλά σε δύο πράγματα. Ή μας παρακινήσουν να τους μιλεθούμε όσο μπορούμε περισσότερο ή να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ταπείνωση και να λέμε τίποτα δεν κάνω Θεέ μου, εσύ βοήθησέ μου. Μετά, αλλού λέει: φιλάνθρωπο ονομάζει το Θεό ο απάνθρωπος εχθρός, ο επικεφαλής της πορνείας και ότι συγχωρεί εύκολα το πάθος αυτό σαν κάτι φυσικό. Δηλαδή, προκειμένου να τον παρακινήσει ο διάβολος τον άνθρωπο στην πορνεία, ο απάνθρωπος δεν μας αγαπάει. Θεωρεί ότι ο Θεός του λέει φιλάνθρωπος, είναι που πέτα και στην αρχή, λέει με κολέον, είναι φιλάνθρωπος ο Θεός. Αν παρατηρήσουμε δε την δολιότητα των δαιμόνων και θα δούμε ότι μετά τη διάπραξη τον ονομάζουν δικαιοκρίτη και αυστηρό. Προηγουμένως ενήργησαν έτσι για να μας πρόξουν στην αμαρτία. Τώρα διαφορετικά για να μας καταποντήσουν στην απελπισία. Και όσο διαρκεί η λύπη και η απελπισία, δεν μπορούμε να τρανίσουμε ή να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας ή να εκδικηθούμε τον δαίμονα και το αμάρτημα. Όταν όμως εμφανιστεί η απελπισία, ακολουθεί πάλι ο τύραννος που ομιλεί για τη φιλανθρωπία του Θεού.
ενώσει του ψυχικού κόσμου. Δηλαδή, στην αρχή μας λέει ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, μετά μας λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό, πολύ αυτό και μας ρίχνει πολύ φοβερό και μας ρίχνει στην απελπισία, και όσο διαρκεί η λύπη και η απελπισία, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε γιατί έχουμε φτάσει την πλήρη απόγνωση και λέμε πάμε, εγώ δεν σώζομαι, και για να χτυπήσουμε τον διάβολο. Και όταν όμως αφαριστεί η απελπισία, όταν φύγει η απελπισία, όταν δηλαδή με τον αγώνα, με την υπομονή που κάνουμε, φύγει αυτή η απελπισία, τότε έρχεται πάλι και μας μιλάει για τη φιλανθρωπία του Θεού. Οπότε θα προσέχουμε πάρα πολύ το δαίμονα της απελπισίας. Χρειάζεται ελπίδα στον Θεό. Χρειάζεται να έχουμε πίστη στη φιλανθρωπία του Θεού, μετάνοια και εξομολόγηση, και βεβαίως προσπάθεια να αποφύγουμε τα αμαρτήματα, και αν αμαρτήσουμε, τότε να αποφεύγουμε την απελπισία και την απόγνωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Χαίρετε.

0: Ζώφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το ίδρυμα του όρου Σινά εις την Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδιών, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια εκδοσή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρόνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνη. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.

Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τιέας και Βορείου Σποράδου από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρματάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της Επόμενης Ημέρας. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρματάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αγγίλια.
0: Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορούν οι γονείς και το σχολείο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του μαθητή, ποια είναι τα εμπόδια για αυτή την προσαρμογή, πώς να αντιμετωπίσουν την άρνηση των παιδιών τους στο να παρακολουθήσουν το σχολείο.
1: Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι το παιδί από τα πρώτα σχολικά του βήματα έχει απόλυτη ανάγκη να αναγνωρίσει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ως μαθητής. Να αγαπήσει το σχολείο και τη μάθηση. Μόνο έτσι θα είναι επιτυχής η εξελικτική του πορεία στη μάθηση και στην καλλιέργεια της προσωπικότητας. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο την πειθαρχημένη και χωρίς αντιδράσεις και χωρίς άρνηση παρακολούθηση του παιδιού. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να το βοηθήσουμε να νιώσει από τα πρώτα σχολικά του βήματα ότι το σχολείο είναι ένα φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον που του προσφέρει γνώση, αγάπη και ευχάριστα συναισθήματα. Διαφορετικά δεν θα προσαρμοστεί εύκολα στην ιδιότητα του μαθητή και δεν θα αφομοιώσει με επιτυχία όσα του μεταδίδουν. Το σχολείο σε όλες τις

0: σχέσεις αλλά και τις καλλιέργειες της προσωπικότητάς τους. Το αποτέλεσμα της παιδείας στη χώρα μας πάντως δεν φαίνεται να είναι τόσο αισιόδοξο.
1: Πράγματι, οι έρευνες δεν μας ενθαρρύνουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Παρότι πολλοί από τους αποφύτους μας διαπρέπουν στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες αλλά και στις προσδοκίες οικογένειας και σχολείου. Μια έρευνα του Υπουργείου Παιδείας μας δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό. Η έρευνα είναι πρόσφατη, δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2019. Αναφέρεται στην ποιότητα της εκπαίδευσής μας. Πρόκειται για έκθεση σοκ της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Παιδείας. Είναι άκρως απογοητευτική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την έρευνά της συμπεραίνει ότι οι μισοί μαθητές, το 50 και πλέον των μαθητών, είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Κρούει δε τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας άμεσα μέτρα τα οποία να ξεκινούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τονίζει μάλιστα ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στο Λύκειο δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του Λυκείου, αλλά όλων των βαθμίδων τα οποία συσσωρευτικά κατέληξαν στο Λύκειο. Επισημαίνει λοιπόν η έρευνα ένα σοβαρό έλλειμμα στην αποδοχή παιδείας. Αυτό το τόσο σοβαρό έλλειμμα στην παροχή επαρκούς εκπαίδευσης από το σχολείο στη χώρα μας έρχεται με μια άλλη έρευνά της να επιβεβαιώσει η Κομισιόν, η οποία έρευνα δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και μας πληροφορεί ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο των 30% οι Έλληνες μαθητές έχουν χαμηλές επιδόσεις στα βασικά μαθήματα, στα μαθηματικά, στην έκθεση, στις φυσικές επιστήμες, ενώ το 27,3% υστερεί ακόμη και στην ανάγνωση.
0: Είναι πράγματι μια απογοητευτική διαπίστωση. Θα χρειαστούμε ίσως και άλλες εκπομπές μας για να μιλήσουμε για τις ευθύνες της παιδείας για το αποτέλεσμα αυτό. Σήμερα ας αρχίσουμε από τα πρώτα σχολικά βήματα του παιδιού. Πώς εξελίσσονται και ας επικεντρωθούμε στο γονεϊκό περιβάλλον για να ερευνήσουμε αιτίες για την άρνηση του παιδιού από την αρχή στο να φοιτήσει στο σχολείο. Την άρνησή του να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα του σχολείου, να προσαρμοστεί με την πραγματικότητα του μαθητή.
1: Επειδή η παιδαγωγική και η ψυχολογία τονίζουν τη σημασία που έχουν οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού στο σχολείο, είναι απαραίτητο να μην αγνοούμε την έντονη άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και συνεχίζοντας στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο και το λύκειο, όπου πολλά παιδιά δεν προσαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον, πολλές φορές αρνούνται να φοιτήσουν ακόμα. Οφείλουμε λοιπόν να φροντίσουμε από την αρχή της φοίτησης του παιδιού στο σχολείο, ώστε να νιώσει ενδιαφέρον και αγάπη στη μάθηση. Έτσι με προσδοκίες και κίνητρα θα αναλάβει αυτόνομα την εξελικτική του πορεία, θα σφυρελατήσει το χαρακτήρα του και θα προετοιμάσει μια πολύπλευρη και ευτυχισμένη προσωπικότητα. Τα αρχικά στάδια λοιπόν της εκπαιδευτικής και σχολικής του πορείας παίζουν καταλυτικό ρόλο για το μέλλον του ως μαθητής και ως ενήλικας.
0: Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αρχή της μαθητικής του ζωής και ας επικεντρωθούμε σε ένα φαινόμενο που δυσκολεύει γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για την άρνηση του παιδιού να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον. Πολλοί γονείς μας ρωτούν τι μπορούν να κάνουν όταν το παιδί τους στην πρώτη επαφή του με το σχολείο, αλλά και αργότερα σε μεγαλύτερες τάξεις αρνείται επιμόνως να πάει στο σχολείο και αυτή η άρνησή του διαρκεί για πολύ καιρό.
1: Τότε βέβαια αναφερόμαστε στις δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο και κυρίως στα αρχικά στάδια της εκπαιδευτικής πορείας. Οι έρευνες μας πληροφορούν ότι ακόμη και σε ποσοστό 85% τα παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στον πρώτο μήνα φοίτησης στο σχολείο, παρότι οι περισσότεροι γονείς ενημερώνουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία. Διαφέρουν ως προς την αντίδραση βέβαια, αν είναι έντονα εμφανής ή όχι. Τα περισσότερα παιδιά λοιπόν βέβαια στην αρχή έχουν για το σχολείο θετική άποψη. Είναι δηλαδή καλά ενημερωμένα από το γονεϊκό και άλλο περιβάλλον όπως προανέφερα. Έχουν ακούσει ότι θα μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν και να λογαριάζουν για τις τόσο ενδιαφέρουσες σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σχολικές εορτές και εκδρομές. Με ιδιαίτερη ανυπομονησία περιμένουν να έρθει και η δική τους σειρά να μάθουν γράμματα και να κάνουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα.
0: Θα ενθουσιάζει και η ιδέα ότι μεγάλωσαν, αφού τώρα πια θα έχουν και την ιδιότητα του μαθητή και αισθάνονται όρημα και ωραία.
1: Και βέβαια, αν εξαίρεσε κανείς τις τυπικές διαμαρτυρίες που εκφράζουν τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο για διάφορες δυσκολίες όπως το καθημερινό.

0: διαβάσματα και γραψίματα, η μείωση του χρόνου του παιχνιδιού, η φίτηση του παιδιού στο σχολείο είναι συνήθως μια θετική εμπειρία, τουλάχιστον στην αρχή. Τα παιδιά συνήθως έρχονται συναισθηματικά προετοιμασμένα να γνωρίσουν το σχολείο. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα των μαθητών στην αρχή, αλλά και πολλά παιδιά ακόμη και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν εκφράζονται με συμπαθητικά λόγια για το σχολείο. Αυτό πρέπει να προβληματίζει συνεχώς την υπεύθυνη παιδεία. Η προσαρμογή δηλαδή που στο τέλος γίνεται στα περισσότερα παιδιά είναι συνειδητή ή είναι ένας συμβιβασμός στις απαιτήσεις των μεγάλων γονέων και εκπαιδευτικών.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία δείχνουν ότι δεν αγαπούν το σχολείο και ένας μεγάλος αριθμός παιδιών δεν είναι ευχαριστημένο από το σχολείο.
0: Πράγματι αυτό νομίζω σε άλλη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί ότι οι έρευνες μας λένε ότι δεν αρέσει το σχολείο στο 10% των παιδιών και με κατανομή 6% τα αγόρια και 4% τα κορίτσια. Όπως λοιπόν μας πληροφορεί η έρευνα για το ποσοστό αυτό των παιδιών, το σχολείο δεν είναι ευχάριστη εμπειρία.
1: Μπορούμε να πούμε τι μας λένε οι έρευνες για τις αιτίες που δημιουργούν σε αυτό το ποσοστό των παιδιών την αρνητική στάση τους απέναντι στο σχολείο.
0: Οι πιθανές αιτίες της μη προσαρμογής έχουν να κάνουν με τρεις τομείς συνοπτικά. Πρώτος τομέας, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και ο ρόλος των γονέων. Όταν οι έφηβοι, παραδείγματος χάρη, δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος τους, εμφανίζουν δυσκολίες προσαρμογής, μας λέει η Καλατζία Ζήση Σαπυροπούλου. Δεύτερο είναι τα χαρακτηριστικά του σχολείου, της τάξης και του δασκάλου. Ένα παιδί, για παράδειγμα, μπορεί να ενοχλείται από την αντιμετώπιση του δασκάλου του, της δασκάλας του ή των συμμαθητών. Και ένας τρίτος παράγοντας είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού, το επίπεδο δηλαδή της γνωστικής κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του και αυτοαντίληψης. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιο επίπεδο βρίσκονται για να προσαρμοστεί το παιδί στην ιδιότητα του μαθητή. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας βιώνουν ένα έντονο άγχος αποχωρισμού της μητέρας τους. Τα δε παιδιά της πρώτης τάξης παρατηρούμε ότι επαναφέρουν στη σκέψη τους αυτό το άγχος του αποχωρισμού, αλλά πολύ γρήγορα το ξεπερνούν. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πολλές φορές τίθεται και πάλι θέμα προσαρμογής. Μια νέα δασκάλα, ένας νέος δάσκαλος, νέα τάξη, νέα βιβλία κλπ. Ο Πόλε μας λέει ότι τα παιδιά που μπαίνουν στην ύβη αντιμετωπίζουν θέματα προσαρμογής λόγω των συναισθηματικών αλλαγών της εφηβείας. Ορισμένα παιδιά που ζουν σε υπερπροστατευτικό περιβάλλον και είναι υπερβολικά εξαρτημένα νιώθουν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία θα τα λέγαμε φοβικά συναισθήματα για το σχολείο. Τα συναισθήματα αυτά, αν ενταθούν, είναι δυνατόν να απολύξουν, όπως μας λένε οι έρευνες, σε ένα σοβαρό ψυχονευρωτικό σύνδρομο, τη σχολική φοβία. Άλλα παιδιά εγγράφονται στην πρώτη τάξη και δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη σχολική ετοιμότητα και δεν μπορούν να συμπλέξουν με τα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να αισθάνονται μειονεκτικά.
1: Ακόμη και αν δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά που αναφέρατε, πολλές φορές τα παιδιά σε κάποιο στάδιο της ζωής τους αντιδρούν και συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που προκαλεί αμηχανία, σύγχυση, ανησυχία ή και θυμό στους γονείς τους και τους εξουθενώνει συναισθηματικά αλλά και ασωματικά. Θα πρέπει να αναφέρουμε για ποιο λόγο επιδρούν αρνητικά στους γονείς οι συμπεριφορές αυτές.
0: Θα αναφερθούμε σε λίγες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς δεν μπορούν να κατανοήσουν τις συμπεριφορές των παιδιών. Οι ενέργειες και οι στάσεις του παιδιού είναι πολλές φορές παράξενες και ανεξήγητες για τους γονείς. Παραδείγματος χάρη, λένε οι γονείς είναι έξυπνο. Του παρέχουμε τα πάντα. Γιατί η επίδοσή του είναι τόσο χαμηλή? Επίσης, οι γονείς δεν μπορούν να προβλέψουν ορισμένες από τις συμπεριφορές αυτές. Για παράδειγμα, τη μια είναι φιλικό, λένε, και την άλλη γίνεται εχθρικό και επιθετικό. Δεν μπορούν εξάλλου να ελέγξουν τις συμπεριφορές των παιδιών και να τις κατευθύνουν. Επίσης, πιστεύουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους συμπεριφέρονται εντελώς αντίθετα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Θεωρούν δε ενοχλητικές τις συμπεριφορές τους, αφού είναι αντίθετες με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το παιδί άσχημες λέξεις, διακόπτει χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, λέει πολλά ψέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γονείς αρχίζουν να ανησυχούν και να αναρωτιούνται μήπως οι παραπάνω συμπεριφορές υποδηλώνουν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα. Η ανησυχία αυτή μπορεί να μειωθεί αν κάποιες λαθεμένες αντιλήψεις διορθωθούν και αν διευκρινιστούν και γίνουν γνωστά κάποια γενικά πράγματα γύρω από το τι είναι πρόβλημα.
1: Ούτε ένα πρόβλημα είναι στα αλήθεια πρόβλημα. μπορεί να κάνει ο γονέας για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του και πότε να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό? Τι θα απαντούσαμε στους γονείς για αυτές τις ανησυχίες τους? Για παράδειγμα, μήπως πολλές φορές χαρακτηρίζουμε μια κατάσταση ως προβληματική με βάση τα κοινωνικά κριτήρια?
0: Πράγματι, τα κριτήρια διαφέρουν από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Για παράδειγμα, πριν από μερικές δεκαετίες, η κοινωνία είχε διαφορετικά κριτήρια για τα δύο φύλλα. Το τι ορίζεται φυσιολογικό ή προβληματικό έχει μεγάλη σχέση με την ηλικία του παιδιού και την αντίστοιχη αναπτυξιακή φάση που ακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες συμπεριφορές που είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες για μια συγκεκριμένη ηλικία θα πρέπει ενδεχομένως να μας προβληματίσουν αν συνεχίσουν να εμφανίζονται σε μια άλλη. Για παράδειγμα, η οξυθυμία ή η υπερβολική εξάρτηση από κάποιον ενήλικα στην ηλικία των 8 ετών.
1: Εξάλλου, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε όλες τις σπάνιες συμπεριφορές προβληματικές.
0: Ακριβώς. Οι προβληματικές συμπεριφορές είναι συμπεριφορές που εμφανίζονται σπάνια, δηλαδή σε μικρό αριθμό παιδιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σπάνια συμπεριφορά του παιδιού είναι και προβληματική, εφόσον υπάρχουν παιδιά με ιδιαιτερότητες, δηλαδή παιδιά που διαθέτουν σωματικές ιδιότητες και ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά, τα οποία αν και δεν συναντώνται σε ευρεία κλίμακα και σε μεγάλο ποσοστό, εντούτοις είναι αποδεκτά και επιθυμητά.
1: Πολλές φορές οι γονείς θεωρούν φυσιολογική τη συμπεριφορά των παιδιών που δεν τους ενοχλούν. Τι θα απαντούσαμε σε αυτούς τους γονείς?
0: Αν και σε άλλες κοντές μας έχουμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, θα απαντούσαμε στους γονείς αυτούς ότι δεν έχουν πάντα δίκιο. Υπάρχει αυτή η τάση των γονέων να ταυτίζουν τη μη ενοχλητική συμπεριφορά σε φυσιολογική. Έτσι το παιδί που είναι υπερβολικά ήσυχο, μοναχικό και υποτακτικό, περνάει απαρατήρητο, ενώ προβληματίζει η συμπεριφορά του εξωστρεφούς του παιδιού, του οποίου οι αντιδράσεις διαταράσσουν ενδεχομένως το καθημερινό πρόγραμμα και φέρνουν τους γονείς σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια των κοινωνικών τους επαφών. Στην πραγματικότητα, το εσωστρεφές παιδί χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη βοήθειά μας.
1: Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: ακούω το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορούν οι γονείς και το σχολείο να βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του μαθητή. Ποια είναι τα εμπόδια για αυτή την προσαρμογή και πώς να αντιμετωπίσουν την άρνηση των παιδιών τους στο να παρακολουθήσουν το σχολείο. Πολλοί γονείς θεωρούν κάποιες συμπεριφορές των παιδιών τους προβληματικές. Είναι έτσι ή συμβαίνει στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού?
1: Οι περισσότερες είναι φυσιολογικές αντιδράσεις ενός παιδιού που αναπτύσσεται, μαθαίνει, κοινωνικοποιείται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο τις απαιτήσεις που προβάλλουν τα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία καλείται να προσαρμοστεί.
0: Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν σημάδια ή συμπτώματα τα οποία εύκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε ένα παιδί που έχει πραγματικά κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη βοήθεια ή παρέμβαση.
1: Σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούν να δοθούν εύκολες και σαφείς απαντήσεις, γιατί το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάθε οικογένεια αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται εντελώς εξατομικευμένα. Πρέπει να λάβουμε πάντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιαίτερες οικογενειακές και ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που ζει το παιδί. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την απουσία ενός γονέα. Πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ο αριθμός των παιδιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η σειρά γέννησης, οι οικογένειες παλινοστούντων και μεταναστών, γονείς αυταρχικοί, υπερπροστατευτικοί, όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η επαρκής ή μη ικανοποίηση των βιολογικών ή συναισθηματικών αναγκών. Για παράδειγμα, το παιδί τρέφεται κανονικά, έχει την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή, έχει την έκτηνη στοργή και αναγνώριση των γονέων ή των δασκάλων. Η σχέση σωματικής και νοητικής ανάπτυξης με τη χρονολογική ηλικία. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να έχει το παιδί κάποια νοητική στέρηση και δεν έχει διαγνωστεί. Οι προσδοκίες των γονέων επίσης όσον αφορά τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, μήπως κάποιος από τους γονείς είναι τελειομανής, έχει υπερβολικές απαιτήσεις ή περιμένει από το παιδί του να εκπληρώσει τα δικά του απραγματοποιητά όνειρα.
0: Καλό θα είναι να αναφέρουμε κάποια κριτήρια, ερωτήματα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να χαρακτηρίσουμε μια συμπεριφορά προβληματική.
1: Μια συμπεριφορά που εμφανίζεται συχνά, είναι εξαιρετικά έντονη και διαρκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι, θα λέγει κανείς, στη σφαίρα προβληματικής συμπεριφοράς. Το παιδί θέλει, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη συμπεριφορά. Όταν με τον καιρό εκδηλώνει ταυτόχρονα και άλλες μορφές ενισχυτικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, είναι οψίθυμο, ηρωνεύεται και κοροϊδεύει τους συμμαθητές. Κατά τη διάρκεια του ύπνου επίσης βρέχει το κρεβάτι του κτλ. Οι πράξεις του το κάνουν να αισθάνεται άσχημα για τον εαυτό του ή δεν του επιτρέπουν να νιώσει ικανοποίηση από τη ζωή του, να δημιουργήσει φιλικές σχέσεις με τους συνομιλίκους του, να παίξει και να εργαστεί αποδοτικά. Έρχεται συνεχώς σε σύγκρουση με τους ενήλικες που αγαπά και εκτιμά.
0: Αν οι γονείς παρατηρήσουν όλα ή κάποια από αυτά τα μηνύματα, τότε τι πρέπει να κάνουν?
1: Αν περισσότερα από τα ερωτήματα αυτά έχουν θετικές απαντήσεις, τότε πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε μια προβληματική κατάσταση και όχι σε ένα προβληματικό παιδί, εφόσον κανένα παιδί δεν μπορεί να εξεταστεί έξω από το περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση βέβαια αυτών των περιπτώσεων, ίσως χρειαστεί και η γνώμη του ειδικού. Άλλα παιδιά παρουσιάζουν διάφορες ελαφρές αναπτυξιακές αποκλίσεις, νοητικές ανεπάρκειες και ειδικές μαθησικές δυσκολίες για τα οποία ασχολούνται τα ειδικά σχολεία.
0: Επειδή οι γονείς ενδιαφέρονται να μάθουν για τη σχολική φοβία, που είναι ένα συχνό φαινόμενο, είναι απαραίτητο έτσι να τους ενημερώσουμε λίγο γι' αυτό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το παιδί και σε αυτές τις περιπτώσεις αρνείται τη φοιτηση στο σχολείο.
1: Όλοι σχεδόν οι γονείς έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με απροθυμία ή και άρνηση του παιδιού να πάει στο σχολείο. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι πολλοί. Είτε φοβάται τη δασκάλα του για το διαγώνισμα, είτε φοβάται τον παλικαρά της τάξης, είτε πονάει το κεφάλι του, η κοιλιά του κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα επεισόδια αυτά είναι πρόσκαιρα και παροδικά.
0: Πότε όμως η κατάσταση πρέπει να αρχίσει να μας ανησυχεί?
1: Η άρνηση του παιδιού γίνεται επίμονη και προχωρεί πέρα από τις συνηθισμένες πρωινές διαμαρτυρίες. Οι γονείς προσπάθησαν για πολύ καιρό να το πείσουν να πάει στο σχολείο και δεν το κατόρθωσαν. Έχουν εξαντλήσει όλες τις προσπάθειές τους με παρακλήσεις, υποσχέσεις, απειλές, δωροδοκίες, χωρίς να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί επικαλείται κάθε φορά με διαφορετικούς λόγους για να μην πάει στο σχολείο. Παρουσιάζει ταυτόχρονα σωματικές ενοχλήσεις παρουσιάζει ψυχοσωματικές διαταραχές, κάνει εμετούς, παρουσιάζει συμπτώματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως εκρήξεις οργής, θυμού, επιθετικότητα, ιδιοτροπίες στο φαγητό. Το παιδί θέλει, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να πάει στο σχολείο εξαιτίας κάποιου υπερβολικού και παράλογου φόβου. Οι ειδικοί, όταν αναφέρονται στην επίμονη και ανυποχώρητη άλυση του παιδιού να πάει στο σχολείο, η οποία κατά κανόνα συνοδεύεται και από σωματικά συμπτώματα, χρησιμοποιούν τον όρο σχολική φοβία. Προσοχή όμως, είναι απαραίτητο να τονίσουμε, δεν είναι σχολική φοβία οι αρχικές αρνήσεις του παιδιού να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον.
0: Η σχολική φοβία είναι φαινόμενο που παρατηρείται στα παιδιά της πρώτης τάξης ή εμφανίζεται και σε άλλες ηλικίες.
1: Η σχολική φοβία μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε σημείο της σχολικής φοιτησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στη δεύτερη τάξη. Έρευνες λένε ότι το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 10% του μαθητικού πληθυσμού και ότι είναι συχνότερη στα κορίτσια.
0: Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν τη σχολική φοβία από τις γενικότερες αρνήσεις του παιδιού στο να πάει στο σχολείο.
1: Όπως ακριβώς τόνισε προηγουμένως, βέβαια δεν πρέπει να συγχαίουμε τη σχολική φοβία με τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις που εκδηλώνει το παιδί όταν πηγαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο. Μιλούμε όμως γι' αυτό γιατί πολλοί γονείς συγχαίουν τις πρώτες αντιδράσεις του παιδιού με τη σχολική φοβία. Το σχολικό περιβάλλον για το παιδί είναι άγνωστο και γι' αυτό δείχνει ένα αισθητόρι φόβο στην αρχή.
0: Είναι φυσικό λοιπόν τις πρώτες μέρες να παρουσιάσει το παιδί ακόμα και έντονες αντιδράσεις να πάει στο σχολείο.
1: Βέβαια, δεν πρέπει επίσης να συγχαίουμε τη σχολική φοβία με άλλους πραγματικούς φόβους που εκδηλώνει το παιδί για το σχολείο. Παραδείγματος χάρη το φόβο για κάποιο μαθητή του που απειλεί ότι θα τον πει. Στη σχολική φοβία το παιδί νιώθει ένα έντονο φόβο, γενικό φόβο. Η ψυχολογία μας λέει ότι η φοβία είναι μια έντονη εσωτερική διαταραχή, η οποία την περίοδο αυτή εκδηλώνεται ως απέχθεια προς το σχολείο. Μας λέει επίσης ότι σε άλλες ηλικίες μπορεί να εκδηλωθεί ως φυγή από τις επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.
0: Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε τους γονείς για το ποια παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλώσουν σχολική φοβία.
1: Στην αρχή θα λέγαμε ότι τα παιδιά που είναι υπερβολικά δειλά και ευαίσθητα, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν κοντά τους κάποιο δικό τους πρόσωπο και βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύουν πως δεν διαθέτουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Δεν έχουν αυτοεκτίμηση, μια ιδιότητα η οποία θα πρέπει να αποτελεί τη μόνιμη και βασική φροντίδα όλων μας. Το παιδί με αυτοεκτίμηση αντιμετωπίζει με θάρρος, ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση όλα τα προβλήματα. Θα επαναλάβουμε εδώ για άλλη μια φορά ότι είναι κυρίως παιδιά υπερπροστατευτικών γονέων, οι οποίοι και οι ίδιοι αισθάνονται ανασφαλείς όταν τα παιδιά τους απομακρύνονται από την οικογενειακή τους ομπρέλα. Τέτοιους φόβους οικειοποιείται το παιδί και όπως είναι φυσικό τους ενσωματώνει στον εαυτό του και τους προβάλλει ως δικούς του.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας και την εκπομπή προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς μπορούν οι γονείς και το σχολείο να βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του μαθητή. Ποια είναι τα εμπόδια για αυτή την προσαρμογή και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την άρνηση των παιδιών τους στο να παρακολουθήσουν το σχολείο. Κύριε Χαρμαντά, τα παιδιά των οποίων οι γονείς συμβιώνουν μέσα σε καυγάδες και πολλά προβλήματα, ποιες αρνητικές επιπτώσεις έχουν στην προσαρμογή τους στο σχολικό αλλά και σε άλλο περιβάλλον?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί δεν θέλει να απομακρύνεται από τους γονείς του, γιατί πιστεύει ότι η παρουσία του στο σπίτι θα αποτρέψει τις ενάσεις. Πολλές φορές αισθάνεται την ανάγκη να μείνει στο σπίτι, γιατί πιστεύει ότι θα προστατεύσει τον έναν από τους γονείς και κυρίως τη μητέρα. Παιδιά με πραγματικά ή φανταστικά ελαττώματα. Παράδειγμα χάρη, παιδιά παχύσαρκα ή με κάποια σωματική ή πνευματική αναπηρία. Τα παιδιά αυτά συχνά απομονώνονται και περιθωριοποιούνται από τα άλλα παιδιά. Ή γίνονται αντικείμενο σχολείων πειραγμάτων από κάποιους συμμαθητές τους. Τα παιδιά που άλλαξαν επίσης τόπο διαμονής ή σχολείο ή δάσκαλο. Ή τα παιδιά που βίωσαν μια σοβαρή ασθένεια. Ή τον απροσδόκητο χαμό ενός συγγενικού και αγαπημένου τους προσώπου.
0: Ποιες άλλες είναι οι βαθύτερες αιτίες της σχολικής φοβίας?
1: Οι έρευνες μας λένε ότι μια σημαντική αιτιολογία της σχολικής φοβίας είναι η εκδήλωση ενός μόνιμου άγχους αποχωρισμού. Η προσκόλληση που εμφανίζεται στα βρεφικά χρόνια προς το μητρικό πρόσωπο, που είναι μια ασθενή συναισθηματική σύνδεση μεταξύ μητέρας και παιδιού. Στις οικογένειες που η μητέρα είναι υπερπροστατευτική, όπως ήδη τονίσαμε, και δεσμευτική, το παιδί δεν ενθαρρύνεται να αποκτήσει αυτονομία και πρωτοβουλία και γίνεται εξαρτημένο. Η φίτηση στο σχολείο αποτελεί απειλή βέβαια για τη στενή αυτή σχέση.
0: Έχουμε έτσι ως αποτέλεσμα, τόσο εκ μέρους της μητέρας όσο και εκ μέρους του παιδιού, έντονο άγχος και ανασφάλεια.
1: Βέβαια, ακούμε συχνά αυτές τις μητέρες να λένε το σπίτι είναι άδειο χωρίς το παιδί. Οι υπερπροστατευτικές μητέρες, στη σκέψη ότι το παιδί θα βρεθεί μακριά τους, νιώθουν μοναξιά, έντονο άγχος και ανασφάλεια. Κρατάνε έτσι το παιδί δέσμιο. Άθελά τους ίσως. Η ίδια δηλαδή η μητέρα δεν το αφήνει να πάει στο σχολείο επειδή έχει δημιουργήσει αυτή την υπερπροστατευτική συμπεριφορά. Οι μητέρες αυτές με μια μικρή αδιαθεσία κρατούν το παιδί στο σπίτι. Το άγχος λοιπόν του αποχωρισμού μετατοπίζεται από το σπίτι στο σχολείο. Το πρόβλημα βέβαια αντίνεται όταν υπάρξουν και δυσμενείς σχολικές συνθήκες. Παράδειγμα, αυταρχικός και τιμωρητικός δάσκαλος.
0: Τα παιδιά δηλαδή στην περίπτωση της σχολικής φοβίας επιδιώκουν να πείσουν τους γονείς τους να τους επιτρέψουν να μην πάνε στο σχολείο για να μην απειληθεί άλλη τη σχέση μεταξύ μητέρας και παιδιού.
1: Βέβαια, αυτό επιδιώκει πράγματι. Πάντως, από όσα αναφέραμε, γίνεται φανερό ότι η οξία και χρόνια σχολική φοβία δεν αναφέρεται στις παροδικές αρνήσεις του παιδιού να πάει στο σχολείο, όπως ήδη τονίσαμε, αλλά μερικές φορές είναι μια εσωτερική διαταραχή που χρειάζεται τη βοήθεια των ειδικών.
0: Είναι πάντως εφικτό να βοηθήσουμε ένα παιδί με σχολική φοβία.
1: Οι γονείς του παιδιού που απουσιάζει για τους λόγους που αναφέραμε από το σχολείο βρίσκονται σε δύσκολη θέση, εφόσον νιώθουν εντελώς αδύναμοι να το βοηθήσουν να απαλλαγεί από τους φόβους και τα άγχη τα δικά του, ενώ ταυτόχρονα ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μεγάλης διάρκειας απουσία του από το σχολείο. Μπορούν όμως να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το παιδί τη φοβία του. Πριν όμως προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα ήταν καλό να ελέγξουν σε συνεργασία με τον γιατρό τους την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να διερευνήσουν τη σχολική ζωή, δηλαδή την κατάσταση τόσο μέσα στη σχολική τάξη, όσο και κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
0: Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να ανακαλύψουν κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε σχετικά εύκολα να ξεπεραστεί με τη συνεργασία των ιδίων αλλά και του σχολείου. Μετά όμως από αυτές τις πρώτες ενέργειες, τι άλλο μπορούν να κάνουν οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τη σχολική φοβία?
1: Αν πραγματοποιήσουμε αυτά τα προκαταρκτικά βήματα, θα πρέπει να ρυθμίσουμε μια σειρά από θέματα όπως εξήγουμε στο παιδί πως δεν γίνεται να μην πηγαίνει στο σχολείο. Επίσης, δεν εκδηλώνουμε το δικό μας άγχος στο παιδί και προσπαθούμε να μην δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις και αδιαθεσίες. Αποφασίζουμε επίσης ποιος θα το συνοδεύσει στο σχολείο και πολλά άλλα πράγματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ποιος δηλαδή και πώς το συνοδεύει.
1: Αν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τις διαμαρτυρίες του και δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα παράπονά του, τότε αυτή τη δραστηριότητα την αναθέτουμε, καλό είναι να την αναθέσουμε, σε κάποιο άλλο αγαπημένο πρόσωπο του παιδιού. Ο ή η συνοδός οδηγεί το παιδί στο σχολείο, συζητώντας μαζί του, αλλά δεν το ρωτά πώς νιώθει. Μόλις φτάσει στο σχολείο, το παραδίδει στο δάσκαλο, στη δασκάλα ή στην υπηαγωγό και απομακρύνεται αμέσως. Το μεσημέρι που επιστρέφει στο σπίτι, το επενούμε για την προσπάθειά του, χωρίς να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν έκλαιγε, αν διαμαρτυρόταν κλπ. Φροντίζουμε το πρωί να πηγαίνουμε λίγο πιο νωρίς, ώστε να μην έχουν συγκεντρωθεί όλα τα παιδιά. Ή αργότερα, όταν έχουν μόλις μπει μέσα στην τάξη.
0: Αν κάποια φορά δεν τα καταφέρνει να μείνει στο σχολείο, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς?
1: Αν κάποια φορά το παιδί δεν τα καταφέρει να μείνει στο σχολείο και επιστρέψει στο σπίτι, δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε την αντίδραση αυτή. Δηλαδή, δεν του δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, δεν του επιτρέπουμε να παρακολουθήσει, ας πούμε, το αγαπημένο του τηλεοπτικό πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε με ηρεμία να έχει η ενέργειά του αυτή η συνέπεια. Συζητούμε μαζί του διάφορα πρακτικά ζητήματα που ξέρουμε ότι το απασχολούν και εντείνουν την αγωνία του. Για παράδειγμα, πώς θα αναπληρώσει τα μαθήματα που έχασε, πώς θα αντιμετωπίσει ερωτήσεις των συμμαθητών του για τους λόγους της απουσίας του κλπ.
0: Αν παρόλα αυτά οι αντιδράσεις του παιδιού εντείνονται και παραμένουν για πολύ χρονικό διάστημα, τότε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς?
1: Στις περιπτώσεις που το άγχος και οι αντιδράσεις του παιδιού είναι εξαιρετικά έντονες και παρατείνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθυνόμαστε για βοήθεια σε κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, στο κέντρο διάγνωσης της περιοχής ή τελικά σε κάποιον άλλο ειδικό για να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα με επιτυχία. Πάντως, με υπομονή και ψυχραιμία και με τη βοήθεια των ειδικών, πρώτα βέβαια των εκπαιδευτικών, αν χρειαστούν οι ειδικοί, τότε προστρέχουν σε αυτούς, με τη βοήθεια λοιπόν αυτών, το παιδί τελικά προσαρμόζεται στη σχολική τάξη. Συνήθως λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα παιδί που να μην προσαρμοστεί τελικά στο σχολικό περιβάλλον. Τουλάχιστον με την έννοια της πρώτης προσαρμογής και όχι της άλλης προσαρμογής που μιλούσαμε προηγουμένως σχετικά με την προσαρμογή του στην ιδιότητα του μαθητή που θα το ακολουθεί σε όλα τα στάδια της σχολικής του σταδιοδρομίας.
0: Όλα όσα περιγράψαμε είναι απόψεις της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας στηριγμένες πάνω σε έρευνες, τις οποίες πρέπει να έχουν υπόψη τους γονείς και το σχολείο, ώστε να στηρίξουν την επιτυχή προσαρμογή του παιδιού στην πραγματικότητα του μαθητή.
1: Ακριβώς. Οι έρευνες που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας, της σημερινής μας εκπομπής, είναι απαραίτητο να μας προβληματίσουν, όχι εμάς βέβαια, αλλά τους υπευθύνους, ιδιαίτερα ώστε πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα, ώστε να ερευνήσουμε και να παρέμβουμε προληπτικά, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επανορθωτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην έκθεση που περιγράψαμε στην αρχή και την οποία υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλίας Ματσαγούρας, προτείνεται η αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιακού ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα προσθέταμε και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των γονέων, οι οποίοι παίζουν σημαντικό, καταλυτικό θα έλεγα, ρόλο στην προετοιμασία του παιδιού να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του μαθητή. Η Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως μας θα λειτουργήσει και φέτος για 17η χρονιά με τη μορφή διαλέξεων, αλλά και με τη μορφή βιωματικών ομάδων και με τη στήριξη και ευλογίες του Μητροπολίτου μας. Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα της Μητρόπολης. Θεωρώ δε επίσης πολύ σημαντικό να φροντίσει η παιδεία πρώτιστα την πνευματική και την ψυχοσυναισθηματική εκπαίδευση, η οποία σχεδόν απουσιάζει από τα αναλυτικά προγράμματα. Η γνώση, η μάθηση είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη του παιδιού, αλλά ας φροντίσουμε ώστε η προσπάθεια για αφομοίωση της γνώσης να στηρίζεται στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του παιδιού πρώτα. Ας μην ξεχνάμε, το έχουμε πει άλλες φορές, ότι στην κοινωνία μας έχουμε πολλά παραδείγματα αγράμματων αλλά ευτυχισμένων ανθρώπων, αλλά και πολλά μορφωμένα ναυάγια της ζωής.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας «Προβλήματα της επόμενης ημέρας» τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με ένα επίσης ενδιαφέρον θέμα που αφορά τα παιδιά και γενικότερα την οικογένεια. Ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Πρετικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος.

Ελένη, μελαγίες των πρόσημων βασιλείου του μεγάλου, το κοπείο.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνους. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε.
1: Τι έγινε το αλληλουάριο στο τέλος δηλαδή του Αποστόλου και στην αρχή του Ευαγγελίου. Τι έγινε το πληρωθήτο ή ο 33ος ψαλμός κατά τη διανομική αντιδόρου. Είναι φανερό πως στην πράξη γίνεται κάποια σημαντική εκτάξεω περικοπή ακριβώς γιατί το αίτημα για τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας φαίνεται ως τελικά βρίσκει έδαφος. Να ισχυριστούμε ως η τάση αυτή για επιτομή της λειτουργίας και περιορισμό της χρονικής της διάρκειας έχει τις ρίζες της πολύ μακρύτερα σε αυτή την παλιά πράξη της Εκκλησίας. Ας φέρουμε δύο παραδείγματα, ένα από το αρχαιοκείμενο και ένα από τη λειτουργική μας πράξη. Στον Άγιο Πρόκλο, ο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης αποδίδεται μια πραγματεία που επιγράφεται λόγος περί παραδόσεως της Θείας Λειτουργίας. Δεν έχει ιδιαίτερα σημασία το γεγονός ότι σήμερα έχει αποδειχθεί πως το κείμενο αυτό είναι μεταγενέστερο. Στην αρχή μιλάει για την αρχαία λειτουργική πράξη που αποκρισταλώθηκε στις δύο αρχαίες λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφού Θεού και του Κλίμεντος, δηλαδή αυτή που περιέχεται στις αποστολικές διαταγές. Στη συνέχεια κάνει λόγο για την προέλευση των δύο ψευδινών λειτουργιών Μεγάλου Βασιλείου Πύρινου Χρυσοστόμου. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα του Αγίου Πρόκλου, ο οποίος λέει τα εξής. Ο δε μέγας βασίλειος με τα ταύτα, τώρα άθιμον και κατοπερές των ανθρώπων θεωρών, και δια τούτο του της λειτουργίας μνήκος οκνούντων, ταύτην που περικίν και μακράν είναι νομίζων, αλλά των συνευχομένων τε και ακρωμένων ράθιμων για το πολύ του χρόνου παρανάλωμα εκόπτων, επιτομότερον παρέδοθε λέγεστε, αλλά η μετέπειτα το στερών και θερμό της πίστεως των

αύξηση και φροντίσει τα καγενόμενη, το μήκος της λειτουργίας οκνούντες, μόλις επί των εισθυνθείαν ακρόαση των δεσποτικών ρημάτων, διότι ο Θείος Βασίλειος, θεραπευτική κοινή μεθόδο χρώμενος, εν επιτομότερον αυτήν απαγγέλει. Με το πολύ δε, πάλι ο ημέτερος πατήρ, ο τυγρότα Χρυσούς Ιωάννης, εις των προβάτων σωτήρια Ασία επιμήν προθήμων σκυλόμενος, είστε της ανθρωπίνης φύσεως ραθυμίαν εφορών, ορίζον πάσα σατανική πρόφαση την βουλήθη ασπάσαστε. Διό και τα πολλά επέτεμε και συντομότερον περίστε διατάξατο, ή να μη κατά μικρόν οι άνθρωποι ελευθερία τεινά και σχολήν τα μάλιστα κυρούντες της του αντιπάλου λογισμής εξαπατώμενη της διάρθης αποστολικής και θεϊκής παραδόσης αφιστώνται ως πολύ πολλάκης πολλαχώς τούτο διακρατώμενη και μέχρι τη σήμερον εφοράθησα. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία, αγαπητοί μου κροτές, δεν είναι ακριβή. Οι τρεις λειτουργίες του Αγίου Ιακώβου, του Μεγάλου Βασιλείου και του Χρυσοστόμου είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, παρά τα παράλληλα και τις ομοιότητες που έχουν. Και δεν προήλθε η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου από επιτομή της λειτουργίας του Ιακώβου, ούτε η λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου από επιτομή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Ότι όμως η ραθυμία της ανθρωπίνης φύσεως και η ανάγκη στην καταβάσεως αυτή ήταν ο λόγος που σχεδόν πλήρως επεκράτησε η σύντομη λειτουργία του Χρυσοστόμου, αυτό είναι εκτός αμφιβολίας. Ένα πάλι χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη λειτουργική πράξη είναι και η μετάθεση της προσκομιδής, δηλαδή της προθέσεως, από το χειρουργικό, που είναι η αρχική και φυσική της θέση, μετετέθη στα αντίφωνα και από τα αντίφωνα, πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, στον όρθρο δηλαδή στις ενορίες και στην τριφέτη στα μοναστήρια. Και αυτό έγινε για να κερδιθεί χρόνος και να αποφευθεί η καθυστέρηση που ήταν αναπότρεπτη αν η προσκομιδή γινόταν εκεί που έπρεπε, δηλαδή στο χειρουργικό ή έστω στα αντίφωνα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί δημοκρατές. Από όσα είπαμε ως τώρα, λέει ο καθηγητής κ. Φουντούλης, φαίνεται καθαρά πως το αίτημα για συντόμευση της ΣΥΕ λειτουργίας από συγκατάβαση προς την καταξιοχή σήμερα ρυθμίσει και βιαστική εποχή μας. Δεν θα μπορούσε καταρχήν να αποκλειστεί ως απαράδεκτο και ασύμφωνο εκ προημίου προς την έννοια της παραδόσεως και προς την ιερότητα του μυστηρίου. Ότι δεν πρέπει οι πιστοί να καταπονούνται δίκαια ή άδικα, να επανακτούν εξαιτίας μιας υπερβολικά εκτενούς ακολουθίας, νομίζω πως αφορά η συζήτηση. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να γίνεται. Αυτό εμποδίζει και τη δυνατότητα προβατικής συμμετοχής των πιστών, μέσα στους οποίους υπάρχουν και γέροντες και ασθενείς και παιδιά και δεν βοηθάει στο να διατηρούν την πνευματική τους διάβεια και προσοχή που απαιτεί η ιερότητα των στιγμών της Θείας Λατρείας. Για να αρθεί κάθε τυχόν παρεξήγηση, ας σημειώσουμε και το αυτονόητο. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν αφορούν στα μοναστήρια. Εκεί οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Γι' αυτό και η Θεία Λατρεία όχι μονάχα μπορεί, αλλά και επιβάλλεται να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Η ενωρεϊκή όμως κοινότητα είναι κάτι άλλο. Δεν έχει στο σύνορό της το θερμόν και αστερό της πίστεως, όπως λένε, ούτε των χριστιανών της Αρχαίας Εκκλησίας, ούτε των μοναχών. Τα μέλη της καταγίνονται τες του βίου πραγματείες, τες του βίου πράξεις και προδύσεις. Και αυτό το κατανοεί η Εκκλησία. Και χρησιμοποιεί καταλλήλους θεραπευτικά μεθόδους, δηλαδή τη σύγκριση των ακολουθιών, για να μιλήσουμε με τα λόγια του κειμένου που αποδίδεται στον Άγιο Πρόκλο Κωνσταντινούπολης. Ας μην νομιστούν όμως αντιθετικά αυτά που θα εκτεθούν πιο κάτω. Η Θεία Λειτουργία δεν έχει ανάγκη να συντηρηθεί για να γίνει πιο σύντομη. Θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο. Η ευπρεπής τέλεσή της επιβάλλει την επιστροφή σε πιο ακριβείς και πλήρεις μορφές, εκεί όπου η κακή εξέλιξη στους ενωριακούς ναούς, της πατρίδας μας κυρίως, έχει επιφέρει φθορές που ζημιώνουν την παραδοσιακή και λειτουργικά άρτια δομή της. Και συγκεκριμένα, τα αντίφωνα είναι ανάγκη να επανέλθουν στην πλήρη τους μορφή και να πάψουν οριστικά η ανεύθυνη και αντιπαραδοσιακή κακομεταχείρισή τους. Ομοίως, είναι ανάγκη να αποκατασταθεί στη σωστή του μορφή και το αλληλοάριο με το στίχος του, για να γίνονται κατά αυτό μετάξει και πρέπεια η θυμίαση, η ανάγνωση της ευχής πρώτου Ευαγγελίου και η μετάβαση του Ευαγγελιστού Διακόνου στον Άβωνο. Το κήρυγμα, που η διάρκεια του δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 λεπτά, είναι απαραίτητο να γίνεται αμέσως μετά το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Δηλαδή, η σωστή του λειτουργικά, ιστορικά και παιδαγωγικά θέση. Και να επιδιώξουμε να φτάσουμε το καλύτερο στο ιδεώδες, να μην υπάρχει τέλεση λειτουργίας χωρίς την άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή τη διδασκαλία. Δηλαδή, την ομιλία, το κήρυγμα. Οι εκτενείς, οι ιδρύσεις των πιστών, ακόμα ίσως και τα κατηχούμενα, κακό σήμερα παραλείπονται. Ή ταλαιπωρούν την ορθή τάξη όταν λέγονται ακέραιο σε διάφορα σημεία της λειτουργίας μυστικός. Θεολογικά και λειτουργικά απαράδεκτη είναι η μετάφραση της θείας κοινωνίας των πιστών μετά από την απόλυση της θείας λειτουργίας ή η μετάδοσή της ενός χρόνου λέγονται τα λειτουργικά και εκφάνιση της ευχαριστίας και επιστάβολος ευχή. Το ίδιο αναγκαία είναι και η επαναφορά της ψαλμωδίας του πληρωτήτου στις ενορίες μεταξύ του πάλτε νυν και αΐ και του ορθή μεταλαβώντες για να γίνεται εφτάκτος η μεταφορά των Αγίων στην πρόθεση. Όλα αυτά θα επιμηθύνουν ασφαλώς αντί να περιορίσουν τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας. Και όμως πρέπει κάποτε να σκεφτούμε σοβαρά και υπεύθυνα όχι μόνο τις επιτομές αλλά και τις αποκαταστάσεις των φθορών στο σώμα της λειτουργικής μας πράξεως που τη βλάπτουν πολύ σοβαρά και μας εκθέτουν στα μάτια άλλων ευσεβών λαών που παρέλαβαν από εμάς τη λειτουργική παράδοση και τη διαφυλάκτουν ως κόρνο φθαλμού σε αντίθεση με όσα γίνονται τόσο ανεύθυνα από εμάς. Αντίθετα όμως μπορεί να κερδίσει χρόνος από άλλα σημεία της Θείας Λειτουργίας.
πάλι κατά παραδοσιακό τρόπο. Εκ παραδείγματι, να μην ξέρονται πολλά πολιτικά μετά την είσοδο. Βλέπετε μερικοί εντελώς αυθαίρετα βάζουν επιπλέον τα πολιτικά. Να μην επίσης καθυστερεί η επιστροφή του Ευαγγελίου από το διάφανο με την ανανόηση του στον άγωνα που τείνει να εξελιχθεί σε δεύτερη μικρή είσοδο. Να μην παρατείνεται η θυμία σίκα το χειρουργικό. Να μην γίνεται η μνημόνευση κατά τη μεγάλη είσοδο που προσυδειάζει, όπως είπαμε, μόνο στην αρχιερατική θεία λειτουργία. Να παραλείπονται τα δεύτερα νεότερα πληρωτικά πριν από το Πάτερ ημών. Να μην παρατείνεται η διάρκεια του κοινωνικού επειδή οι ιερείς συνηθίζουν να λένε κατά την ώρα και οι ιδιωτικές ευχές της βραβείας προ και μετά τη θεία κοινωνία από τις ιδιαίτερες ακολουθίες της θείας μεταλήψεως και της ευχαριστίας. Εκείνο όμως που μακρύνει το χρόνο της διάρκειας της λειτουργίας και την κάνει ενδεχομένως κουραστική, δεν είναι τόσο το τι λέγεται και ψάλλεται κατά αυτή, αλλά το πώς λέγεται και πώς ψάλλεται. Όσοι είχαν με στοιχεία να λειτουργηθούν στο Άγιο Όρος, έχουν άμεση εμπειρία πώς λαμπρές λειτουργίες με τυπικά και μακαρισμούς, με τέσσερα αναγνώσματα, διπλές δηλαδή περικοπές Αποστόλου και Ευαγγελίου, με εκτενή και διπλά πληρωτικά και χωρίς να παραλυθεί τίποτα από τα προβλεπόμενα από την τάξη, μόλις διαρκούν μια ώρα. Χωρίς εννοείται κήρυγμα που αναπληρώνεται από τις αναγνώσεις που γίνονται στην τράπεζα. Ο ρυθμός όμως της ψαλμωδίας και της απαγγελίας είναι τέτοιος που όχι μονάχα δεν κουράζει, αλλά και κρατά σταθερά ζωντανό και παλώμενο το διάλογο ιερέως και λαού. Στις ενορίες, σε πολύ νεότερη εποχή πήρε άλλο δρόμο η ψαλμωδία στη θεία λειτουργία, καθόλου δεν είναι καθόλου παραδοσιακός. Το βάρος δόθηκε δηλαδή στη ψαλμωδία και στην εξεζητημένη μουσική απαγγελία των διακονικών και των ιερετικών εκφωνήσεων. Κατά την παλαιά τάξη που τηρείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και στο Άγιο Όρος, στη θεία λειτουργία ψάλλονται μόνο τα αντίφωνα, τα απολυτήκια, το τεσσάλιο, το περιοδικό, το θεό μητρολικό μεγαλινάριο, το είδο με το φως και το ειτόνομο Κυρίου. Και αυτά σύντομα και απλά. Εκτός μόνο από το δύναμο του τεσσαλίου, το χειρουργικό και το κοινωνικό, καθώς και το αγαπήσει σε κύριε στα μεγάλα συλλήθρουγα. Και τούτο γιατί είναι καλυπτήρια ύμνη. Έχουν δηλαδή προορισμό να καλύψουν ορισμένες ιερατικές πράξεις που γίνονται την ώρα εκείνη, όπως τη μετάβαση στην καθέδρα, την προπαρασκευή του ιερέως και την προσκομιδή και τη θεία κοινωνία, καθώς και τον σπασμό των συλλειτουργών αντιστοίχως. Οι ιερατικές εκφωνήσεις, τα διακονικά, τα αναγνώσματα και όλες οι άλλες απαντήσεις του λαού λέγονται με ένα μελός, αλλά σε λιτό ύφος. Όσο πιο κοντά σε αυτό το ύφος βρισκόμαστε, τόσο πιο παραδοσιακή και τόσο πιο λειτουργικά και λογικά σωστή είναι η εκτέλεση των ψαλμάτων αυτών της θείας λειτουργίας. Και ακριβώς στην αρχαιρική ανατολική ψαλμωδία των ιερατικών εκφωνήσεων και των διακονικών παρακελέσεων, στην μετατροπή της εμερούς αναγνώσεως των αναγνωσμάτων και των απαντήσεων του λαού σε ψαλμωδία, βρίσκεται ο κύριος λόγος της καθυστερήσεως και όχι στο υποθέμενο ή πραγματικό μήκος της θείας λειτουργίας.

Συνεχίζουμε λεπτή με πρώτες την αναδοσή μας από το βιβλίο του καθηγητού Ιωάννου Κουμπούλη με θέμα απαντήσεις σε λειτουργικές απορίες. Χωρίς λοιπόν να υποτιμούμε τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τον εσπερινό, τον όρθρο, ως λαμπρές ευκαιρίες προσευχής και λατρείας Θεού, και χωρίς να πάψουμε να προτρέπουμε τους πιστούς να προσέρχονται σε αυτές, πρέπει να παραδεχτούμε πως για τη συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών ο μόνος εβδομαδιαίος χρόνος λατρείας είναι η Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Το μέτρο και στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο. Ούτε να βιαζόμαστε και να συστέλνουμε το χρόνο της λατρείας σε ονόματι της ταχύτητας και της νευρικότητας που χαρακτηρίζει την εποχή μας, ούτε πάλι να υπερβαίνουμε τα λογικά και ανεκτά όρια της αναρχής των πιστών. Το συνηθισμένο επιχείρημα, θα το έχετε ακούσει, βέβαια το λένε κάποιοι, από το ποδόσφαιρο, συνηθισμένο λοιπόν επιχείρημα ότι στα γήπεδα αλλά και στα θέατρα, ότι στα θέατρα και στα γήπεδα δεν κουράζονται να παραμένουν με τις ώρες εκεί πέρα οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ ασθενές, όπως αντιλαμβάνεστε, σαν αφορά προς τη Θεία Λατρεία. Οι συνθήκες σε αυτήν είναι τελείως διάφορες και οι ώρες συμμετοχής άλλης κατηγορίας. Η λειτουργική μας παράδοση δείχνει πως η χρονική διάρκεια στις ερελορίες δεν ξεπερνούσε τη μία με μία μισή το πολύ ώρα. Μία μισή ώρα περίπου διαρκεί και μία σωστά τελουμένη λειτουργία μαζί με το δεκάλεπτο ή δεκαπεντάλεπτο κήρυγμα. Το λιγότερο είναι ανεπαρκές. Το περισσότερο υπερβολικό και αδιάκριτο. Υπάρχει όμως και ένας άλλος πιο άμεσος και πιο αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού του μήκους της ίδιας λειτουργίας. Πρόκειται για την απαράδεκτη και αντορθόδοξη τακτική της παραλήψεως ή συντιμήσεως των ίδιων των ευχών της λειτουργίας. Δεν θα το ανέφερα καν, γιατί ούτε θεωρητικά ούτε πρακτικά μπορεί να δικαιωθεί μια τέτοιου είδους επέμβαση στα ιερά κείμενα. Είναι μια λύση, όπως λέμε, εκτός νόμου. Οι σχετικές διατάξεις και οι πατέρες επισημαίνουν την προσοχή του ιερέως στο σημείο αυτό, και τονίζουν πως αμαρτάνει βαρύτατα και θανάσιμα όταν παραλείπει ή συντέμνει ή ακόμα και διαβάζει χωρίς συνέστηση τις ιερές ευχές της λειτουργίας. Το παράγγελμα της ιερέα που αποδίδεται στο Μέγα Βασίλειο επιγραμματικά λέει τα εξής: «Παράστη θείαν κατά νύχτα και κατά λακαρδία του Αγίου Θεού σε στερείο. Μη περιβλέπων όδε κακίσε, αλλά φόβο φρικτό παριστάμενος του Επουρανίου Βασιλείου. Μη δε προσθεραπείαν ανθρωπίνην επισπεύσεις σε φτάσεις συντάμεις αυτάς. Μη δε λάβεις πρόσωπον ανθρώπου. Αλλόρα προς μόνον τον προκείμενο βασιλέα και τα παρεστώς ασκηθούθεν δυνάμεις, ουρανίες δυνάμεις». Μόνο για την ιστορία του πράγματος ας μνημονεύσουμε μια τέτοια ατυχή απόπειρα που έγινε στην έκδοση των τριών λειτουργιών από τον τότε επίσκοπο Βοστόνης και κατόπιν θεατήρων Αθηναγόρα Καβάλα. Από τις λειτουργίες Χριστοστόμου Βασιλείου παραλείπονται στην έκδοση αυτή η ευχή του Δευτέρου Αντιφών, «Κύριε ο Θεός ημών, σώσου το λαό» κλπ. Η εκτενής και η ευχή της, τα κατοικούμενα και η ευχή τους, τα διακονικά και η διεύθυνση των πιστών και η ευχή πρώτου πατερημών, σήμερα κατεθέματα, ο Θεός ημών του σώζει. Η δε ευχή της προσκομιδής, «Κύριε ο Θεός ο Πανοκράτορ, μόνος Άγιος και δε Κύριε ο Θεός ημών ο πτήσεις μας», προβλέπεται να λέγεται μόνο όταν ο ιερεύς συλλειτουργεί με διάκονο. Εξάλλου, πλήθος περικοπών γίνονται στο κείμενο των μεγάλων ευχών, των λειτουργιών και αυτής της κεντρικής ευχής της Αγίας Αναφοράς. Ευτυχώς, η τονομή αυτή πρωτοβουλία του θεατήρων Αθηναγόρα δεν είχε συνέχεια. Το κακό παράδειγμα της εκδόσης αυτής δεν βρήκε μιμητές.

0: έτσι και στο τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής με την ερώτηση υπαριθμών 417, η οποία λέει τα εξής. Στο τροπάριο, το γνωστότατο, σώσον πήρε το λαό σου, βρίσκουμε επιγραφή νίκας της Ευσεβέση κατά εναντίον Δωρομένος, αντί νίκας της Βασιλεύσης κατά Βαροάρο Δωρομένος. Ποια πράση είναι ορθότερη? Πώς εισέδησε το νίκας της Ευσεβέση? Γιατί έχουμε δύο γραφές και δημιουργούνται παρεξηγήσεις? Απάντηση. Οι χριστιανοί, κατά τις συνάξεις τους, σύμφωνα προς το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, έκαναν και κάνουν λύσεις προσεκτάς ευχαριστίας υπέρ πάντων των ανθρώπων, υπέρ των βασιλέων και πάντων των ενυπεροχιόντων. Στα λειτουργικά μας βιβλία υπάρχει πλήθος στρατιοδοήσεων στις διακονικές αιτήσεις, στις ευχές και στους ύμνους. Την εποχή εκείνη που γράφηκαν τα κείμενα αυτά, άνθρωπος άρχοντας, ως γνωστόν, ήταν βασιλιάς. Δηλαδή ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, στην επικράτεια του οποίου διαμορφώθηκε και η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι λατρείτες. Αλλά και εκτός του Βυζαντινού κράτους παλαιότερα και μετά τη δημιουργία εθνικών κρατών κατά τους νεότερους χρόνους, πάλι βασιλεύτηκε ο άνθρωπος άρχοντας. Επομένως, η Βυζαντινή ορολογία μέχρι πρόσφατα δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Κατά την εποχή όμως της Τουρκοκρατίας και μετά την κατάργηση του θεσμού της βασιλείας στα νεότερα κράτη, ήταν επόμενο να ιερθεί θέμα διορθώσεως ή προσαρμογής των σχετικών αιτημάτων. Ιδιαίτερα στον τόπο μας, λόγω της ιδιοσυγκρασίας του λαού μας, των πολιτικών του παθών, των ενδιαφερόντων που έχει για τη λατρεία, ακόμα και για το ότι η γλώσσα της είναι καταληπτή, το θέμα αυτό έχει κάποια οξύτητα και σοβαρότητα. Και θεωρητικά όμως, όταν εξετάσουμε το θέμα, πάλι θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση για να δικαιολογήσουμε την τυχόν εμονή μας στην παλαιά ορολογία. Η προσευχή και η Θεία Λατρεία είναι ζωντανή φωνή του πιστού και της Εκκλησίας και αναφέρεται σε πραγματικές σύγχρονες καταστάσεις. Διατυπώνει υπαρκτά αιτήματα τα οποία αναφέρει της προσευχής στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Αυτό δείχνεται στην πράξη με την διαρκή ανανέωση που υφίστανται τα λειτουργικά κείμενα, με την προσθήκη νέων αιτημάτων, περιστασιακών ευχών και συγχρόνων προϊόντων της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Ειδικά, όπως γνωρίζετε, ευχές έχουμε πάρα πολλές και σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν παλιά εποχή. Παραδείγματος χάρη, αγιασμός στο καινούργιο αυτοκίνητο, ή ξέρω εγώ, στις διάφορες κλήσεις των αεροπλάνων, ούτω καθεξής. Η προσαρμογή γίνεται και στην ορολογία. Τα βιβλία, παραδείγματος χάρη, δεν λέγονται δυσφαίρες, όπως λεγόντουσαν τα βυζαντινά χρόνια. Ούτε τα πολεμικά πλοία δρόμονες ή τριήρης, ούτε τα αυτοκίνητα άμαξες. Είναι δύσκολο δηλαδή να πείσουμε τον πιστό στην προκειμένη περίπτωση ότι πρέπει να λέει βασιλέα και να εννοεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα κείμενα εξάλλου των προσευχών δεν είναι σαν τα βιβλικά κείμενα ή σαν το σύμβολο της πίστεως που δεν δέχονται τροποποιήσεις λόγω του στερεοτύπου και του αναλυότητα της παραδόσεώς τους. Ό,τι αυτή είναι η θεωρητική θέση που τιμώς αποδεχόμαστε, φαίνεται αναφυσβήτητα στην παλαιότερα και στη σύγχρονη πράξη της Εκκλησίας. Έτσι, παραδείχονται κατά τη Θεία Λατρεία ή ακόμα και αφαιρούνται από τα έντυπα λειτουργικά βιβλία αιτήσεις που υπήρχαν ανέκαθες αυτά, όπως τα σχετικά αιτήματα υπέρ των βασιλέων των ειρηνικών στις εκτενούς στιγμής της οπισθαβόνων εποχής, οι πολυχρονισμοί και τα παρόμοια. Αλλά και διασκευές σχετικών φράσεων μαρτυρούνται ότι έγιναν σε εποχή μάλιστα που οι άνθρωποι ήταν λιγότερο μορφωμένοι και περισσότερο συγκριτικοί. Παραδείγματι, στην περίοδο της Τουρκοκρατίας έχει την αρχή της ίδια κατάσταση της αιτήσεως υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλών ημών στα ειρηνικά, στην εκτενή και στο εξώμεθα του Μεσονεκτικού και του Αποδεκτού με την καινούρια αίτηση υπέρ των ευσεβών και ευδόξων χριστιανών. Η παράληψη της αιτήσεως υπέρ των βασιλέων στην αρχή του όρθρου, πρόκειται εξ εψάλμου, ή η αντικατάσταση.
1: κατάστασή της με αίτηση υπέρ του αρχιερέωση των αρχαιών Ορθοδόξων Χριστιανών και τροποποίηση της βασιλικής επιθυμίας κατά την αρχιερατική λειτουργία Κύριε Σώσον της Βασιλής σε Κύριε Σώσον της Ευσεβής. Και μάλιστα σε μερικά χειρόγραφα της εποχής της τροποκρατίας αντικαθίσταται ακόμα και η βασιλική ψαλμή του όρθρου με το θρηνητικό ψαλμό 101 και τα τρία βασιλικά τροπάρια Σώσον Κύριε το λαό σου, ο υψωθήσει το σταυρό εκουσίως και προσπαθεί που βεράκια κατέσχεται με τα τρία καταληκτικά ελέησον μας και ελέησον μας βάσει καραπολογίας απορούντας και της εσπαθμίας στην πύλη να άνοιξον την ευλογημένη θεοτόκια. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις λεήσεων υπέρ των βασιλέων σε ευχές και τροπάρια που δεν αλλάζουν. Λέγονται όπως έχουν. Τούτο γίνεται όχι γιατί τα κείμενα αυτά δεν επιτρέπεται να δεχτούν καμία τροποποίηση, αλλά γιατί αυτή δεν είναι άμεσα αναγκαία ή γιατί δεν είναι πρακτικά εύκολη. Άλλες δηλαδή ευχές λέγονται μυστικώς, άλλα τα τροπάρια ψάλλονται σε ακολουθίες ή σε ώρες που μόλις ή καθόλου δεν γίνονται αντιληπτά από το λαό. Πρακτικώς είναι δύσκολο, γιατί οι λεήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες σε εκτελείς και περίπλοκες φράσεις, όπως είναι αυτή της αναφοράς της λειτουργίας του Μεγαλοβασιλείου, ή παρουσιάζουν σοβαρές μετρικές δυσκολίες, όπως παραδείγματος χάρη στο κοντάκι της κουπαντής, το κοντάκι του Σταυρού, αν και σε αυτό ακόμα γίνεται κάποτε να φάει ατέρια σε διόρθωση τους πιστούς στην Βερνίκα Σιμών. Για τις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει εφαρμογή εκείνο που γράψαν πιο πάνω, ότι δηλαδή με τον όρο βασιλεύς εννοείται ο αντίστοιχος πολιτικός άρχοντας στα νεότερα κράτη, όπως και αλλέλεται σήμερα αυτός με τη σύγχρονη ορολογία. Ειδικά, σου θα πάρω στο Κύριο το λόγο σου, είναι σχεδόν το μόνο από τα επίμεχα τροπάρια που έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη λειτουργική χρήση. Ψάλλεται σε όλες τις εορτές του Κυρίου Σταυρού, στα μαθαιόρτά τους, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές, στην ακολουθία του όρθρου καθημερινά, στους αγιασμούς και μάλιστα στις περιστατικές ακολουθίες μπροστά σε αρχές και σε επίσημα προσφορές πρόσωπα και σε μεγάλες συγκεντρώσεις λαού που το ξέρει από στήθους και περιμένει να σχολιάσει τη σχετική του φράση. Η μετατροπή της φράσεως αυτής «Νίκες της βασιλεύσης κατά τον ωραίο δεδομένος» σε «Νίκες της ευσεβέσης κατά εναντίον δεδομένος» δεν μπορούμε να πούμε πως μετρικά και νοηματικά είναι δόκιμη. Ταιριάζει απόλυτα και ο αριθμός των συλλαγών παραμένει ο ίδιος και οι τόνοι βρίσκονται στη θέση τους και το νόημα μένει απαραβίαστο. Γίνεται δε μάλιστα πνευματικότερο αφού εναντί μπορούν να νοηθούν οι πάσης φύσης ορατοί και αόρατοι πνευματικοί εχθροί των πιστών ανθρώπων. Η διόρθωση αυτή και αρκετά παλιά πρέπει να είναι και σε πολλά έντυπα να έχει εισχωρήσει και σε όλους είναι γνωστή και από όλους αποδεκτή. Ας μου επιτραπεί σαν έκφραση προσωπικής μου γνώμης η παρατήρηση ότι δεν είναι ανάγκη πάρει αυτό να ενταχθεί στα ιστορικό αφιερωμένα και ότι κατά ανάγκη εδώ πρέπει ενδεικτικώς υπό τη λέξη βασιλεύση να νοούνται εν γέννη οι άρχοντες όπως σημειώνει και το ημερολόγιο τυπικό της αποστολικής διακονίας. Είναι νομίζω προτιμότερο να ψάλλεται αυτό το πάριο διορθωμένο. Διορθωμένο εξάλλου ψάλλεται σε επίσημες περιστατικές ακολουθίες και αγιασμούς που μεταδίδονται και από ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Αυτά για σήμερα αγαπητοί μου ακροατές και εσύ Θεό θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε την κυρία πάντα. Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως

μέρος το οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτή για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως.

θέματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και της αισθητικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγος συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ιερέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το πάθος της γαστριμαργίας, το οποίο, όπως θα δούμε, το πάθος αυτό είναι από τα χειρότερα στον άνθρωπο, διότι καταστρέφει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή. Η γαστριμαργία είναι αναμφίβολα η μητέρα και άλλων παθών και ρίζα πολλών αμαρτημάτων. Η Εκκλησία μας έβαλε ως αντίδοτο της γαστριμαργίας την νηστεία, με την οποία βάζουμε φρένο στην πολυφαγία. Με την πολυφαγία δε καταστρέφουμε την υγεία μας, διότι βάζουμε στο στομάχι μας τροφές περισσότερες από όσες έχουμε ανάγκη για να τραφούμε και να ζήσουμε. Προσθέτουμε επίσης τροφές ανθυγιεινές, λιπαρές, ζωικές, χωρίς μέτρο, οι οποίες καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Περισσότερο όμως καταστρέφουν την υγεία της ψυχής μας, διότι η πολυφαγία και η κατανάλωση λιπαρών τροφών και για τούτο γαργαλιστικών στη γεύση προκαλούν νοθρότητα και αποτρέπουν να σκεφτόμαστε τα πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό και η γαστριμαργία θεωρείται αμαρτία. Θα σας διαβάσω ένα αρκετά διαφωτιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Προπού Αττικής, που έχει τίτλο «Πώς να σωθούμε από το πάθος της γαστριμαργίας». Η γαστριμαργία είναι ένα ελάττωμα, ένα πάθος που μας παρακινεί να τρώμε και να πίνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται το σώμα μας για να συντηρηθεί. Οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λένε ότι πρόκειται για βαριά αμαρτία, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρωπινού γένους. Αυτή εξόρισε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, αυτή προκάλεσε τον μεγάλο κατακλυσμό, αυτή έκανε τους Ισραηλίτες ειδωλολάτρες, αυτή έριξε τους ανθρώπους σε μύρια άλλα κακά. Η γαστριμαργία είναι η θύρα μέσα από την οποία περνούν πολλά πάθη και αμαρτήματα με πρώτη την πορνεία, όπως γράψαμε και σε άλλο σχετικό μας κεφάλαιο. Όποιος λοιπόν νικήσει την γαστριμαργία, πολύ εύκολα θα νικήσει στη συνέχεια και τα άλλα πάθη. Όποιος λοιπόν νικήσει την γαστριμαργία, πολύ εύκολα θα λυτήσει στη συνέχεια και τα άλλα πάθη που αυτή τρέφει.

καθημερινά, όταν σπαταλάμε μεγάλο μέρος του πολύτιμου χρόνου της ζωής μας σε γαστρονομικές φροντίδες και ασχολίες. Η γαστρημαργία είναι πάντοτε αμάρτημα, είναι όμως όχι θαλάσσιμο όταν απλά προτιμάς τα πιο νόστιμα και φροντισμένα φαγητά ή δεν τηρείς με απόλυτη ακρίβεια τον κανόνα των καθορισμένων γευμάτων ή τρως περιστασιακά λίγο περισσότερο και ούτω καθεξής. Γίνεται όμως θαλάσσιμο πότε? Πρώτον, όταν προξενεί βλάβη και σκάνδαλο των πλησίων. Δεύτερον, όταν γνωρίζεις ότι θα πάθεις κάποια ζημιά λόγω χάρη, σοβαρή ασθένεια και δεν εγκατεύεσαι. Τρίτον, όταν ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για να τρως πλούσια τη στιγμή που ο πλησίων σου στερείται τα αναγκαία και δεν τον ελεείς. Τέταρτον, όταν χωρίς να εμποδίζεσαι από κάποια αρρώστια δεν τηρείς τις καθορισμένες από την Εκκλησία μας νηστείες. Αυτά όλα είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Μα και αν δεν ήταν, θα έπρεπε να πολεμούσαμε τη γαστριμαργία, γιατί μας βλάπτει και σωματικά. Είναι πια πασίγνωστο πως η κοιλιόδουλη και η μέθυση καταστρέφουν την υγεία τους, φθήρουν τον οργανισμό τους και έχουν κακό τέλος. Απέναντίας τώρα, οι λιτοδίαιτοι έχουν ως τα γεράματά τους καλή υγεία, ζωτικότητα και ευρωστία. Μεγαλύτερη αξία βέβαια από την υγεία του σώματος έχει η υγεία της ψυχής, που βλάπτεται επίσης από την γαστριμαργία, αφού όπως είπαμε από αυτή γεννούνται πολλά άλλα πάθη. Για να λυτρωθείς λοιπόν από το ελάττωμα τούτο, πρόσεξε όσα θα διαβάσεις παρακάτω. Πρώτα-πρώτα, μην ξεχνάς πόσο μεγάλο είναι το βάρος, πόση η ταλαιπωρία που προξενούν στο στομάχι τα πολλά και καλυτευμένα φαγητά και πόσο μικρή αντίθετα η απολαυσή τους που δεν κρατάει παρά μόνο όση ώρα τα έχεις στο στόμα σου. Μόλις περάσουν το λαιμό, δεν μένει πια ίχνος νοστιμιάς και ειδονής. Πες μου, από τα τόσα συμπόσια και τα γιορταστικά τραπέζια στα οποία βρέθηκες, από όλες τις γλυκουδιές που γεύτηκες, από όλα τα γλυκόπιο τα κρασιά που δοκίμασες, τι σου έμεινε? Ασφαλώς τίποτα. Είτε έφαγες, είτε δεν έφαγες, το ίδιο είναι. Γι' αυτό όταν ο λογισμός και η επιθυμία σε σπρώχνουν στη γαστριμαργία, ξεγέλασέ τα με τη σκέψη πως έφαγες και ήπιες ήδη και πως η απόλαυση πέρασε. Και πράγματι, αν απόψε εσύ απολαύσεις διάφορα γευστικά φαγητά και ποτά και ένας φτωχός ή ένας ασκητής περάσει μόνο με ψωμί και νερό, πες μου, αύριο το πρωί θα έχετε καμιά διαφορά στην αίσθηση της γεύσης? Όχι, θα αποκριθείς. Και σωστά. Θα έχετε όμως, προσθέτω εγώ, διαφορά στην ψυχική κατάσταση. Γιατί εσύ θα έχεις όχι μόνο το στομάχι σου βαρύ από τα μπαχρικά και το καρσοπότι, μα και την ψυχή σου βαριά από την κρεπάλη, ενώ εκείνος θα έχει και το στομάχι του ελαφρύ και την ψυχή του ωφελημένη με το μισθό της φτώχειας και της ασκήσεως. Ύστερα να θυμάσαι πάντα τις ζημιές που σου προξενεί αυτό το πάθος, τη σπατάλη, τον κόπο, το χασομέρι, τις αρρώστιες, την απροθυμία στα πνευματικά έργα και πάνω απ' όλα την αιώνια πείνα και δίψα που σε περιμένει μετά τον σωματικό θάνατο στην άλλη ζωή. Να θυμάσαι τέλος το παράδειγμα του λυτρωτή μας που νίστεψε στην έρημο 40 ημέρες και μετά κατατρόπωσε τον διάβολο, όπως αυτό φαίνεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχη 1-11, καθώς και τόσων Αγίων και ασκητών που όπως διαβάζουμε στα συναξάρια έκαναν καταπληκτικά θαύματα και έβγαζαν από τους ανθρώπους τα δαιμόνια χάρη στην προσευχή και την νηστεία τους. Αυτό άλλωστε το βεβαίωσε και ο Κύριος λέγοντας ότι το

δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και 21. Πρέπει όμως να ξέρεις και τούτο, πως όποιος νηστεύει και εγκρατεύεται από φαγητά και ποτά, με εγωγισμό και απροθυμία, χάνει το μισθό του. Ο γνήσιος εργάτης της εγκράτειας είναι ηλαρός, ολοπρόθυμος, όρος αγαλίαση, γιατί ξέρει πόσο ωφελείται από αυτήν. Όποιος πάλι νηστεύει για την ανθρωπαρέσκεια, να φανεί δηλαδή στους ανθρώπους ότι νηστεύει, δεν εκπληρώνει το σκοπό της εγκράτειας, που είναι η δόξα του Θεού. Πιο πολύ από την πολυφαγία να φοβάσαι την πολυποσία, το πολύ ποτό δηλαδή. Γιατί το κρασί, το ρακί και όλα τα όμοια ποτά θωρώνουν το νου και διεγείρουν τα σαρκικά πάθη. Όταν μάλιστα φτάσει να πει κανείς τόσο πολύ ώστε να μεθύσει, χάνει τον έλεγχο των πραξεών του, γίνεται παιχνίδι στα χέρια των ανθρώπων και των δαιμόνων και μπορεί να φτάσει ακούσια ως το έγκλημα. Γι' αυτό πρέπει να φυλάγονται από την κοινοποσία όσοι ποθούν σωτηρία ψυχής και προπαντός οι νέοι, οι κληρικοί και οι μοναχοί. Η σάρκα, αδελφέ, είναι εχθρός, πανούργος και δόλιος. Όσο την τρέφεις και την περιποιείσαι, τόσο σε πολεμάει και σε σπρώχνει στην αμαρτία. Όσο την αφήνεις νηστική και την ταλαιπωρείς, τόσο εξασθενίζει και υποχωρεί. Αν λοιπόν θέλεις να υποτάξεις στο νου, πολέμησέ την με την εγκράτεια, τη μητέρα των αρετών και του αγιασμού. Καταλήγει αυτό το υπέροχο και κατατοπιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής για το πάθος της γαστρεμαργίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

είμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ρήματα Ζωής Αιωνίου, θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας και Εκκλησιαστικής Ζωής με τον θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κ. Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στο πάθος της γαστρεμαργίας, δηλαδή της λεμαργίας και της πολυφαγίας και πολυποσίας, ένα πάθος το οποίο είναι η μητέρα πολλών παθών και που αν δεν το καταπολεμήσουμε θα μας οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα τόσο του σώματός μας αλλά κυρίως θα μας προσβάλλει την υγεία της ψυχής μας που η ψυχή μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε από το Θεό. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αυτού του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, για το πάθος της γαστρεμαργίας και ο τίτλος του άρθρου αυτού είναι «Η λιτή τροφή είναι η μητέρα της υγείας». Αναφέρει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος «Δεν προκαλούν τόση διάβρωση και καθίζηση στις όχθες τα ορμητικά ρεύματα των ποταμών όσο υποστάπτουν εύκολα όλα τα στηρίγματα της υγείας, η απόλαυση και η πολυφαγία και η σπάταλη ζωή. Αν επισκεφτείς γιατρό και θελήσεις να ρωτήσεις, θα μάθεις ότι όλες σχεδόν οι αρρώστιες έχουν αιτία την πολυφαγία. Η απλή δηλαδή και λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας. Γι' αυτό και οι γιατροί την ονόμασαν έτσι. Ονόμασαν δηλαδή υγεία τον μη κορεσμό τη λιτότητα. Ακορεί γάρ τροφής υγιή, δηλαδή υγεία είναι η λιτότητα στην τροφή και τη λιτότητα στη δίαιτα τη θεώρησαν μητέρα της υγείας. Εφόσον λοιπόν η λιτότητα είναι μητέρα της υγείας, είναι ολοφάνερο ότι η πολυφαγία είναι μητέρα των νοσημάτων και της κακεξίας και δημιουργεί παθήσεις που μερικές φορές δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε η ιατρική επιστήμη. Γιατί οι ποδαλγίες και οι πονοκέφαλοι και οι αμβλιοποίες και οι πόνοι των χεριών και οι σπασμοί και η πάρεση και ο ίκτερος και η επίμονη και η υψηλή πυρετή και άλλες από αυτές τις αρρώστιες, πολύ περισσότερες που δεν έχουμε τον καιρό να απαριθμίσουμε, δεν έχουν αιτία τη στέρηση και την φιλοσοφημένη δίαιτα και λιτότητα, αλλά την πολυφαγία και την κατάχρηση. Αν τώρα θέλεις να δεις και τα ψυχικά νοσήματα που προέρχονται από την ίδια αιτία, θα δεις ότι η πλεονεξία, η διανοητική καθυστέρηση, η μελαγχολία, η νοθρότητα, η ακολασία και η αμάθεια γενικά εκεί έχουν τη ρίζα τους, στην πολυφαγία. Να μιλήσω και για τη μεγάλη λύπη και την αηδία που δοκιμάζουν όσοι επιμένουν στην απόλαυση των φαγητών. Αυτό το τραπέζι εννοώ, το πλούσιο τραπέζι, ποτέ δεν το απολαμβάνουν με ευχαρίστηση. Γιατί η στέρηση που είναι η μητέρα της υγείας είναι επίσης και πηγή ευχαριστήσεως. Ενώ η αυθονία και ο κορεσμός που είναι πηγή και ρίζα των ασθενειών είναι επίσης και πηγή και ρίζα της αηδίας. Γιατί όπου υπάρχει κορεσμός δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επιθυμία. Και όταν δεν υπάρχει επιθυμία πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ ευχαρίστηση. Γι' αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η φτωχή δεν είναι μόνο συνετότεροι και υγιέστεροι από τους πλούσιους, αλλά και χαίρονται περισσότερο την ευφροσύνη. Μην παχαίνουμε το σώμα. Ας ακούσουμε τον Παύλο που λέει «Μη φροντίζετε για τη σάρκα πώς να ικανοποιήσετε τις παράνομες επιθυμίες». Γιατί, όπως ακριβώς εκείνος που θα πάρει και θα ρίξει τα τρόφιμα στο μοχετό, έτσι και εκείνος που τα βάλει στο στομάχι του, ή καλύτερα, όχι έτσι, αλλά ακόμη χειρότερα. Γιατί στην πρώτη περίπτωση γεμίζει κανείς τον οχετό χωρίς να προξενεί κακά στον εαυτό του, ενώ στην πολυφαγία προκαλεί άπειρες αρρώστιες. Γιατί εκείνο που τρέφει το σώμα είναι η ολιγάρκεια,
επειδή το λίγο μπορεί να το αφομοιώσει ο οργανισμός. Ενώ το επιπλέον όχι μόνο δεν τρέφει το σώμα, αλλά και το καταστρέφει. Αλλά κανείς δεν το προσέχει αυτά, γιατί εξαπατάται από την άκερη ειδονή και την συνηθισμένη αντίληψη. Θέλεις να τρέφεις το σώμα, αφαίρεσαι το περιττό, δίνε του το απαραίτητο και όσο πρέπει να επεξεργαστεί και να αφομοιώσει. Μην το βαραίνεις, να μην το καταποντήσεις. Το ολιγαρχές φαγητό είναι και τροφή και ειδονή, γιατί τίποτε δεν φέρνει τόση ευχαρίστηση όση η τροφή που επεξεργάστηκε καλά και αφομοιώθηκε. Τίποτε άλλο δεν χαρίζει τόση υγεία, τίποτε τόση οξύτητα στις αισθήσεις, τίποτε δεν απομακρύνει τόσο πολύ την αρρώστια. Άρα, το λιτό φαγητό είναι και τροφή και ειδονή και υγεία, ενώ η κατάχρηση είναι καταστροφή και αηδία και αρρώστια. Γιατί αυτά που προξενεί η πείνα, αυτά προξενεί και η πολυφαγία, μάλλον δε και χειρότερα. Γιατί η πείνα σε λίγες ημέρες άρπαξε τον άνθρωπο από τη ζωή, τον απάλαξε από τον πόνο, ενώ η πολυφαγία, αφού καταφάγει το σώμα και το σαπίσει, το παραδίδει σε μακροχρόνια αρρώστια και στη συνέχεια σε φοβερότατο θάνατο. Εμείς όμως νομίζουμε ότι η πείνα είναι φοβερό δυστύχημα, ενώ τρέχουμε προς την αυθονία που είναι χειρότερα από αυτή. Από πού προέρχεται αυτή η αρρώστια, από πού αυτή η μανία? Δεν λέω βέβαια να βασανίζουμε τους εαυτούς μας, αλλά να τρεφόμαστε τόσο όσο μας φέρνει η ειδονή, την πραγματική ειδονή που θα μπορεί να θρέψει το σώμα και να το κάνει πειθαρχικό και αρμονικό προς τις ψυχικές ενέργειες, καλά στερεωμένο και συναρμοσμένο. Όταν όμως παραχορτάσει από τροφή, αφού διαλύσει, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, τις ίδιες τις οσφίες, τα ισχύα και τους συνδέσμους που τους στηρίζουν, δεν μπορεί πλέον να βαστάξει την αυθονία των τροφών, γιατί η αυθονία αυτή, όταν μπει μέσα, διαλύει και σκορπίζει το παν. Γιατί λοιπόν, πες μου, παχαίνεις το σώμα, μήπως έχουμε για να σε θυσιάσουμε, μήπως θα σε παραθέσουμε σε έδεσμα σε κάποιο τραπέζι? Τις όρνηθες καλά κάνεις και τις παχαίνεις. Μάλλον δε ούτε και για εκείνες κάνεις καλά, γιατί όταν παραπαχύνουν είναι άχρηστες για υγιεινή δίαιτα. Τόσο μεγάλο κακό είναι η τρυφή, η καλοπέραση δηλαδή, ώστε και στα άλογα ζώα κάνει φανερή τη βλάβη. Γιατί με το να παρατρέφουμε τις όρνηθες τις κάνουμε άχρηστες και για αυτές και για μας, επειδή τα περιττώματα μένουν ακατέργαστα και το υγρό σάπισμα προέρχεται ακριβώς από αυτό το πάχος. Τα ζώα όμως που δεν τρέφονται με τόση υπερβολή, αλλά ζουν, θα έλεγε κανείς, με νηστεία και τρώνε με μέτρο και κοπιάζουν και ταλαιπωρούνται, αυτά και για τον εαυτό τους και για τους άλλους είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σαν τροφή και ως προς τα άλλα. Πράγματι, οι άνθρωποι που συντίζονται με αυτά είναι περισσότερο γεροί, ενώ όσοι διατρέφονται με ζώα που προανέφερα μοιάζουν με αυτά, γίνονται δηλαδή νοθροί και φιλάσθενοι και δεσμεύονται χειρότερα. Γιατί τίποτε δεν είναι για το σώμα τόσο εχθρικό και βλαβερό όσο η καλοπέραση και η καλοφαγία. Επειδή τίποτε δεν αποδεοργανώνει και δεν βλάπτει και δεν καταστρέφει το σώμα τόσο όσο η ασωτεία. Γι' αυτό μάλιστα θα έμενε κανείς κατάπληκτος για τη μορία τους αυτή εξαιτίας αυτού, γιατί δεν θέλουν να επιδείξουν για τον εαυτό τους τόση φροντίδα, ούτε όσοι πάλι δείχνουν για τους ασκούς τους. Επειδή εκείνοι μεν οι έμποροι των κρασιών δεν αφήνουν να περιλάβουν περισσότερο κρασί από όσο πρέπει για να μην διαραγούν αυτοί, οι ασκοί δηλαδή. Για την άθλια γυριά τους δεν δείχνουν ούτε αυτή την φροντίδα, αλλά όταν τη
γεμίσουν και την κάνουν να σκάσει από το πολύ φαγητό. Γεμίζουν τα πάντα μέχρι τα αυτιά, μέχρι τις μύτες, μέχρι το φάρεγγα. Και έτσι προξενούν διπλή στενοχώρια και στο πνεύμα και στη δύναμη που κυβερνάει το ζωικό και το υλικό στοιχείο, καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του για την λιτή τροφή η οποία είναι η αιτία της καλής υγείας. Να πούμε ότι αυτό το απόσπασμα είναι παρμένο από την ελληνική πατρολογία, τόμος 25-288, και το πήραμε από το καλό ιστολόγιο Αγία Μετέωρα. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

μας ακροατές, και θα δούμε τώρα άλλους δύο πατέρες της Εκκλησίας μας και μεγάλους ασκητές τι λένε για την γαστρεμαργία. Ο Άγιος Νύρος ο ασκητής μας λέει ότι η γαστρεμαργία γεννά τη φιλιδονία, την φιλοχρηματία, τον τιμό και την λύπη. Και τη φιλιδονία όταν μιλάει για εκείνους που επιθύμησαν την Αίγυπτο και έλεγαν μεταξύ τους, θυμηθήκαμε που καθόμαστε δίπλα στα καζάνια με τα κρέατα και χορταίνουμε κρέατα. Βιβλίο του Εξόδου, 16ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και πράγματι δίπλα στα καζάνια κάθονται οι φιλίδονοι καθώς ερεθίζονται με υγρή και ακατάπαυστη θέρμη. Γιατί μητέρα της φιλιδονίας είναι η γαστρεμαργία, λέει ο Άγιος Νύρος ο ασκητής. Και συνεχίζει, η γαστρεμαργία γεννά τη φιλιδονία, αλλά και πολλά άλλα πάθη. Από αυτή, σαν από ρίζα, βγαίνουν θαλερά τα λοιπά πάθη και σιγά σιγά ανεβαίνουν από αυτή σαν δέντρα, σχηματίζοντας ορανομή της κακίες. Η φιλοχρηματία, ο θυμός, η λύπη είναι παιδιά και βλαστάρια της γαστρεμαργίας. Γιατί, πρώτα απ' όλα, χρειάζεται χρήματα ο γαστρίμαργος για να μπορεί να εκπληρώνει πάντοτε την επιθυμία του, αν και αυτή ποτέ δεν γεμίζει. Εναντίον εκείνων που εμποδίζουν την απόκτηση χρημάτων, είναι ανάγκη να κινείται ο θυμός. Η λύπη ακολουθεί κατά ανάγκη το θυμό, όταν αυτός αποτύχει στο σκοπό του. Και εκείνος που σέρνεται με το στήθος και την κοιλιά, όταν έχει τα υλικά των ειδονών, περπατά με την κοιλιά. Όταν δεν τα έχει, περπατά με το στήθος όπου βρίσκεται ο θυμός. Γιατί οι φιλίδωνοι όταν στερούνται τις ειδονές, θυμώνουν και πικραίνονται. Αυτό το μικρό απόσπασμα του Οσίου Νείλου το πήραμε από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών και από το Ιστολόγιο Παράκληση. Τώρα, να δούμε τι λέει ένας άλλος μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Τι είναι η γαστρεμαργία? Είναι η ακόρεστη επιθυμία να έχουμε για φαγητό, μικρή και μεγάλη, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε, το μυαλό μας να το έχουμε στο φαγητό. Η λέξη γαστρεμαργία είναι σύνθετη από το ουσιαστικό γαστήρ, που σημαίνει την κοιλιακή χώρα, και από το επίθετο μάργος, που σημαίνει άπλιστος. Για την ακρίβεια, μάργος είναι ο μενόμενος, αυτός που κάνει σαν τρελός. Όπως ο μενόμενος είναι ορμητικός, έτσι και ο γαστρίμαργος έχει μανία να παραγεμίζει την κοιλιά του με ποικιλία πλήθους τροφών. Και όπως ο χείρος, το γουρούνι δηλαδή, μόλις ξυπνήσει πηγαίνει αμέσως για φαγητό, έτσι και ο γαστρίμαργος μόλις αντικρίσει εδέσματα σπέβδει ασυγκράτητο να τα απολαύσει. Γαστρίμαργος είναι ο έχων μάργιν, άπλιστον γαστέρα. Ο αχόρταγος, ο αδιφάγος, ο κυλιόδουλος, αυτός που υπακούει στα προστάγματα της Παμφίμου Δεσπίνης πονηράς γαστρός. Ίσως να αντιλέξει κανείς ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε μόνο ψυχή, έχουμε και σώμα. Αν δεν φάμε, πώς θα ζήσουμε? Δεν αρνούμαστε τη μετρημένη χρήση των τροφών, αλλά όταν κυριευόμαστε από την γαστρεμαργία, υπερβαίνουμε κατά πολύ το μέτρο. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερες τροφές από όσες μας χρειάζονται. Δεν τρώμε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Οι γαστρίμαργοι χαίρονται όταν έρχονται γιορτές ή όταν φιλοξενούν επισήμως στο σπίτι τους, διότι θα είναι πλουσιότερο το γεύμα και το δείπνο τους. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας προτρέπει να κυριαρχήσουμε στην κοιλιά μας, όπου κυριαρχεί αυτή επάνω μας. Διότι αν κυριαρχήσει η γαστέρα μας, η κοιλιά μας, θα μας φέρει πολλά δεινά. Η γαστρεμαργία έχει γεμίσει με ασθενείς όλα τα νοσοκομεία και όλες τις κλινικές. Η γαστρεμαργία σκοτώνει τη σοφροσύνη και προλυαίνει το έδαφος για τα σαρκικά αμαρτήματα.
σκοτώνει τη δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία. Εφόσον ο γαστρίμαργος σερβίρει στον εαυτό του τα περισσότερα και τα καλύτερα, η γαστριμαργία είναι ο δολοφόνος των αρετών, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Το πάθος της γαστριμαργίας ενισχύεται από την αυθονία των τροφών που υπάρχουν συνήθως στα σπίτια μας. Είναι γεμάτια τα ράφια της αποθήκης μας, ασφιχτιά το ψυγείο μας, όπως ακόμη και αν έχουμε άφθονα αγαθά, ας είμαστε εγκρατείς στην κατανάλωση των τροφών. Μάλιστα, εφόσον υπάρχουν στην εποχή μας και οικογένειες που στερούνται ακόμη και τα αναγκαία, πολύ περισσότερο διότι το πάθος της γαστριμαργίας γεννάει σαν μάνα πολλά παιδιά. Από την γαστριμαργία γεννιούνται τα σαρκικά αμαρτήματα, οι ακάθαρτοι λογισμοί, η σκληροκαρδία, η πολυυπνία, η πολυλογία, το ξεθάρεμα, τα ακράτητα γέλια, τα αστεία, η αντιλογία, η ανυπακοή, η καυχησιολογία, η θρασίτητα, η αποστασία από το θέλημα του Θεού και πολλά άλλα. Λέει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε την άμμο της θάλασσας, έτσι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αμέτρητα παιδιά της γαστριμαργίας. Πώς καταπολεμείται το ακόριστο αυτό πάθος? Πρωτίστως πολεμείται με την νηστεία και την εγκράτεια. Η γαστέρα μας είναι σαν ασκός, σαν ασκή. Όσο πιο πολλές τροφές δέχεται, τόσο πιο πολύ διαπλατείνεται. Και αντί να ημερεύσει, εξαγριώνεται. Ενώ με την εγκράτεια και την νηστεία εξημερώνεται. Η θλίψη της κοιλιάς λύνει πολλά προβλήματα και γίνεται πρόξενος της αγνότητας, προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και κάτι πολύ πρακτικό που βοηθά στην καταπολέμηση της γαστριμαργίας είναι το να παρατίθενται στην τράπεζα λιγότερα εδέσματα για να μην πέφτουμε στον πειρασμό να τα καταναλώνουμε. Όσο περισσότερο είναι το τραπέζι μας, τόσο απαιτητικότερη γίνεται η γαστέρα μας. Θέλει όλα τα παρατηθέμενα να τα καταβροχθήσει. Επίσης, η γαστριμαργία καταπολεμείται με τη μνήμη των αμαρτημάτων μας και με τη μνήμη του θανάτου. Και αν πενθούμε και κλαίμε για τις αμαρτίες μας, ή αν καλλιεργούμε τη μνήμη του θανάτου, περικόπτουμε τα περιτά από την διαιτά μας, και όταν περικόπτουμε με ταπείνωση τα φαγητά, περικόπτουμε μαζί και αυτά και τα πάθη, συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η γαστριμαργία πολεμείται με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όσοι δεν γεύτηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιζητούν να γλυκαίνονται από την ειδονή που προσφέρουν οι γευστικές τροφές. Όσοι όμως γλυκάθηκαν από τον αγαθό παράκλητο δεν δελεάζονται πια από τις υλικές ειδονές και απολαύσεις, καταλήγει και αυτό εδώ το πολύ κατατοπιστικό κείμενο, το οποίο το πήραμε από το ιστολόγιο Παράκληση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τα πάθη είναι αφύσικες καταστάσεις στην ανθρώπινη φύση μας. Ο Θεός δεν μας δημιούργησε να διακατεχόμαστε από πάθη, αλλά αυτά είναι παρήσαχτα αποτελέσματα της αμαρτίας, τα οποία εισήλθαν στη φύση μας με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως η πρώτη αμαρτία που έκανε ο άνθρωπος είναι η γαστριμαργία. Είναι μαργία του να φάει από τον μυστηριώδη εκείνον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο. Παρέπηκε την εντολή της νηστείας που του είχε δώσει ο Θεός. Είχε παραγγείλει να μην φάνε οι πρωτόπλαστοι από αυτόν τον καρπό, διότι θα γίνουν αποδέκτες της αμαρτίας και άρα υποκείμενοι στο θάνατο. Αντίδοτο του πάθους της γαστριμαργίας, όπως είπαμε, είναι η νηστεία, η οποία ωφελεί τόσο το σώμα όσο και την ψυχή μας. Ας εξετάσουμε έτσι ο καθένας μας τον εαυτό μας, μήπως έχουμε και εμείς αυτό το πάθος. Μήπως συσσωρεύσουμε στο σώμα μας υπέρμετες τροφές και καταστρέφουμε την υγεία μας και καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική νέκρωση. Μήπως αμελούμε να κάνουμε τις νηστείες που η Αγία μας Εκκλησία έχει θεσπίσει και οι οποίες μας χαρίζουν πνευματική διάβγεια, εγρήγορση, διάθεση για πνευματικό αγώνα και ταυτόχρονα μας χαρίζουν υγεία του σώματος, την οποία βεβαίως βεβαιώνει περίτρανα και η επιστήμη της ιατρικής. Σήμερα, στις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες, οι άνθρωποι υποφέρουν από παχυσαρκία, με τρομακτικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, όπου υποφέρουν από την πείνα εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, τα οποία επιπαρούν για μια φέτα ψωμί για ένα ποτήρι γάλα. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι μας διακατέχει το καταστροφικό αυτό πάθος, το πάθος της γαστριμαργίας, ας προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτό και να ασκηθούμε στην λιτότητα και στην νηστεία για να καθαρίσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας από ό,τι περιττό και βλαβερό. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το μετανιώσουμε, δεν θα μετανιώσουμε για αυτή τη σωτήρια επιλογή μας. Και υγεία θα έχουμε και ψυχική ηρεμία και λαγίνη, διάθεση και λαχτάρα για να τύχουμε του Θείου Ελέους και της άμετρης φιλανθρωπίας και να σωθούμε. Η σωτηρία μας άλλωστε θα πρέπει να είναι η πρώτη στη προτεραιότητα στη ζωή μας. Χαίρετε εν Κυρίου.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγος συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Ιερέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

σεισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στην κιθάρα. Είμαι ο Δημήτρης Βερμένες από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ακούτε την εκπομπή Κιθαρισμοί. Απόψε θα εξερευνήσουμε τις μαγευτικές αρμονίες που δημιουργούνται όταν δύο κιθάρες συνδυάζουν τις μελωδίες τους. Θα ακούσουμε έργα σπουδαίων συνθετών και θα ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό το υπέροχο όργανο μπορεί να συνεργαστεί για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά μοναδικό. Μείνετε συνεχισμένοι και απολαύστε μαζί μας αυτό το μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο των δύο κιθαρών. Ακούγεται από πολλούς πως το να παίξει κανείς έργα για δύο κιθάρες είναι πολύ ευκολότερο από το να παίξει solo. Δεν θα πω αν συμφωνώ ή όχι, θα πω πως για την επίτευξη ενός καλλιτεχνικού αποτελέσματος υψηλών προδιαγραφών από δύο ίδια όργανα που πρέπει να ακούγονται σαν ένα από δύο διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό γούστο και προσλαμβάνουσες απαιτούνται αμέτρητες ώρες προβών, υψηλή τεχνική κατάρτιση και υποβάθμιση μέχρι εξαλείψεως του εγώ. Προβών, υψηλή τεχνική κατάρτιση και υποβάθμιση μέχρι εξαλείψεως του εγώ.

ευθύνος όργανος συναυλιών να αναζητούσε να ταιριάξει και να συμπορευτεί με ένα ομογάλα. Θα ξεκινήσουμε την απόψη μια ακρόαση με ένα έργο του Φερνάντο Σόρ με τίτλο «Οι δύο φίλοι, όπως 41», το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα του έργα του. Αποτελείται από μια εισαγωγή, ένα θέμα με 5 παραλλαγές και μια μαζούρκα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1829 με 1830 και ο συνθέτης το αφιέρωσε στον συνάδελφό του Διονύσιο Αγουάδο. Χαρακτηριστικό του έργου είναι το γεγονός πως αντί τα μέρη να φέρουν την επισήμανση πρώτη και δεύτερη κιθάρα, όπως στα περισσότερα ντουέτα, εδώ φέρουν τον τίτλο Σόρ και Αγουάδο. Σε αντίθεση με τον Σόρ, η τεχνική του Αγουάδο απαιτούσε τα νύχια να έρχονται σε επαφή με τις χορδές. Ο Σόρ είχε προσαρμόσει και εξισορροπήσει έξυπνα τα μέρη για να αναδείξει τις διαφορετικές τεχνικές και έχει παράσει γενναιόδωρα στον Αγουάδο άφθονες ευκαιρίες για να επιδείξει τις δεξιότητες του. Πράγματι, στις παραλλαγές 1 και 3 καθρεφτίζονται οι αρετές του Σόρ, ενώ στις παραλλαγές 2 και 4 αυτές του Αγουάδο. Η παραλλαγή 5 και η μαζούρκα στο τέλος είναι η ευκαιρία τους να βαθύσουν πλάι-πλάι σαν αληθινοί φίλοι. Στην κιθάρα, η Βίλμα Φαν Μπέκελ και ο Ρόμπερτ

ακολουθεί η σονάτα κανονικά του γεννημένου στην Φλωρεντία του 1895 συνθέτει Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. Το 1939 ο Τεντέσκο μετανάστευσε στο Μπέβερλι Χίλς της Καλιφόρνια, όπου συνέθεσε πολλά έργα για κιθάρα και πολλή μουσική για ταινίες. Η σονάτα κανονικά, που γράφτηκε το 1961, ανήκει στο βασικό ρεπερτόριο των δύο κιθάρας. Όπως πολλές συνθέσεις του Τεντέσκο, έτσι και αυτή είναι επηρεασμένη από την μπαρόκ μουσική. Το πρώτο μέρος είναι ανάλαφρο, ζωηρό και αισιόδοξο, όπως και το τρίτο, σε αντίθεση με την ενδιάμεση μελαγχολική Σιτσιλιάνα. Το έργο γράφτηκε για το θρηλυκό ντουο Πρέστι Λαγκόγια και έχει δομή κανόνα. Θα το ακούσουμε από το Χέρκουλης κιτάρ, ντουο αποτελούμενο από τους Μπόρις Τέσις και Μίχαλ Τρόστερ.

0: σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το Oriental του Ισπανού Enrique Granados. Το Oriental είναι το δεύτερο κομμάτι από τη διάσημη συλλογή Ισπανική Χορή όπως 37 του Ισπανού Συμφέτη. Γράφτηκε το 1890 και αποτελείται από 12 κομμάτια για πιάνο που είναι εμπνευσμένα από διάφορα στυλ και παραδόσεις της ισπανικής λαϊκής μουσικής. Το Oriental είναι ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα της συλλογής με μια αισθητική που συνδυάζει την ισπανική παράδοση με μια εξωτική ανατολική αίσθηση όπως υπενήσεται άλλωστε και ο τίτλος. Το έργο φέρει μια μελαγχολική και συνέμα ρομαντική διάθεση με τις επιρροές του από το φλαμένκο και την αραβική παράδοση να τονίζουν τον εξωτικό χαρακτήρα του. Θα το απολαύσουμε σε διασκευή για δύο κιθάρες από τους Julian Brim

ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή με τρία έργα του Claude Debussy σε μεταγραφή για δύο κιθάρες. Με τη σειρά θα ακουστούν τα Feveray, Le Delune και Gollywood Cakewalk. Έργα χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονιστικού στυλ που εκπροσώπησε ο Debussy, στα οποία κυριαρχεί η αίσθηση της απλότητας των εσωτερικών συναισθημάτων και της ελευθερίας στην έκφραση. Το Reverie, που σημαίνει ονειροπόληση, είναι ένα έργο που δικαιώνει πλήρως τον τίτλο του, καθώς χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση ηρεμίας και απομόνωσης, σαν να περιπλανιέται κάποιος σε ένα ονειρικό τοπίο. Γράφτηκε το 1890 και φέρει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα του ήχους του Debussy, με τις ήρεμα δυναμικές ρευστές μελωδίες και αρμονίες που δημιουργούν μια διάχυτη, σχεδόν εθέρια αίσθηση. Το Clair de Lune, που σημαίνει φως του φεγγαριού, είναι ίσως ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα του Debussy και αποτελεί το τρίτο μέρος από την Suite Bergamask, μια σουίτα για πιάνο που γράφτηκε το 1890 και ολοκληρώθηκε το 1905. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Paul Verlaine, που περιγράφει την ατμόσφαιρα του φεγγαριού και την ονειρική μελαγχολική διάθεση που το συνοδεύει. Τέλος, το Gollywood's Cakewalk είναι το τελευταίο κομμάτι από την συλλογή για πιάνο με τίτλο Children's Corner, που συνέθεσε ο Claude Debussy το 1908. Η συλλογή αυτή ήταν αφιερωμένη στην κόρη του. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το ρυθμό του, την ενέργειά του και τη διάθεσή του, εμπνευσμένο από το δημοφιλές χορευτικό είδος cakewalk που ήταν διαδεδομένο στις ΗΠΑ της Αμερικής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα τα απολαύσουμε από το ντουέτο Julian Prine και John Williams. Σε αγαπητοί ακροατές, από τον Δημήτρη Βερδενέ, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

έμεινε το βράδυ.

πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, για την ευχαριστία. Ακούσατε ασφαλώς τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Απευθύνθηκε βέβαια ο Απόστολος προς τους Θεσσαλονικείς και γενικά σε όποιον κάθε φορά βρισκόταν σε άμεση σχέση μαζί του. Αυτά όμως που είπε δεν αφορούσαν μόνο αυτούς, αλλά όλους εμάς τους χριστιανούς. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, πάντοτε να χαίρετε, αδιάκοπα να προσεύχεστε και για όλα να ευχαριστείτε. Το τι σημαίνει αυτό το να χαίρετε και ποια ωφέλεια μπορεί να προκύψει από αυτή την προτροπή και πώς μπορεί επίσης να αποκτήσει κανείς την αδιάλειπτη προσευχή και το πώς να κατορθώσει να ευχαριστήσει τον Θεό για κάθε τι, θα τα αναλύσουμε κατά το δυνατόν αργότερα ένα προς ένα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε από αυτά που μας λένε όσοι διαφωνούν με το λόγο του Αποστόλου και μας κακολογούν λέγοντας τι είδους αρετή είναι αυτή που μας διδάσκει ο Απόστολος. Πώς μπορεί μια ψυχή όντας νύχτα μέρα σε διάχυση να ζει με χαρούμενη διάθεση παίρνοντας το κάθε τι ελαφρά. Είναι ποτέ δυνατόν να κατορθώσει κανείς να ζει με αυτόν τον τρόπο όταν μύρια, ακούσια κακά μας κυκλώνουν καθημερινά και ρίχνουν την ψυχή μας σε στενόχωρη και κακόκυφη διάθεση. Αυτά μας κόβουν κάθε χαρά και ευδιαθεσία, εκτός βέβαια αν πούμε πως δεν πονάει όποιος ψήνεται στο τηγάνι ή ότι μπορεί κανείς να παραμένει ήρεμος και χαρούμενος όταν κατατριπιέται από τις λόγχες. Μήπως όμως όποιος τα λέει χαρούμενος όταν κατατριπιέται από τις λόγχες. Μήπως όμως όποιος τα λέει αυτά υποφέρει

Πώς είναι δυνατόν να χαίρεται κανείς αφού τα αίτια της χαράς δεν ρυθμίζονται από τον ίδιο τον άνθρωπο? Γιατί μόνο όποιος σκέπτεται έτσι λέει πως όσα γεννούν τη χαρά και την ευδιαθεσία προέρχονται από τους άλλους και δεν έχουν την πηγή τους στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτοί, με άλλα λόγια, θεωρούν ως πηγή χαράς την ύπαρξη οικογένειας και φίλων, χρημάτων, δόξας, υγείας και όλων των άλλων αγαθών αυτής της ζωής. Αυτοί θέλουν συνεχή καλοζωία, πλούσιο τραπέζι, φίλους που να γλεντοκοπούν μαζί τους, ακούσματα και θεάματα που φέρνουν ειδονή και υγεία συγγενών. Με λίγα λόγια, αυτοί επιθυμούν κάθε τι καλό που έχει σχέση με την εφήμερη αυτή ζωή. Γιατί λυπηρά και στενάχωρα δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν προσωπικά στον καθένα, αλλά και αυτά που βαραίνουν και λυπούν τους φίλους και τους συγγενείς του. Αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν, καθώς λένε, για να μπορεί να χαίρει η ψυχή και να έχει διαρκώς καλή διάθεση. Κοντά σε αυτά, προσθέτουν, θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλα, όπως η νίκη κατά των εχθρών, η καταστολή των κακών και η ανταμοιβή όσων μας ευεργετούν. Και με λίγα λόγια, θα πρέπει να συντρέχουν όλα τα καλά, ώστε να μην διαταράσσεται η ζωή μας από κάτι που μας συνέβη ή από κάτι που φοβόμαστε ότι θα μας συμβεί. Γιατί αυτοί επιμένουν και λένε, η ψυχή, μόνο όταν συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες, μπορεί να είναι χαρούμενη και ειρηνική. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πώς μπορεί κανείς να χαίρεται, όπως μας παραγγέλει ο Απόστολος, αφού δεν εξαρτάται αυτό από εμάς, αλλά από τόσους άλλους εξωτερικούς παράγοντες? Πώς μπορεί επιπλέον να προσεύχεται κανείς αδιάκοπα, όταν έχουμε τόσες ανάγκες και όταν πρέπει να σκεφτούμε τόσα πράγματα που μας αφορούν άμεσα? Πώς μπορεί να τρέχει ο νους ταυτόχρονα και στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στην προσευχή? Έχω εντολή, λέει όποιος σκέφτεται έτσι, να ευχαριστώ τον Θεό για κάθε τι στη ζωή μου. Θα τον ευχαριστώ λοιπόν και όταν βασανίζομαι, τον δοξάζω και όταν ταλαιπωρούμε, όταν με κακομεταχειρίζονται, όταν με βάζουν στο βασανιστικό όργανο του τροχού και όταν μου βγάζουν τα μάτια.

βιβλίο «Αλγιδώνη Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Θα ευχαριστήσω όταν με χτυπούν και με εξευτελίζουν οι εχθροί μου, ή όταν παγώνω στο κρύο, όταν λιμοκτονώ, όταν είμαι δεμένος στο ξύλο της καταδίκης, όταν απροσδόκητα χάσω τα παιδιά μου ή τη σύζυγό μου. Θα ευχαριστήσω τον Θεό όταν πέσω στα χέρια άγριων πειρατών ή αδίσταχτων ληστών. Θα τον ευχαριστήσω όταν τραυματιστώ, όταν συκοφαντηθώ, όταν καταντήσω ζητιάνος και όταν φυλακιστώ. Αυτά και άλλα τόσα παραδιάζουν θέλοντας να κατηγορήσουν αυτόν που μας παρήγγειλε να ευχαριστούμε πάντα τον Θεό. Πιστεύουν ότι αυτή η συκοφαντία κατά του Αποστόλου, ότι δηλαδή μας παραγγέλει πράγματα ανεφάρμοστα, είναι ταυτόχρονα και δικαιολογία αξιοσέβαστη για ότι δεν εφαρμόζουν αυτό το παράγγελμα στη ζωή τους. Τι πρέπει λοιπόν να τους απαντήσουμε? Θα πρέπει ασφαλώς να τους πούμε ότι ο Απόστολος είχε άλλες κορυφές υπόψη του και προσπαθεί να μας ανυψώσει από τα επίγεια προς το ουράνιο πολίτευμα. Πώς θα ήθελαν λοιπόν εκείνοι που αδυνατούν να προσεγγίσουν τους υψηλούς αυτούς στόχους του Αποστόλου, αυτοί που κυλιούνται σαν σκουλίκια στο βούρκο των σαρκικών παθών, να μπορέσουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όσα ο Απόστολος μας παραγγέλει? Γιατί ο Απόστολος προσκαλεί σε αυτή την ατέρμονη χαρά όχι τον οποιονδήποτε, αλλά αυτόν που ζει όπως εκείνος ο ίδιος, ο οποίος δεν ζούσε πλέον κατά σάρκα, αλλά είχε μέσα του τον ζώντα Χριστό. Ζούσε δηλαδή σαν άσαρκος και σαν να μην είχε καμία σχέση και καμία εξάρτηση από όλα αυτά τα εφήμερα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ζήσει την κοινωνία του με το ύψιστο αγαθό, τον Θεό. Και στην περίπτωση όμως που η σάρκα κόβεται και ξεσχίζεται, η κακοποίηση αυτή αναφέρεται μόνο στο σώμα, αφού αυτά τα βάσανα δεν είναι δυνατόν να εγγύσουν την ψυχή. Γιατί αν ζει κανείς σύμφωνα με τις πνευματικές υποθήκες του Αποστόλου, αν έχει δηλαδή νεκρώσει τα γήινα μέλη του και περιφέρει στα μέλη του την νέκρωση του Χριστού, τότε οπωσδήποτε ο σωματικός τραυματισμός δεν θα προχωρήσει προς την ψυχή, η οποία έχει ήδη απελευθερωθεί από τα δεσμά της. Έτσι, η δυσφήμιση, οι ζημιές και οι θάνατοι των συγγενών δεν θα επηρεάσουν ούτε θα μειώσουν το υψηλό φρόνημα της ψυχής με τις εφήμερες ταλαιπωρίες και κακοπάθειες. Γιατί αν οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν με γενναιότητα όλα τα δεινά που τους συμβαίνουν, δεν θα φόρτωναν τους άλλους με τα δικά τους βάσανα, αφού και αυτοί οι ίδιοι δεν θα λυπούνταν υπερβολικά και δεν θα καταβάλλονταν. Αν όμως αυτοί ζουν σύμφωνα με το σαρκικό φρόνημα, όχι μόνο θα βαρύνουν και θα λυπήσουν τους άλλους, αλλά επιπλέον θα είναι αξιοκατάκριτοι. Και αυτό όχι βέβαια γιατί τους έχουν βρει δύσκολες περιστάσεις, αλλά κυρίως γιατί δεν αντιμετώπισαν τις περιστάσεις αυτές σωστά και έτσι έδειξαν ότι έχουν κακή και διεστραμμένη προαίρεση. Με λίγα λόγια, η ψυχή που έχει προσδεθεί στερεά στον πόθο των ουρανίων και του κτίστη της, αυτή που αρέσκεται να κοσμείται με τα ουράνια κάλλη, αυτή δεν θα αλλοιωθεί ούτε θα χάσει την ευδιαθεσία και τη χαρά της εξαιτίας διαφόρων εφήμερων κακοτυχιών. Αλλά αντίθετα, όσα για τους άλλους είναι ανυπόφορα, αυτή θα τα κάνει αφορμή για μεγαλύτερη ανάπαυση και ευφροσύνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα ζει σαν τον Απόστολο, ο οποίος δεν ταραζόταν όταν αρρώστενε ή όταν τον έβρισκαν θλίψεις, διοδομή και διάφορες άλλες αντίψωες περιστάσεις, αλλά θεωρούσε ως αφορμή καύχησης τις στερήσεις του, την πείνα, τη δίψα, το κρύο και τη γυμνότητα, τους διωγμούς και τα βάσανα. Για όσα οι άνθρωποι λυπούνται και αποκάμουν, γι' αυτά ο Απόστολος χαιρόταν και τα θεωρούσε αφορμή καύχησης και ευφροσύνης. Αυτοί λοιπόν,
που δεν στοιχίζονται στην γρανή σκέψη του Αποστόλου. Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν ότι το κάθε τι μπορεί να γίνει για μας προσκλητήριο για να ζήσουμε σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Αυτοί οι άνθρωποι τολμούν να κατηγορούν τον Απόστολο και να λένε ότι δήθεν μας δίνει ανεφάρμοστες εντολές και μας παρακινεί να επιχειρούμε ακατόρθωτα πράγματα. Θα ήταν καλό όμως αυτοί να αναλογιστούν όσες είναι οι μεγάλες δωρεές και ευεργεσίες του Θεού, οι οποίες είναι πηγές χαράς και αφορμή συνεχούς ευφροσύνης για τον καθένα μας. Να, δέστε για παράδειγμα μερικές από αυτές.

το μηδέν στην ύπαρξη. Δημιουργηθήκαμε σύμφωνα με την εικόνα του κτίστη μας. Έχουμε πεκιστεί με μου και γνώση, που μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό. Και μπορούμε με αυτά τα χαρίσματα που πήραμε από τον Θεό κατά τη δημιουργία μας, να ατενίζουμε το κάλος της δημιουργίας και να διαβάζουμε σαν να ήταν γράμματα το βιβλίο της κτίσης. Μπορούμε έτσι να κατανοούμε την πανσοφία και την πρόνοια του Θεού για όλα του τα κτίσματα. Με αυτά τα δώρα είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Και το σπουδαιότερο, με αυτά οδηγούμαστε στο να επιλέγουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Με αυτά μπορούμε να κατανοούμε ότι ενώ εμείς αμαρτήσαμε και αποξενωθήκαμε από το καλό, Εκείνος μας ανακάλεσε κοντά Του, αφού πρώτα μας ελευθέρωσε από την ατιμωτική δουλεία μας στον διάβολο με το αίμα του μονογενήλιου Του. Ας αναλογιστούμε τέλος τα αγαθά που επιφυλάσσονται για μας, αγαθά που υπερβαίνουν τη δύναμη κάθε διάνοιας και λογικής προσέγγισης, όπως η ελπίδα της Αναστάσεως, ο συναυλισμός με τους Αγίους Αγγέλους και η ουράνια Βασιλεία. Δεν θα έπρεπε αυτά να τα θεωρούμε αρκετά ώστε να είναι για μας πηγή ατελέστη της χαράς και διαρκούς ευφροσύνης? Μήπως έχουμε την εντύπωση ότι ο κυλιόδουλος, εκείνος που γλεντοκοπά και όποιος κοιμάται στα μαλακά στρώματα, αυτό ζει σωστά και με τρόπο που μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο? Εγώ αντίθετα θα θεωρούσα ότι αυτούς θα πρέπει να τους κλαίμε και να μακαρίζουμε τους άλλους, όσους δηλαδή περνούν αυτή την εφήμερη ζωή με την ελπίδα του μέλλοντα αιώνα και όσους αντανάσουν τα παρόντα και τα μηδαμινά με τα μελλοντικά και τα αιώνια. Θα έπρεπε να θεωρούμε κυριολεκτικά μακάριους αυτούς που ζουν σε κοινωνία με τον Θεό, ακόμα κι αν αυτοί ζουν μέσα στο καμίνι, όπως οι Άγιοι Τρεις Πέδες στη Βαβυλώνα, ή είναι κλεισμένοι στα λιοντάρια, ή και αν ακόμα βρίσκονται στην κοιλιά του κήτους. Αυτούς πρέπει να τους μακαρίζουμε και να τους θεωρούμε πραγματικά χαρούμενους και ευτυχισμένους, επειδή αυτοί δεν θλίβονται για τα παρόντα και γίνινα αγαθά, αλλά εφραίνονται με την ελπίδα που γεννιέται από τα μέλλοντα και αιώνια. Ο καλός πνευματικός αγωνιστής που άρχισε να παλεύει στο στάδιο της ευσέβειας θα πρέπει να υπομένει με γενναιότητα τα χτυπήματα των αντιπάλων του, έχοντας πάντα την ελπίδα της δόξας που θα του χαριστεί με τα ουράνια στεφάνια. Όσοι επιδίδονται στον αθλητισμό συνηθίζουν στους κόπους της παλέστρας και δεν σταματούν να αγωνίζονται όταν δέχονται χτυπήματα, αλλά παλεύουν με τους αντιπάλους τους περιφρονώντας τους κόπους της στιγμής, γιατί παίρνουν δύναμη από τον πόθο της νίκης. Έτσι, κανένα χτύπημα δεν καταφέρνει να επισκιάσει τη χαρά του παλεστή, γιατί η θλίψη γεννάει την υπομονή. Η υπομονή χαλκεύει δόκιμο χαρακτήρα. Ο δόκιμος χαρακτήρας γεννάει ελπίδα και η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Ο ίδιος ο Απόστολος μας έχει κι άλλη φορά παραγγείλει να υπομένουμε την ώρα της θλίψεως και να χαιρόμαστε, τρέφοντας την ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι αυτή που χαρίζει τη διαρκή χαρά στην ψυχή του γενναίου. Ο Απόστολος Παύλος εξάλλου μας παραγγέλει να κλαίμε μαζί με αυτούς που κλαίνε. Έγραφε μάλιστα προς τους Φιλιππισίους πως ο ίδιος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί όμως πρέπει να λέμε ότι ο προφήτης Ιερεμίας θρηνεί ή ότι ο προφήτης Εζεκίηλ γράφει θρήνος κατόπιν εντολής του Θεού και ότι πολλοί από τους Αγίους θρηνούν και κλαίνε? «Αλλή μονό μου, μητέρα μου», λέει ο προφήτης, «γιατί με γέννησες?» Και πάλι άλλος προφήτης λέει, «Αλλή μονό, γιατί εξαφανίστηκε ο Ευσεβής από τη γη και δεν υπάρχει πια δίκαιος ανάμεσα στους ανθρώπους?» Και αλλού πάλι λέει, «Αλλή μονό, γιατί κατάντησα σαν εκείνον που μαζεύει άχυρο την ώρα του θερισμού». Και αν με λίγα λόγια ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή
και αν παρατηρήσεις την πιο θλιμμένη κραυγή που αυτή περιέχει, θα αντιληφθείς πως είναι θρήνος για την άθλια και πρόσκαιρη ζωή του ανθρώπου. Αλίμονό μου, λέει ο Ψαλμωδός, γιατί η επίγεια διαμονή μου πήρε τόση παράταση. Ο Απόστολος επίσης λέει ότι επιθυμούσε να φύγει από αυτή τη ζωή και να βρεθεί μαζί με τον Χριστό και θεωρεί εμπόδιο της χαράς του την παράταση της επίγειας διαμονής. Ο Ψαλμωδός εξάλλου μας άφησε ένα θρήνι για τον φίλο του Ιωνάθαν, με τον οποίο θρήνησε παράλληλα και τον εχθρό του. «Πονώ για σένα», λέει, «αδελφέ μου Ιωνάθαν, και κλάψτε θυγατέρες του Ισραήλ για τον Σαούλ». Τον Ιωνάθαν, βέβαια, τον θρηνεί γιατί ήταν φίλος του, αλλά όμως κλαίει και τον εχθρό του Σαούλ, γιατί αυτός πέθανε μέσα στην αμαρτία. Τι άλλο άραγε χρειάζεται να προσθέσουμε? Ο ίδιος ο Κύριος δάκρυσε για τον Λάζαρο και για την Ιερουσαλήμ και μακαρίζει αυτούς που πενθούν και κλαίνε. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόνια Αγιοτόκος» των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Το πατερικό τάλαντο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία του.

μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου για την Ευχαριστία. Μέρος δεύτερο. Μερικοί όμως διαφωνούν λέγοντας «Καλά είναι όλα αυτά, αλλά πως συμβιβάζονται με το αποστολικό πάντοτε χαίρεται. Μήπως δεν έχουν και τα δάκρυα και η χαρά την ίδια προέλευση και αιτία? Γιατί τα δάκρυα και η χαρά προκαλούνται από κάποιο απροσδόκητο ευνηδιασμό που προσβάλλει και συστέλνει την καρδιά του ανθρώπου. Η χαρά επίσης είναι ένα είδος σκυρτήματος της ψυχής που εξαιτίας κάποιου ευχάριστου πράγματος συμφωνεί με τις επιθυμίες της και την αναπαύει. Γι' αυτό ακριβώς οι εκφράσεις και οι εκδηλώσεις των δύο αυτών συναισθημάτων διαφέρουν. Σε αυτούς που πονούν και λυπούνται, η μορφή είναι χλωμή, στακτόχρωμη και παγερή, ενώ σε αυτούς που σκυρτούν και χαίρονται, η όψη είναι ζωντανή και ροδοκόκκινη, σαν να σκυρτάει η ίδια η ψυχή και ζητά να πηδήξει προς τα έξω από την πολύ χαρά της. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι και η θρήνη και τα δάκρυα των Αγίων προέρχονται από τα βαθιά αισθήματα της αγάπης τους προς τον Θεό. Οι Άγιοι βίωναν διαρκώς την παρουσία του Θεού και αυτό τους αύξανε ολοένα και περισσότερο την νεφροσύνη, ενώ συγχρόνως οικονομούσαν τις ανάγκες των συνανθρώπων τους, πενθώντας για όσους είχαν αμαρτήσει και βοηθώντας τους να λειτουργούν τη μετάνοια και τη διόρθωσή τους. Όπως ακριβώς και αυτοί που στέκονται στην παραλία και ατενίζουν με πόνο εκείνους που κινδυνεύουν να βυθιστούν από τη φουρτούνα, δεν διακινδυνεύουν όμως την ασφάλειά τους για να τους σώσουν, αλλά κάνουν ό,τι άλλο μπορούν για να τους βοηθήσουν. Έτσι, δεν χάνουν τη βαθιά χαρά τους και αυτοί που πονούν και θλίβονται για τις αμαρτίες των συνανθρώπων τους. Αντίθετα, την πολλαπλασιάζουν, συμμετέχοντας στον πόνο και στην αγωνία των συνανθρώπων τους. Και αυτό γιατί οι Άγιοι βρίσκονται σε στενότερη κοινωνία με τον Θεό και τον παρακαλούν για τη θλίψη και τις δοκιμασίες των άλλων. Γι' αυτό είναι μακάριοι αυτοί που κλαίνε και πενθούν, γιατί αυτοί θα βρουν παρηγοριά και θα γελάσουν. Και με τη λέξη γέλοτα, ασφαλώς ο Κύριος δεν εννοεί το ξέσπασμα που κάνει το αίμα να ανεβαίνει και να ξανάβει το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά την ήρεμη και καθαρή αποθλίψη, τη γαλήνια και γλυκιά έκφραση του προσώπου. Ο Απόστολος λοιπόν μας επιτρέπει να κλαίμε μαζί με εκείνους που λυπούνται και κλαίνουν, γιατί αυτού του είδους τα δάκρυα γίνονται σπέρμα και πρόγευση της αιώνιας χαράς. Ανέβασε το νου σου στον ουρανό και δες τους Αγίους Αγγέλους και πες μου αν αρμόζεις εκείνους κάποια άλλη κατάσταση εκτός από εκείνη της διαρκούς χαράς και της βαθιάς ευφροσύνης. Γιατί αυτοί έχουν αξιωθεί να στέκονται ενώπιον του Θεού και να απολαμβάνουν το ανέκφραστο κάλος της δόξας του κτίστη και δημιουργού μας. Σε τέτοιου είδους ζωή μας παρακινεί και εμάς ο Απόστολος όταν μας λέει «Πάντοτε χαίρεται». Σχετικά με τον αντίλογο, με το ότι δηλαδή ο Κύριος δάκρυσε στον τάφο του Λαζάρου και για την Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι εκείνος επίσης έφαγε και ήπιε μετά την Ανάσταση, μόλον ότι δεν είχε ανάγκη από τροφή. Το έκανε όμως αυτό για να μας αφήσει υπόδειγμα, όρια και μέτρα. Ήθελε δηλαδή να μας αφήσει σημεία και όρια μέχρι τα οποία θα έπρεπε να εκτείνεται η ικανοποίηση των αδιάβλητων παθών της ψυχής. Έτσι λοιπόν δάκρυσε, ώστε με την μετριοπαθή αυτή συμπεριφορά να δώσει αφορμές διόρθωσης της υπέρμετρης θλίψης και της ταπεινωτικής συμπεριφοράς αυτών που θρηνούν και οδύρονται υπερβολικά και άμετρα. Η λύπη και τα δάκρυα πρέπει να τα ελέγχει η λογική, ώστε να γνωρίζει κανείς για ποιον, πόσο, πότε και πώς πρέπει να εκδηλώνει τη λύπη του. Το ότι το δάκρυ του Κυρίου για τον Λάζαρο
δεν ήταν προϊόν της υπερβολικής θλίψης του, αλλά εκδήλωση διδακτική, το φανερώνει ξεκάθαρα αυτό που ο ίδιος είπε. Ο φίλος μας, ο Λάζαρος, έχει κοιμηθεί. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω. Ποιος από μας κλαίει φίλο που κοιμάται και που περιμένει μετά από λίγο να τον ξυπνήσει? Ο Κύριος του είπε, «Λάζαρε, βγες έξω». Και ο νεκρός πήρε ζωή και ο δεμένος περπάτησε. Θαύμα πάνω στο θαύμα. Ήταν δεμένα ακόμα τα πόδια του με τα σουδάρια και εκείνος περπατούσε. Και αυτό γιατί η θεϊκή βοήθεια ήταν μεγαλύτερη από το εμπόδιο των σουδαρίων. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν ο θεάνθρωπος που σε λίγο θα θαυματουργούσε με έναν τέτοιο πρωτόγνωρο τρόπο να θεωρήσει τον θάνατο λυπηρό γεγονός για το οποίο έπρεπε να θρηνήσει? Ασφαλώς, καθώς φαίνεται πια ξεκάθαρα από όσα είπαμε, ο Κύριος, ενεργώντας έτσι, θέλησε να διορθώσει εμάς και να μας ορίσει κάποια μέτρα και όρια. Απέκλεισε λοιπόν την έλλειψη της συμπάθειας ως κάτι άπρεπο και θηριώδες, αλλά συγχρόνως απέρριψε και ως ανάρμοστη την τάση να εκφράζεται κανείς με υπερβολικές εκδηλώσεις κλαθμού και λύπης.

κείμενα προέρχονται από το βιβλίο «Αλγιδόνι Αργιοτόκος» των εκδόσεων ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Με τον αδακρίσιο Κύριος για τον φίλο του Λάζαρο μας φανέρωσε την κοινωνικότητα της ανθρώπινης φύσης και συγχρόνως μας υπέδειξε τον μετριοπαθή τρόπο έκφρασης της λύπης. Έτσι μας καθοδήγησε ώστε να μην παρασυρώμαστε σε ακρότητες κυριευμένοι από τα πάθη, αλλά ούτε πάλι να μένουμε ασυγκίνητοι και παγεροί μπροστά στα λυπηρά. Όπως λοιπόν ο Κύριος υπέμεινε την πείνα τότε που παρέμεινε άσιτος, όπως αποδέχθηκε τη δίψα τότε που νύστευε και δεν έπινε νερό, και όπως κοπίασε από την πεζοπορία, έτσι επέτρεψε και στην ανθρώπινη φύση να εκδηλώνεται με τρόπο φυσικό, δηλαδή με τα δάκρυα. Ο Κύριος βέβαια τα υπέμεινε όλα αυτά, όχι γιατί η θεότητα νικήθηκε από τον κόπο, αλλά για να φανερώσει σε μας ότι ο ίδιος ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τα δάκρυα εκρέονται από κάποιον, τρόπον την αποχετό, όταν γεμίζουν οι κοιλότητες του εγκεφάλου και είναι συνέπεια λύπης. Γι' αυτό όταν με τα απρόσμενα λυπηρά της ζωής προκαλούνται φορές, ζαλάδες, σκοτωδίνες, τότε γεννιούνται εσωτερικά θερμά δάκρυα. Άλλωστε και όσοι θλίβονται ξαλαφρώνουν όταν κλαίνε, γιατί έτσι βγαίνει από μέσα τους κάτι που τους βαραίνει. Η πείρα μας πείθει για την αλήθεια αυτών που λέμε. Γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να υπομείνουν βαριές συμφορές χρησιμοποιώντας ως εκτόνωση του άλλου τους τα δάκρυα. Άλλοι όμως που δεν αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο έπεσαν σε βαριές αρρώστιες, σε αποπληξίες και παραλύσεις, ενώ άλλοι έφτασαν μέχρι ακόμη και τον θάνατο. Και αυτό γιατί αυτοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και κατέρευσαν κάτω από το βάρος της λύπης τους. Συμβαίνει με αυτούς εκείνο που γίνεται με την φωτιά, η οποία δεν μπορεί να συντηρηθεί όταν δεν έχει διέξοδο ο καπνός. Έτσι παθαίνουν και όσοι λυπούνται και δεν εκδηλώνουν τον πόνο τους. Αυτοί μαραζώνουν από την ανέκφραστη και βουβή θλίψη, επειδή αυτή, σαν τον καπνό, δεν βρίσκει διέξοδο. Όσοι λοιπόν προσβάλλονται εύκολα από το πάθος της λύπης, να μην προβάλλουν την περίπτωση του Κυρίου που δάκρυσε για τον Λάζαρο και έτσι να προσπαθούν να καλύψουν το δικό τους πάθος. Γιατί, όπως δεν είναι δικαιολογία για μας, το ότι ο Κύριος έφαγε ώστε να παραδεινόμαστε στην ειδηπάθεια, αλλά αντίθετα είναι υπόδειγμα για οριοθέτηση του επιτρεπτού και του αναγκαίου, έτσι και τα δάκρυα που έχησε ο Κύριος για τον Λάζαρο δεν δικαιολογούν τον δικό μας θρήνο. Αντίθετα, το παράδειγμα του Κυρίου είναι κανόνας ακριβής που μας φανερώνει και μας διδάσκει με πόση σεμνότητα και ευπρέπεια θα πρέπει να υπομένουμε τα λυπηρά και τις θλίψεις αυτής της ζωής. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ούτε στις γυναίκες, ούτε στους άντρες η ροπή προς το πένθος και ο άμετρος πλαθμός. Συγχωρείται μόνο η σύμμετρη λύπη και τα λίγα ήσυχα δάκρυα. Δεν επιτρέπεται με άλλα λόγια να βογκά κανείς και να φωνάζει, ούτε να σχίζει τα ρούχα του ή να κάνει τέτοια παρόμοια καμώματα όπως θα έκαναν όσοι δεν έχουν πίστη στο Θεό και γνώση για τα ουράνια πράγματα. Όποιος έχει καθαρίσει την ψυχή του με τη διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου είναι σαν να έχει αποκτήσει ένα τείχος ισχυρό, και αυτό το τείχος είναι η σοφροσύνη και η ένθεη λογική. Αυτά ως τείχοι αποκρούν με θάρρος και ανδρεία τις προσβολές των παθών. Έτσι δεν επιτρέπει ο άνθρωπος να ισορμούν στην ψυχή του χαμηλά και απρεπή πάθη, τα οποία μπορούν να τον παρασύρουν σε εκδηλώσεις που δεν ταιριάζουν σε πιστό χριστιανό. Ένα τέτοιο πράγμα, η υποδούλωση δηλαδή στη λύπη, είναι γνώρισμα άλανδρης ψυχής που δεν δέχεται καμιά ενίσχυση από την ελπίδα της στο Θεό. Όπως τα σκουλίκια γεννιούνται πιο εύκολα στα μαλακά ξύλα, έτσι και οι θλίψεις ισορμούν στις πιο ακαλλιέργητες πνευματικές ψυχές. Μήπως ο Ιώβ
είχε σκληρή σαν το διαμάντι καρδιά, μήπως τα σπλάχνα του ήταν από πέτρα. Μέσα σε λίγο διάστημα έχασε 10 παιδιά, που με ένα χτύπημα έγιναν ένα με τα συντρίμια του χαρούμενου σπιτιού, την ώρα ακριβώς που χαίρονταν, τότε που ο διάβολος συγκλώνησε και γκρέμισε επάνω τους ολόκληρο το οικοδόμημα. Είδε ο Ιώβ το τραπέζι γεμάτο αίμα. Αντίκρισε τα παιδιά του, που είχαν σε διαφορετικό χρόνο έλθει στη ζωή, να πεθαίνουν όλα την ίδια στιγμή. Δεν άρχισε τα ουρλιαχτά ο Ιώβ. Δεν μάδισε τα μαλλιά του. Δεν έβγαλε κραυγές και λόγια τυποτένια και υβριστικά. Αλλά πρόφερε εκείνη την μνημειώδη ευχαριστία που ημνείται από όλες τις γενναίες τους αιώνες. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος πήρε. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ας είναι ευλογημένο

πως αυτός ο άνθρωπος ήταν ανέσθητος, πως είναι δυνατόν. Αυτός είπε εκείνο το θαυμαστό και εγώ έκλαψα για κάθε πονεμένο. Μήπως άραγε υποκρινόταν όταν έλεγε όλα αυτά? Όχι ασφαλώς, γιατί μαζί με όλες τις άλλες αρετές που είχε ο Ιώβ ήταν και φιλαλήθης, όπως λέει γι' αυτόν η Αγία Γραφή. Άνθρωπος, λέει, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής και φιλαλήθης. Εσύ όμως, άνθρωπέ μου, ξεσπάς σε μυρολόγια, τα οποία έχεις συνθέσει ειδικά για αυτό το σκοπό. Εσύ με γοιερούς αλλαγμούς λιώνεις κυριολεκτικά την ψυχή σου. Και όπως οι ηθοποιοί βάφουν τα πρόσωπά τους και μεταμφιέζονται για να εμφανιστούν στα θέατρα, έτσι και εσύ θεωρείς πως όποιος πενθεί πρέπει να φοράει μαύρα, να μένει άλουστος και αχτένιστος, να έχει σκοτεινό και ασκούπιστο το σπίτι του και να μυρολογά ασταμάτητα και με λίγα λόγια να διατηρεί ανοιχτή την πληγή και τον πόνο της ψυχής του. Άφησε εσύ να τα κάνουν αυτά όσοι δεν έχουν καμία ελπίδα. Εσύ έχεις διδαχθεί όλα όσα αναφέρονται στους κεκοιμημένους εν Χριστώ. Έχεις επίσης ακούσει την Αγία Γραφή που λέει «Εκείνο που σπέρνεται είναι φθαρτό, εκείνο που αναστένεται είναι άφθαρτο, σπέρνεται άδοξο, αναστένεται ένδοξο, σπέρνεται σώμα ψυχικό, αναστένεται σώμα πνευματικό». Γιατί λοιπόν, άνθρωπέ μου, κλαις αυτόν που έφυγε για να αλλάξει? Ούτε τον εαυτό σου να κλαις, λέγοντας πως έχεις μείνει μόνος και αβοήθητος. Γιατί καθώς λέει ο Ψαλμωδός, είναι καλό να ελπίζεις στον Κύριο παρά να ελπίζεις σε άνθρωπο. Ούτε πάλι να οδύρεσαι για εκείνον που δεινοπάθησε και τελικά έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Γιατί μετά από λίγο αυτόν θα τον ξυπνήσει η ουράνια σάλπιγγα και θα τον δεις να παραστέκεται στο βήμα του Χριστού. Άφησε λοιπόν αυτές τις άτακτες κραυγές που αρμόζουν σε αγρύπους ανθρώπους, οι οποίοι χτυπιούνται και λένε «Αλίμονο, τι με βρήκε, ποιος περίμενε αυτές τις συμφορές, περίμενα εγώ να θάψω αυτό το χιλιοαγαπημένο μου πρόσωπο». Αν ακούμε να ξεστομίζονται από άλλους τέτοια λόγια, εμείς θα πρέπει να ντρεπόμαστε και να κοκκινίζουμε, γιατί η πείρα του παρελθόντος, αλλά και ότι εκείνη την ώρα συμβαίνει, θα πρέπει να μας οδηγούν στη σωστή αποδοχή όλων εκείνων των πραγμάτων που αναπόφευκτα συνακολουθούν την ανθρώπινη φύση. Εμάς τους χριστιανούς που έχουμε παιδαγωγηθεί με το λόγο του Ιερού Ευαγγελίου, δεν θα πρέπει να μας τρομάξουν ποτέ ούτε οι πρόωροι θάνατοι, ούτε οι άλλες απροσδόκητες συμφορές. Οι πειρασμοί και οι θλίψεις δεν θα πρέπει να φέρουν τον πιστό σε κατάσταση να πει «Το παιδί μου ήταν νέο, μοναχοπέδι και κληρονόμος της περιουσίας μου, ήταν η παρηγοριά των γερατιών μου, στολίδι της γενιάς μας, κόσμημα της νεολαίας μας, στήριγμα του σπιτιού μου». Ούτε πάλι θα πρέπει να κλαίει και να λέει «Το παιδί μου βρισκόταν στο άρθος της ηλικίας του, μου φύγε ξαφνικά και χάθηκε». Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτεί έτσι ο χριστιανός και ποτέ δεν θα πρέπει να ξεστομίζει ότι «Το παιδί μου έγινε χώμα και σκόνη». Χάθηκε αυτός που πριν από λίγες ημέρες μιλούσε και η φωνή του ήταν για τους γονείς του γλυκόλαλο άκουσμα και η όψη του ακόμα περισσότερο εφρόσινο θέαμα. Αντίθετα, ο χριστιανός πρέπει να συλλογιστεί και να πει στον εαυτό του «Τι πρέπει τώρα να κάνω? Θα πρέπει να ξεσχίσω τα ρούχα μου και να καταδεχθώ να πέσω κάτω και να θρυνώ με άγριες κραυγές και να φέρω βαριά τη συμφορά, μοιάζοντας στο μικρό παιδάκι που όταν το δέρνουν ξεφωνίζει και σπαρταρά? Ή θα πρέπει να έλθω στα σύγκαλά μου και να πω με τον λογισμό μου πως ο θάνατος μας περιμένει όλους, ότι αυτός δεν κοιτάζει η ηλικία και ότι διαλύει την ανθρώπινη φύση και γι' αυτό θα πρέπει να τον αποδεχθώ? Θα χάσω τα λογικά μου σαν να έπεσε πάνω μου κεραυνός όταν προπολού δέχθηκα το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου που διδάσκει ότι εφόσον είμαι θνητός, γέννησα παιδί θνητό? Θα πρέπει ασφαλώς να μείνεις μόνο ότι κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο είναι αβέβαιο και ότι τίποτα δεν παραμένει στον κάτοχό του αιώνια. Έτσι είναι. Γιατί
ανάγνωστες και φημισμένες για την λαμπρότητα των κτισμάτων τους και για την δύναμη των κατοίκων τους. Πόλεις που ήταν ξακουστές για τα πλούτη τους και για το εμπόριό τους, τώρα έχουν μονάχα απομείνει κάποια ερείπια που θυμίζουν την παλιά τους δόξα και μεγαλοπρέπεια. Πλοία επίσης, που πολλές φορές είχαν διασωθεί από μεγάλες τρικυμίες, πλοία χιλιοταξιδεμένα που είχαν μεταφέρει αναρρύθμιτα φορτώματα και πολλούς εμπόρους, αργότερα, με μια φουρτούνα και ένα γερό ανεμόδαρμα, εξαφανίστηκαν. Στρατεύματα που πολλές φορές είχαν πανηγυρίσει νίκες, όταν αργότερα δυσκόλεψαν οι καιροί, διαλύθηκαν άδοξα και έμειναν με το διάβα του χρόνου στη μνήμη σαν παραμύθι. Ολόκληρα νησιά επίσης, που ήταν ονομαστά για την δύναμη των κατοίκων τους, οι οποίοι είχαν πολλές φορές αναδειχθεί στους θαλάσσιους και χερσαίους πολέμους κατά των εχθρών, χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου ή παραδόθηκαν στην εχμαλωσία και στη δουλεία. Με λίγα λόγια, όποιο μεγάλο και δυσβάστακτο κακό θα μπορούσες να μου αναφέρεις, εγώ θα σου ανέφερα από τη ζωή άπειρα αντίστοιχα παραδείγματα. Όπως λοιπόν λογαριάζουμε με τη ζυγαριά τα βάρη και όπως εκτιμούμε το χρυσό όταν τον τρίψουμε στο διαμάντι, έτσι θα πρέπει να ζυγίσουμε και τα πράγματα αυτής εδώ της ζωής, να τα μετράμε δηλαδή με τα μέτρα που έχει ορίσει ο Κύριος. Έτσι δεν θα ξεπέσουμε ποτέ σαν τους μωρούς και τους παράφορες. Αν λοιπόν, άνθρωπέ μου, σου συμβεί κάποτε κάτι απροσδόκητο, να είσαι εσωτερικά προετοιμασμένος και να μην ταραχθείς με την ελπίδα των μελώντων, να κάνεις πιο ευκολοσύκοτα τα παρόντα. Όταν εκείνοι που έχουν μία πάθηση στα μάτια αποφεύγουν να κοιτάζουν σε σημεία που εκπέμπουν φως, αλλά ξεκουράζουν το βλέμμα τους κοιτάζοντας προς τα άνθη ή την πρασινάδα, έτσι πρέπει και η ψυχή να συγκεντρώνεται και να μην σκέπτεται συνεχώς τα λυπηρά. Ούτε πάλι θα πρέπει να κολλά κάποιου ο νους στα απροσδόκητα και ακούσια παθήματα που τον βρήκαν σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά αντίθετα, να ατενίζει όσα έχουν προοπτική τα αιώνια και τα αληθινά. Θα κατορθώσεις να χαίρεσαι πάντοτε αν η ζωή σου είναι στραμμένη προς το Θεό και αν η ελπίδα των μελώδων αγαθών σε βοηθά να σηκώνεις όλα τα βάσανα αυτής της ζωής. Σε προσβάλλουν να σκέπτεσαι τη δόξα που σε προσμένει στον ουρανό για την υπομονή σου. Σε ζημιώνουν να αναλογιστείς τον επουράνιο πλούτο και το θησαυρό που έχεις καταθέσει με τα καλά σου έργα στο ταμιευτήριο των ουρανών. Σε εξόρισαν, έχεις όμως πατρίδα την επουράνιο Ιερουσαλήμ. Έχασες το παιδί σου, αλλά έχεις αγγέλους με τους οποίους θα συγχωρεύεις γύρω από το θρόνο του Θεού και θα εφραίνεσαι αιώνια. Έτσι, αντιπαραβάλλοντας τα μέλλοντα αγαθά με τα παρόντα λυπηρά, θα κάνεις τον εαυτό σου απρόσβλητο από τα θλιβερά και τα δυσάρεστα αυτής της ζωής και θα παραμένεις ήρεμος και ατάραχος, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος. Τα χαρούμενα και εφρόσινα να μην οδηγούν την ψυχή σου σε ξέφρενη χαρά και τα λυπηρά και δυσάρεστα να μην ταπεινώνουν με άπρεπα φερσίματα και εξευτελιστική συμπεριφορά την ψυχή σου. Αν δεν έχεις βάλει αυτές τις πνευματικές βάσεις και αν δεν έχεις έτσι τοποθετήσει απέναντι στα γεγονότα και στο νόημα αυτής της ζωής, δεν θα περάσεις ούτε μία μέρα χωρίς ταραχή και βάσανα. Αυτό θα το πετύχεις και μάλιστα πολύ εύκολα, μόνο αν έχεις πάντα στο νου σου το παράγγελμα του Αποστόλου που προτρέπει τον κάθε άνθρωπο και λέει «Πάντοτε χαίρεται». Θα το κατορθώσεις επιπλέον με το να αποδιώκεις αυτά που βαραίνουν τη θνητή σάρκα, να συγκεντρώνεις πάντα το λογισμό σου στα εφρόσινα και στα αιώνια, να έχεις πάντα τη σκέψη σου στραμμένη και να λογίζεσαι τα μελλοντικά, γιατί και μόνο η σκέψη των αιωνίων είναι αρκετή να γεμίσει την ψυχή σου από εφροσύνη και να την κοσμήσει με την αγγελική αγαλίαση, με την χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα και δύναμη στους αιώνες. Αμήν. Τα κείμενα που ακούστηκαν προέρχονται από το βιβλίο
αλγιδώνει αγιοτόκος των εκδόσεων ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Το πατερικό τάλαντο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία τους.

πατερική διδασκαλία με τον θεολόγο κατά.

και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάλυση του θέματος σχετικά με το μυστήριο του γάμου μέσα πάντοτε από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστήριο αγάπης, ο μυστηριακός χαρακτήρας του γάμου. Η αγαπητική κοινωνία του άντρα και της γυναίκας στα πλαίσια του γάμου που υπάρχει από την αρχή της κτήσεως, εντασσομένη στο σώμα της Εκκλησίας, μεταμορφώνεται, τοποθετείται σε μια νέα χριστιανική βάση και συγκαταλέγεται μεταξύ των μυστηρίων του σώματος του Χριστού. Καθιερώνεται μια ολοκληρωτικά καινούργια σημαντική του γάμου, που διαμορφώνεται από τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις που θέτει ο Απόστολος Παύλος, στη διδασκαλία του οποίου ο γάμος θεμελιώνεται θεολογικά ως μυστήριο που εικονίζει την μυστηριακή ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ακολουθώντας και ερμηνεύοντας με μοναδικό τρόπο τη σχετική διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου, στην καρδιά του οποίου εντοπίζει την αγάπη. Η αγάπη συνιστά το θεμέλιο της συζυγίας, την ουσία και το διακριτικό γνώρισμα του γάμου. Γι' αυτό εύστοχα ο Ιερός Πατέρας χαρακτηρίζει τον γάμο ως μυστήριο αγάπης. Ο γάμος χαρακτηρίζεται επίσης ως τύπος της παρουσίας του Χριστού, της Εκκλησίας τύπος και του Χριστού και μυστήριων κυρικών της αγάπης του Χριστού ειν περί την Εκκλησίαν επεδείξατο. Ο γάμος αποκαλύπτεται ως αληθινό μυστήριο στην αναφορά του προς το υπερφυές, δηλαδή προς το σωτηριολογικό γεγονός της αγαπητικής σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία, εικόνα και τύπος του οποίου είναι η αληθινή αγάπη και η άρρηκτη ενότητα του άντρα και της γυναίκας που πραγματοποιείται ετός του γάμου. Την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία και τον τρόπο δημιουργίας και φανέρωσή της στον κόσμο βλέπει ο Ιερός Χρυσόστομος να προαγγέλλονται προφετικά στον τρόπο δημιουργίας της Εύας από την πλευρά του Αδάμ, από την σάρκα του και τα οστά του, όπως ακριβώς και η Εκκλησία προήλθε από το σώμα του Χριστού, από το αίμα και το νερό που εξήλθε από την πλευρά του και γεννά και τρέφει την ανθρωπότητα. Καθάπερ του Αδάμ καθεύδοντος, η γηνή κατασκευάζεται. Ούτω, του Χριστού αποθανόντος, η Εκκλησία διαπλάτεται εκ της πλευράς αυτού. Έτσι, η ύπαρξη των δύο φύλων και οι σχέσεις μεταξύ τους αποτελούν ένα σημείο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, μια ζωντανή εικόνα της στενής και προσωπικής σχέσης που θέλει να έχει μαζί του. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν, και ο συσχετισμός αυτός δεν αποτελεί ένα απλό σύμβολο, αλλά

υψώνεται πάνω από κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση. Είναι όντως μυστήριο, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, το πως ο άνδρας και η γυναίκα, δύο άγνωστα μέχρι πριν πρόσωπα, αφήνουν τους γονείς τους, αυτούς που τους γέννησαν, που με πολύ κόπο τους ανέθρεψαν, που συνδέονται μεταξύ τους με τους φυσικούς δεσμούς της συγγένειας και την αγάπη χρόνων, και ουδενός παρενούντος και συμβουλεύοντος από τις όψεως αλλήλεις συμπλέκονται για να δημιουργήσουν μεταξύ τους έναν δεσμό μοναδικό και ανεπανάληπτο, που αναδεικνύεται ισχυρότερος από κάθε άλλον. Μυστήριο όμως είναι και το ότι οι γονείς δεν δυσανασχετούν με αυτό, αλλά αντίθετα χαίρονται για το γεγονός και υποβάλλονται με μεγάλη ευχαρίστηση και σε όλα τα έξοδα που απαιτούνται, χωρίς να διστάζουν να συνεισφέρουν για το σκοπό αυτό ακόμη και ολόκληρες περιουσίες.

αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, καταδεικνύουν ότι αυτή είναι η βούληση του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο προορισμός του. Να δημιουργήσει έναν δεσμό ισχυρότερο από τον οικογενειακό, τον συζυγικό. Ένα κεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Σύμφωνα με τη Γένεση στο κεφάλαιο 2 στο στίχο 24 και προς την Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο 5 και στο στίχο 31. Ο άντρας στο πρόσωπο της γυναίκας αναγνωρίζει την έκφραση του ίδιου του εαυτού του. Ένα κομμάτι

μεταφράσή της σε μια κοινωνία ζωής, η οποία, θεμελιωμένη πάνω στην αγάπη, οδηγεί τα δύο άγνωστα έως τότε πρόσωπα στο επίπεδο μιας νέας οικειότητας, πάνω από κάθε ανθρώπινη συγγένεια. Η μυστηριακή αυτή ένωση καθίσταται εφικτή μόνο με την αγάπη, που δεν αποτελεί ένα ανθρώπινο εφεύρημα, αλλά έργο του Θείου Νυμφαγωγού, μια δωρεά της χάριτος του Θεού στον άνθρωπο, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούκ έστι τούτο ανθρώπινον, αλλά ο Θεός τους έρωτας τούτους εγκατέσπηρε και τους εκδίδοντας και τους εκδιδωμένους με τα χαράς τούτο ποιήν παρασκεύασε. Η σκέψη όμως του Ιερού Πατέρα στο σημείο αυτό προχωρά περισσότερο και αναπτύσσεται θαυμάσια. Επαναρχόμενη στο αρχικό παραλληλισμό του γάμου και της συζυγίας με τη σχέση του νυμφίου Χριστού με την νύμφη του Εκκλησία, αποκαλύπτοντας έτσι το πραγματικό μέγεθος του ιερού αυτού μυστηρίου. Είναι βέβαια θαυμαστά αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους και οθούν τα δύο φύλλα σε ένωση. Το γεγονός όμως ότι το ίδιο συνέβη με τον Χριστό και την Εκκλησία αναδεικνύει τον γάμο σε μυστήριο της Εκκλησίας και μάλιστα μυστήριο μέγα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αναφερόμενος στο σωτηριώδες γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού, τονίζει: «Καθάπερο νυμφίος τον πατέρα αφής, προς την ύφην έρχεται, ούτω και ο Χριστός των πατρικών θρόνων αφής, προς την ύφην ήλθεν. Ουχ ημάς άνω εκάλεσεν, αλλά αυτός προς ημάς παραγένετο». Το υπέρλογο αυτό μυστήριο της ένωσης του Χριστού με την ανθρωπότητα δίνει νέες διαστάσεις στη συζυγική ένωση. Ο άνδρας και η γυναίκα αποκτούν στα πλαίσια του γάμου την δυνατότητα και την επίτευξη μιας παρόμοιας ζωογόνου ένωσης στο ανθρώπινο επίπεδο με μέσο την αγάπη. Η συζυγική αγάπη είναι μια ελεύθερη πράξη συνέθεξης για την πραγμάτωση της τέλειας ένωσης των συζύγων σε σάρκα μία, της κοινής αυτής νέας συζυγικής σάρκας τους. Η αντίληψη αυτή της ένωσης των συζύγων σε ένα μόνο είναι, σε ένα σώμα, είναι θεμελιώδης στη σκέψη του Χρυσοστόμου, που βλέπει τον γάμο ως μέσο για την αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στην αρχική της ενότητα, στην αρχική εκείνη συζυγική ύπαρξη που διέσπασε και αλλίωσε η αμαρτία. Η επαναφορά στην αρχική εκείνη δημιουργική τάξη πραγματώνεται μόνο με την αγάπη. Γι' αυτό ο γάμος, το μυστήριο της αγάπης, μπορεί να επανενώσει τον άντρα και τη γυναίκα σε μία ύπαρξη. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα του μυστηρίου του γάμου, αγαπητοί μου ακροατές. Δηλαδή, ότι ο Θεός από έναν άνθρωπο δημιούργησε δύο. Μετά τη διαίρεση, όμως, τους αναδεικνύει και πάλι ένα, ένα σώμα, και καθιστά αυτή την ενότητα αναγκαία προϋπόθεση για την γέννηση απογόνων, έτσι ώστε μέσα από αυτή την αδιάκοπη πορεία ενότητας και κοινωνίας να πορεύεται η ανθρωπότητα. Η μυστηριακή αυτή οικονομία του γάμου, που έρχεται με αυτόν τον τρόπο να νικήσει την πτώση, την διαίρεση και το αδιέξοδο του ανθρώπου,
αντιλαμβάνεται σε βάθος και περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά ο Χρυσόστομος στην ομιλία του εις Κολασαΐς ως εξής. Το ευμήχανον του Θεού τον έναν εις δύο διήλε, παρά την αρχήν και θέλων, δείξε ότι μετά το διαιρεθήνε και εισμένη ουκ αφήκεν ένα αρκήν προς τη γέννηση. Ουγαρέστην εις ο ουδέπο, αλήμιση του ενός και δήλων, ότι ου παιδοποιεί καθάπερ και πρότερο. Είδες το μυστήριον του γάμου, επίησεν εξενός ένα, και πάλι τους δύο τούτους ένα ποιήσας ούτω ποιεί ένα, ώστε και νυν εξενός τίκτεται άνθρωπος. Γινή γάρ και ανήρ ουκ εισήν άνθρωπος,

Η συζυγική ενότητα βέβαια δεν σημαίνει απώλεια της προσωπικής ιδιαιτερότητας των δύο προσώπων, αφού ο γάμος είναι ένας χώρος κοινωνίας, συνεργασίας και ελεύθερης αγάπης και η αγάπη είναι ο παράγοντας που διασφαλίζει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του καθενός χωρίς να απαιτεί την απόλυτη ομοιομορφία. Οι σύζυγοι ενώνονται σε ένα μόνο είναι, αλλά σε δύο πρόσωπα, σύμφωνα με την εικόνα της Αγίας Τριάδας, όπου η ενότητα των τριών προσώπων σε μία φύση σχηματίζει ένα υποκείμενο. Θεός ένας και Τριάδα συγχρόνως. Έτσι, ο συζυγικός άνθρωπος είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού και το Τριαδικό Δόγμα αποτελεί το θείο αρχέτυπο της συζυγικής ενότητας. Προστιθεμένου μάλιστα και του παιδιού στην ανθρώπινη διάδα απεικονίζεται τελειότερα η Τριάδα. Η σύζυγη, λέγει ο Χρυσόστομος, όταν δε σημειώσει ουκ εικόνα άψυχων, ουδέ εικόνα τεινός των επιγείς, αλ αυτού ποιούντες του Θεού. Με αυτή την έννοια στο γάμο μπορούμε να δούμε μια ζωντανή εικόνα του Θεού, μια θεοφάνεια. Η αγάπη, το θεμελιακό αυτό γνώρισμα του γάμου, είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού που έρχεται να θεραπεύσει και να ανακαινήσει εσωτερικά την θεία εικόνα στον άνθρωπο που κατακερμάτισε η πτώση διακόπτοντας την πορεία προς την τελείωση. Γιατί το προπατορικό αμάρτημα στην ουσία του δεν αποτελεί απλή παράβαση της εντολής του Θεού, αλλά εκτροπή της αγάπης του ανθρώπου, άρνηση της κοινωνίας της αγάπης και τελικά άρνηση του κατοικώνα και καθομοίωση. Πρόκειται δηλαδή, αγαπητοί μου ακροατές, για ένα γεγονός οντολογικό, μια προσωπική αλλίωση ή διαστροφή που νοείται ως κατάλυση της αγάπης. Στα πλαίσια του γάμου όμως ο άνθρωπος έχει εκ νέου την δυνατότητα να υπερβεί αυτήν την αλλοτριωτική, την παραφύση κατάσταση και με μέσο την αγάπη να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Θεό αλλά και τον συνάνθρωπο και να ενωθεί μαζί του, αφού στην αγάπη πραγματοποιείται και τελειώνεται κάθε ένωση, επομένως και η συζυγική. Η συζυγική ζωή χρειάζεται ασφαλώς ένα ισχυρό κίνητρο ενότητας, τον έρωτα. Την εσωτερική αυτή παρόρμηση της εγκατάλειψης των πάντων για την αφοσίωση και προσκόλληση στο έτερο μέλος της συζυγίας. Ωστόσο, εάν η κοινωνία των συζύγων συγκροτείται μόνο από έρωτα, κινδυνεύει να μείνει ατελής και να εξαντληθεί σύντομα, όπως ο καλός ίνος στον γάμο της Κανά, που δεν κράτησε μέχρι τέλους. Γι' αυτό χρειάζεται μεταμόρφωση, μετάβαση στη νέα εν Χριστώ ζωή, όπου η μυστηριακή χάρη αυξάνει, ενδυναμώνει και αγιάζει την αγάπη των συζύγων, παρέχοντάς τους το πλήρωμα της τέλειας και χαριτωμένης αγάπης. Έτσι, σε κάθε γάμο επαναλαμβάνεται το θαύμα στο γάμο της Κανά. Ο Χριστός, με την παρουσία Του, μεταβάλλει την διαχειτικότητα, την ασθενή και ψυχρή επιθυμία και την καθιστά πνευματική. Αν θέλεις, και μην θαύματα εργάζεται. Καθάπερ και τότε ποιήσει και μην το είδωρ ίνον. Και πολλό θαυμασιότερο, την διάχυσιν επιστρέψει
την διαρρέουσαν και ψυχράν επιθυμίαν και επί την πνευματικήν μεταστήση. Τούτο εστίν εξίδατος ίνων πλήσε. Εδώ θεμελιώνεται, αγαπητοί μου ακροατές, το γεγονός του εκκλησιαστικού μυστηρίου του γάμου, που κάνει δυνατή την σύναψη ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα μιας μοναδικής και αδιάλυτης κοινωνίας, που τελειώνεται στο πλήρωμα της χριστιανικής αγάπης, της αγάπης του Θεού. Οι σύζυγοι με τον Χριστό και δια του Χριστού ενώνονται μεταξύ τους σε μια ευλογημένη συζυγία εν Κυρίω, και μέσα στην Εκκλησία και στα πλαίσια αυτά ο γάμος γνωρίζεται ως αληθινό μυστήριο. Η αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία τίθεται ως πρότυπο και δίνει το μέτρο της αγάπης των συζύγων, μια αγάπη

Απευθυνόμενος ο Ιερός Χρυσόστομος προς τους άνδρες, επαναλαμβάνει την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να αγαπούν τις γυναίκες τους, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, υποδεικνύοντας έτσι το πραγματικό νόημα της χριστιανικής αγάπης, που δεν γνωρίζει όρια, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι την αυτοθυσία. Γιατί η πραγματική αγάπη δεν μπορεί παρά να έχει χαρακτήρα μαρτυρικό και σταυρώσιμο, που εκφράζεται σύμφωνα με το πρότυπο της αγάπης του Χριστού, ώστε καν αποφανήν υπέρ των γυναικών δέει, λέει ο Ιερός Πατέρας. Μη παρετήσει, ήγαρ ο Δεσπότης την δούλην ούτως ηγάπησεν, ως και αυτόν επιδούνε υπέρ αυτής, πολλό μάλλον σε την ομόδουλον ούτως αγαπάν χρή. Η ανθρώπινη αγάπη φτάνει με τον τρόπο αυτό στην πιο ιδανική της μορφή, μεταμορφώνοντας τα δύο άτομα σε αγαπόμενα πρόσωπα, που το ένα συμπληρώνει τις ελλείψεις του άλλου, συμπαραστέκεται, υπομένει, συγχωρεί, θεραπεύει τα πάθη και τις αδυναμίες, γίνεται μέσω λύτρωσης και σωτηρίας. Αντιλαμβανόμενος ο Ιερός Χρυσόστομος τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν στον αγώνα για την αρετή και την ηθική προκοπή από την κοινωνία, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σωτηριολογικό ρόλο που μπορεί να έχει ο ένας για τον άλλο. Ο άνδρας στον γάμο επέχει θέση Χριστού, και όπως ο Χριστός ως κεφαλή της Εκκλησίας σώζει αυτή και γίνεται ο σωτήρας του σώματος, έτσι πρέπει να ενεργεί και η κεφαλή του γάμου, ο σύζυγος, έναντι τη σύζυγου, γιατί αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του, δικό του σώμα. Δια τούτο κεφαλής επέχεις χώρα, ή να ειδίστερα πέβειν το σώμα, και γάρ το σώμα το ημέτερον, καν μιλία έχει τραύματα, ουκ αποτέμνομεν την κεφαλή. Μη τίνει μηδέ την γυναίκα αποτέμνη σε αυτού, εν τάξη γάρ η μήνεστη του σώματος η γυνή. Δια τούτο και ο μακάριος Παύλος έλεγε, οι άνδρες ούτως οφείλουσιν αγαπάντας γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Τι γάρ είδας φυσίν άνερ, ή την γυναίκα σώσεις, ή τι είδας γίνε, ή τον άνδρα σώσεις. Μη αποκάνεις δε φυσί, μη δε απελπίσεις, συμβαίνει γάρ αυτήν και σωθήν. Γι' αυτό συμβουλεύει τους συζύγους που οι γυναίκες τους έχουν ελαττώματα και η συμβίωση μαζί τους είναι δύσκολη, να μην τις εγκαταλείπουν, αλλά να μιμούνται την αγαθότητα, την επιείκεια και την πραότητα του Χριστού, που δεν αποστράφηκε ποτέ την Εκκλησία, ούτε την εγκατέλειψε, παρά την ασχήμια, την κακία και τις άπειρες κοιλίδες της, αλλά και τη ζωή του θυσίασε για να την σώσει, και πάντα επιμένει να την φροντίζει και να την διορθώνει. Καν μυρία αμάρτη η συνικούσα εισέ αμαρτήματα, πάντα άφες και συγχώρησον. Καν λάβεις δίστροπον, μεταρρύθμισον επί οικία και πραότητη, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Ούγαρ την ακαθαρσίαν αυτής μόνο απέσμιξεν, αλλά και το γύρας απέξισε. Τον παλαιόν αποδύσας άνθρωπον, τον εκ των αμαρτημάτων συγκείμενον. Οι άντρες λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, ως κεφαλή του σώματος, οφείλουν, όπως τονίζει ο Ιερός
Θεός Χρυσόστομος, υπενθυμίζοντας την εντολή του Αποστόλου Παύλου να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα δικά τους σώματα και με κάθε τρόπο να τις φροντίζουν, να τις διορθώνουν και να θεραπεύουν τις αδυναμίες και τα πάθη τους, συμβάλλοντας έτσι στην απλή λειτουργία και την προαγωγή ολόκληρου του σώματος. Με την έννοια αυτή, ο άνδρας γίνεται βοηθός σωτηρίας για τη γυναίκα, ενώ όμοια και ο ρόλος της γυναίκας μπορεί να αναδεχθεί εξίσου σημαντικός στην δύσκολη πορεία του συζύγου της για την τελείωση.

Θεός Χρυσόστομος αναγνωρίζει τη μεγάλη δυνατότητα που έχει η γυναίκα να επιδρά θετικά ή αρνητικά επί του συζύγου της και να διαμορφώνει ανάλογα την διάθεση, την προαίρεση, τη συμπεριφορά του. Λέγει χαρακτηριστικά: ουδέν ισχυρότερον γυναικός ευλαβούς και συνετής προς το ρυθμίζειν άνδρα και διαπλάτην αυτού την ψυχήν εμείς αν θέλει και ενάπασιν αυτό δεδεμένη και ούτως αυτό συνημένει ως οικός σώμα κεφαλή συνήφθε αν τύχει συνετής της ούσα και εμελής άπαντας υπερβίσεται και νικήσει εις την του συνικόντος επιμέλεια ως περγάρ προς αρετήν ούτω και προς κακίαν πολλήν έχει την ισχύ. Επιβεβαιώνει δε αυτό το γεγονός παραθέτοντας στη συνέχεια παραδείγματα γυναικών από την Αγία Γραφή που είτε λειτουργούσαν καταστροφικά είτε έγιναν αιτία σωτηρίας των συζύγων. Καθίσταται έτσι σαφές ότι η συνετή και ενάρετη σύζυγος επέχουσα την θέση του σώματος στην συζυγία μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση της κεφαλής του άντρα και να γίνει πραγματικός συμπαραστάτης και συμπορευτής στον αγώνα του για την τελείωση και την ένωση με τον Θεό. Η σωτηριολογική και μυστηριακή αυτή σχέση των συζύγων προϋποθέτει ασφαλώς την τέλεια ένωση και κοινωνία του ζεύγους, καθώς και την άσκηση στην γνήσια χριστιανική αγάπη. Σε αντίθεση με την εφήμερη ανθρώπινη αγάπη που αναπόφευκτα σταδιακά εξαντλείται και τελικά πεθαίνει, αδυνατώντας να υπερβεί την ιδιοτέλεια και να αντέξει το καθημερινό σταύρωμα του εγωισμού, η εν Χριστώ αγάπη αποτελεί το πιο πλούσιο και ουσιαστικό βίωμα για τον άνθρωπο, καθώς και την εγγύηση της μονιμότητας και της σταθερότητας της συζυγικής κοινωνίας. Μόνο σε αυτή την αγάπη ο γάμος καταξιώνεται ως αληθινό μυστήριο της Εκκλησίας και πορείας επιστροφής στον Θεό, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη πνευματική σημασία που έχουν οι σύζυγοι μέσα στον χώρο της τελειώσεώς τους. Η μίμηση της αγάπης του Χριστού για την ερυπωμένη ανθρωπότητα θέτει τα πλαίσια του αγώνα των συζύγων για αυταπάρνηση, ανιδιοτελή προσφορά και θυσία, για σταύρωση των παθών, νέκρωση του παλαιού και ανάσταση του νέου ανθρώπου στην προοπτική της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Ο γάμος, στα πλαίσια αυτά αγαπητοί μου ακροατές, υψώνεται στην οντολογική του πληρότητα και βρίσκει στη θεώρηση αυτή του Χρυσοστόμου την πραγματική αξία και την θέση του στο αιώνιο σχέδιο του Θεού ως ένας χώρος άσκησης στο μυστήριο της χριστιανικής και ενεργού αγάπης για την πραγμάτωση της τέλειας ένωσης των συζύγων εν Χριστώ και μέσα στην Εκκλησία. Στα πλαίσια αυτά καθίσταται σαφές ότι ο γάμος δεν συνιστά μια τυπική ιεροτελεστία της Εκκλησίας ή μια κοινή πράξη αγιασμού, αλλά πρόκειται για ένα μεγάλο μυστήριο δια του οποίου οι σύζυγοι μετέχουν ουσιαστικά στο αιώνιο μυστήριο της Θείας Ενότητας του νυμφίου Χριστού με τη νύμφη Εκκλησία. Αποκαλύπτεται έτσι η ευλογημένη υπόσταση
της μυστηριακής ένωσης, αλλά και η σπουδαιότητα του γάμου ως οργάνου θεραπείας και μέσου για την προαγωγή και την υποβοήθηση του ανθρώπου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με τον θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στοργίου.

φίλο.

0: της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδου από τους 97,7.
1: Να δούμε οτιδήποτε άλλο. Εδώ ίσως παίζει ρόλο πάλι το μέσο.
2: Ναι, καταρχάς είπαμε ότι είναι ελκυστικό, γιατί δεν λέω παρουσιάζει ένα υλικό που μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις μας, να επιβεβαιώνει τους φόβους μας, γιατί είναι ελκυστικό. Το μέσο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξέρουμε πια, ξέρετε αυτά που λέμε, κύριε Σπυρόπουλε, πριν από κάποια χρόνια ακούγονταν σαν θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα πλέον είναι κινητό. Ξέρουμε πια, για παράδειγμα, ότι το μέσο μας γνωρίζει, δηλαδή ο αλγόριθμος μας γνωρίζει. Γνωρίζει τι τα γούστα μας, γνωρίζει τις συνήθειές μας, τα sites τα οποία επισκεπτόμαστε, τις παρέες μας. Ο αλγόριθμος πια μας ξέρει, γι' αυτό και μας προτείνει προσωποποιημένες πια διαφημίσεις. Ξέρει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, παίζει φυσικά το ρόλο, το μέσο τεράστιο ρόλο, ακριβώς γιατί μας ξέρει πάρα πολύ καλά και άρα γνωρίζοντας τις συνήθειες, τις ανάγκες μας, βασικά στοιχεία του χαρακτήρας μας, μπορεί να μας πλασάρει, με συγχωρείτε για, για τη λέξη, να μας δώσει, έτσι, να μας κοινοποιήσει υλικό που συνάδει, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που είμαστε. Με τις ανάγκες μας, το χαρακτήρα μας, με τα γούστα μας. Το μέσο δηλαδή πια κατασκευάζει, από μόνο του μπορεί να κατασκευάσει υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ συμβατό με βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και πολύ συχνά, να μου είπε, ας πω και το έτσι να συμπληρώσω, γι' αυτό και πολύ συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους μαθητές στο σχολείο, όταν κυρίως βέβαια στις ηλικιακές τάξεις, έχουμε υιοθετήσει ένα σλόγγαν στο σχολείο και λέμε στα μαθήματα και λέμε ότι το κουμπί της κοινοποίησης, αυτό το κουμπάκι το οποίο πατάμε και που λέει κοινοποιώ. Αυτό το κουμπί, λέω πολύ συχνά στα παιδιά, το κουμπί της κοινοποίησης είναι ακριβώς και το κουμπί, σε εισαγωγικά, της ευθύνης. Πρέπει κανείς να είναι πολύ υπεύθυνος, να βάζει στο μυαλό του, δηλαδή ότι την στιγμή που ανεβάζω ένα υλικό ή τη στιγμή που δέχομαι ένα υλικό, εκείνο το υλικό το οποίο δέχομαι με εγκαλεί στην υπευθυνότητά μου. Δεν είναι κάτι που απλά το βλέπω και το καταναλώνω παθητικά. Δεν πρέπει να είναι κάτι. Η πράξη λοιπόν της κοινοποίησης είναι στην πραγματικότητα μια πράξη ευθύνης.
1: Μήπως όμως είμαστε λίγο παθητικοί δέκτες γενικότερα και εξαιτίας της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή?
2: Ναι, είμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε γραμματιστεί, δεν μας έχει δείξει κανείς πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο, πώς να συνδιαλεγόμαστε. Δεν το χρησιμοποιούμε το μέσο, πλέον συνδιαλεγόμαστε με το μέσο. Αλλά κανένας δεν μας έχει δείξει πώς να συνδιαλεγούμε με το μέσο με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας παθητικοποιεί. Υπάρχει σήμερα μια πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία, ξενόγλωση κυρίως, αλλά και ελληνική, γύρω από ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Ξαναλέω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι άμα μάθεις 5-10 tips, όπως λέμε, θα λύσεις το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή, ένας εγγραμματισμός. Δηλαδή να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με το μέσο, με το ψηφιακό μέσο, με έναν τρόπο ο οποίος σε εγκαλεί στην ευθύνη σου, εγκαλεί την κρίση σου, εγκαλεί την νοημοσύνη σου, την κριτική σου σκέψη, να το πω έτσι, τον αναστοχασμό, όπως λέμε. Δεν έχουμε μάθει. Κανένας δεν μας το έχει δείξει. Και υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι γιατί κανένας δεν μας το έχει δείξει και κανένα και δεν το έχουμε μάθει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν το διδαχτούμε να το διδαχτούμε. Γιατί αν το διδαχτούμε, ξέρετε, θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και αυτό δεν συμφέρει πολλές φορές.
1: Ναι. Μήπως αυτή η αναπαραγωγή αυτού του υλικού, έτσι, αυτών των fake news, έτσι, δημιουργεί ίσως και κάποια πρότυπα και κάποια κοινωνικά πρότυπα κάποιες φορές, κύριε Βλή?
2: Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Περισσότερο όμως, από όσο τουλάχιστον εγώ έχω ερευνήσει το θέμα, δεν δημιουργεί τόσο πρότυπα όσο καταστρέφει πρότυπα. Δημιουργεί αντιπρότυπα. Καταπολεμώνει χαρακτήρες, ξέρετε. Κάνει δηλαδή ζημιά. είπε ψεύδος. Είπε ψεύδος, είπε ψέματα. Είναι δηλαδή μια πολύ δομική αμαρτία. Πώς λοιπόν αυτή η πρότυπο πάνω σε μια αμαρτία, το ψεύδος, το fake news, μάλλον θα καταστρέψει, θα δημιουργήσει αντιπρότυπα. Θα κάνει ζημιά δηλαδή περισσότερο. Και ξαναλέω, θα κάνει ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους, φυσικά και μπορεί να κάνει ζημιά σε ανθρώπους, να σπηλώσει συνειδήσεις, να δολοφονήσει χαρακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, η πιο σημαντική ζημιά που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κρίση αξιοπιστίας, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς, στις πηγές της γνώσης, στην ίδια τη γνώση. Τι είναι πια γνώση και τι δεν είναι. Η αναπαραγωγή των fake news δημιουργεί μια τεράστια κρίση, μια τεράστια διάρρηξη στο ίδιο το κύρος της γνώσης. Αυτό είναι κάτι δομικό, θεσμικό και ίσως και πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά τον ίδιο τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν είναι απλά η σπήλωση ενός αλφα, ενός βήτα ανθρώπου, που σε καμία περίπτωση δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά το να δημιουργήσεις κρίση αξιοπιστίας γύρω από την ίδια την έννοια της γνώσης, αυτό είναι κάτι πολύ δομικό και πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναμάθουμε την αλφαβήτα. Εγγραμματισμός. Ξανά. Τα βασικά ερωτήματα. Από πού μου ήρθε αυτή η πηγή. Υπάρχει επιβεβαίωση. Υπάρχει δευτερογενής, ας πούμε, επιβεβαίωση. Πότε δημοσιεύτηκε. Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στοιχειώδεις, αλλά πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουμε ακριβώς για να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε το κουβάρι λίγο αντίστροφα της τρόπης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ολή, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα πάνω σε ένα θέμα τεράστιο, ανεξάρτητο πραγματικά, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά.

ψηφιακά μέσα, κυρίως μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο επιστημονιδιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας.

νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια τριβά και όμορφες μουσικές. Ο Θανάσης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

για σένα να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μην με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αθιένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελαφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμοδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσει τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

ερχόμαστε πάλι στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Να αυξηθεί η προσευχή, να αυξηθεί η ανάγνωση, να αυξηθεί η αρετή. Κάθε βράδυ να γρυπνείτε περισσότερο στην προσευχή, να πάψουν τα λόγια, να λείψουν οι κουβέντες, διότι με τη σιωπή θα κατορθώσετε το πάνω. Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι περίοδος ασκήσεως της αρετής. Η εποχή αυτή ανακαινίζει τη φύση. Βλέπουμε όλα τα δέντρα να ανανεώνονται. Βγάζουν νέα φύλλα και άνθη και ετοιμάζονται για να καρποφορήσουν. Έτσι να αναπληρώσουν τη ζημιά άλλων χρόνων. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος. Κάθε χρόνο πρέπει να αποκτά νέα ζωή, νέα προθυμία, νέα ανδρεία, νέο θεϊκό έρωτα, για να βλαστήσει νέους καρπούς αρετών και να τις προσφέρει στον ευεργέτη του Θεό. Και όπως ο καιρός για την καρποφορία των δέντρων είναι αυτή η εποχή, η άνοιξη, έτσι και ο καιρός των αρετών είναι η Αγία Τεσσαρακοστή που θα εργαστούμε για να αναπληρώσουμε τα χρέη και τις ζημιές των περασμένων χρόνων. Άγιος Άνθιμος Χίος.

σας στο Θεό. Εκείνος προνοεί για σας. Μην γίνεστε λιγόψυχοι και μην ταράζεστε. Αυτός που εξετάζει τα απόκριφα βάθη της ψυχής των ανθρώπων, γνωρίζει και τις δικές σας επιθυμίες και έχει τη δύναμη να τις εκπληρώσει όπως αυτός γνωρίζει. Εσείς να ζητάτε από το Θεό και να μην χάνετε το θάρρος σας. Μην νομίζετε ότι επειδή ο πόθος σας είναι Άγιος, έχετε δικαίωμα να παραπονιέστε όταν οι προσευχές σας δεν εισακούονται. Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε. Να ειρηνεύετε λοιπόν και να επικαλείστε το Θεό. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

τράπεζα των κοινών φαγητών και ποτών, κανένας δεν απομένει όπου να μην φάγει κάθε ημέρα. Ή δεν τύχει και δεν φάγει, πικραίνεται πολλά και του κακοφαίνεται. Από δεν την πνευματική τράπεζα του άρτου της ζωής και του ποτηρίου της Αθανασίας, αν απομείνομεν και δεν μεταλάβομεν, μας φαίνεται η στέρηση σε αυτή ένα πράγμα αδιάφορον. Και γνωρίζοντας πόση δύναμη και χάρη να έχει η Αγία Κοινωνία, ας καθαριζόμεθα όσον είναι δυνατόν και ας μεταλαμβάνομεν συχνώς. Και η συχνή αυτή κοινωνία βεβαιότατα θέλει μας βοηθήσει, διότι αν ίσως και δεν συχνοκοινωνούμεν, αδύνατον να μην βουλωθόμενοι στα πάθη. Η δε συχνή κοινωνία θέλει να γίνει εις εμάς καλή συντροφία για την ζωή την αιώνιον. Άγιος Θεοδρός.

μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την τριχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη και αν ανήκει, να αγαπάει το Θεό και να είναι ευάριστος εκείνον. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

αυτό να μη συμπέβει για σένα. Κοίτα προς τα μέσα και θα δεις τον Χριστό ζώντα μέσα σου. Κοίτα μπροστά σου και θα δεις τον Χριστό ερχόμενο για σένα. Αυτός είναι ο άρτος, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

βάση είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται από πόνο. Για το Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής, όσο η ποιότητα. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Όταν ερχόμαστε στη θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό με τη συνεχή δοξολογία. Και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό και τον βοηθάει. Γέροντας Παΐσιος.

ψυχές. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στο Θεό και στους ανθρώπους, αυτό είναι ζευγάρι, δεν χωρίζει. Πάθος, όθος, δάκρυα με κατάνοιξη. Όχι σκόπιμο. Όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός, τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς. Αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο χριστιανός, που δηλαδή να τον τιμάεις, άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη, να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του, να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι κι εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται ό,τι προσφέρουμε. Λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν, και κάτι ακόμη. Λίγα λόγια. Τα λόγια ήχουν στα αυτιά και εκνευρίζουν πολλές φορές. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει. Ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη αποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραότητά μας.

συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα. Αν δεν έχετε, να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει. Να πει, να πει. Να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμο άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας. Και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτε αν τα πείτε έντονα. Αν του πείτε παραδείγματος χάρη, είπες ψέμα. Και τι θα βγει. Είστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι να κάνετε. Να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι με παρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα, προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως, πρέπει να γίνετε άγιοι.

συνανθρώπους μας να μην αγαπούν το Θεό, στενοχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας. Η αφοσίωσή μας στο Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς με την αγάπη μας, με τη λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε τη χάρη, ώστε να περιλώσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το θείο έρωτα. Ή μάλλον, ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ό,τι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει η χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους άξιους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άξιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέει. Ουδέ επλεώνασε μια αμαρτία, υπερπερίσευσε μη χάρις. Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεστε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι από εσάς και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στο Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς τη δύναμη της ψυχής τους, τη δίνουν μετά όλοι στο Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που τις λένε πεταμένες.

κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα άσχημη αντιμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό. Έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως, έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα διστρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε, το πετούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή,

φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάρη η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε και να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνο εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους, πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή, ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρη του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχτεί ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του που δεν το έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

είναι παρόν, αλλά και όταν δεν είναι. Να αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμη και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου, που δεν την εγκρίνουμε, αυτός το καταλαβαίνει και τον αποθούμε. Ενώ αν είμαστε λίμονες και το συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε όπως τον επηρεάζει και το κακό, κι ας μην μας βλέπει. Να μην αγανακτούμε με εκείνους που είναι βλάσφημοι, αντίθετοι, αντίθεοι ιδιώκτες. Η αγανάκτηση κάνει κακό. Τα λόγια τους, την κακία τους να μισήσουμε. Τον άνθρωπο όμως που τα είπε, να μην τον μισήσουμε, ούτε να αγανακτήσουμε εναντίον του. Να προσευχηθούμε γι' αυτόν. Ο χριστιανός έχει αγάπη και ευγένεια και φέρεται ανάλογα. Όπως ένας ασκητής χωρίς να τον βλέπει κανείς, ωφελεί τον κόσμο, διότι το κύμα της προσευχής του επηρεάζει τον άλλο, μεταφέρει το πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Έτσι κι εσείς, να σκορπάτε την αγάπη σας, χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Με την αγάπη, την υπομονή, το μηδίαμα.

αυτό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή του Χριστού. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε τη χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ονειόρακε. Τον Θεόν ον ουχεόρακε. Πώς δύναται αγαπάν. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους σαν ιδιωτελώς. Χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιωτελής. Δεν είναι γνήσια. Καθαρή. Ακρεφνής.

συμπάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δε έστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε?

Έτσι αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάρι. Θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω γι' αυτόν. Μπορώ να τον πικράνω. Μπορώ να τον μισήσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Όλοι ένα εν Θεό. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία.

θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια, όταν υπάρχει έστω και λίγος

Ακροατήρας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Θανάσης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λέτε

ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών. Τη διήγηση αποφελεί στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμηκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα, μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό, ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Άγιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη γι' αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κάνουν κακός από τον άλλον. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα της ψυχής του έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλη από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

ωφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσαν από έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε, ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβε η δελέησον με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον «Ιώ Δαβίδ», αλλά τον ομολόγησε «Ιώ Θεού» και τον προσκύν.

λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές ιδιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε πως αυτός έπραξε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Κύριος και έλεγε το ο Θεός ηλαστή τίμη το αμαρτωλό, με το νου μάλλον παρά με το στόμα. Έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μη ήταν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως, λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εισάγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από τον νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στον νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μια γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα πλάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο.

ανέκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε. Πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει. Γιατί αυτός, μήτε με το λογισμό του, είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό, δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απολυπτέα, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις συντολές του Θεού. Αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και μέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο τον Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε. Μόνο άκουσε γι' αυτά και αυθής πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς. Έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος. Και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει στον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ. Σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντελών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας. Γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει πλευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά όλο ψύχος να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα ολοκληρωτικά μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

έλεγε, το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα. Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε, και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα. Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου. Τι λες, Παύλε, πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. Δεν πεθαίνω, λέγει, αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή. Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσιμή τους. Έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

εύκολα όσο μια κοριτική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε και εκείνος αποκρίθηκε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

έχουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε τον Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάντης.

προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει, για παράδειγμα, το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σάμουρο παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες, γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

σκέφτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή

ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

κάθε προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Αλλιώς ότι η γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιο σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφορμήσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στον Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Κι εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, τι σε θέλεις πίσω. Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, Κύριε, είμαι αναβλέψω. Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαγνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

γυρίζει σε μας και ότι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά, ούτε να σκεφτούμε ενάντια, γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται? Όσο για την ευχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριλία.

επίσης σε σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας θα

διάσκελε την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ανωτρίωση Δόγματος, Ανωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τη στάση των μαρτύρων του Ιεχωβά σε σχέση με τον Τίμιο Σταυρό, καθώς είναι γνωστό ότι η αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά αποτελεί ένα συνοθήλωμα κακοδοξιών που έχουν εμφανιστεί μέσα στους αιώνες και δεν έχουν αφήσει κομμάτι για κομμάτι, κεφάλαιο για κεφάλαιο της χριστιανικής πίστης, την οποία δεν έχουν αλλοιώσει ή δεν πολεμούν. Ξεχωριστή πολεμική στην κακοδοξία στο μαρτύριο του Ιεχωβά, ξεχωριστή θέση στην πολεμική τους, καταλαμβάνει και το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Δεν είναι μόνο η απαξιωτική και η περιφρονητική αναφορά του στον Τίμιο Σταυρό. Πολλές φορές είναι επίσης το γεγονός ότι αφηρετούν την παραδοσιακή μορφή του Τιμίου Σταυρού, όπως επίσης αυτή η αίσθηση της κακοδοξίας την έχουν μεταφέρει και στην λεγόμενη μετάφραση νέου κόσμου της Αγίας Γραφής, μια μετάφραση που κατασκεύασε η εταιρεία Σκοπιά και αποτελεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά μέχρι σήμερα, τη μεγαλύτερη κακοποίηση της Αγίας Γραφής στην παγκόσμια ιστορία, και όπου υπάρχει η λέξη Σταυρός, την αντικαθιστούν με τη λέξη ξύλο του βασανισμού. Γι' αυτό και στα διάφορα περιοδικά τους ο Τίμιος Σταυρός εικονίζεται όχι φυσικά με την παραδοσιακή και την κλασική του μορφή του ως τετραμερής, αλλά ως ένας πάσαλος πάνω στον οποίο έχει αναπτυχθεί για τους μάρτες του Ιεχωβά όχι ο Θεάνθρωπος, όχι ο Κύριος της Δόξης, αλλά ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, όπως ισχυρίζεται για το πρόσωπο του Κυρίου. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν αρνούνται, υποτιμούν και περιφωνούν τον Τίμιο Σταυρό. Λέγουν το σχήμα του Τιμίου Σταυρού που χρησιμοποιούμε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι ένα αρχαίο ιδωλατρικό σύμβολο το οποίο καθιέρωσε αυθαίρετα ο Μέγας Κωνσταντίνος σαν χριστιανικό σύμβολο των 4ου αιώνα. Η θέση αυτή προϋποθέτει κάτι ύπουλο, και ποιο είναι αυτό? Ότι δίθεν η Εκκλησία αγνοούσε την παρουσία και το Τιμίου Σταυρού στην παραδοσιακή της μορφή για 4 πρώτους αιώνες και ξαφνικά εισβάλλει τον 4ο αιώνα σαν μια καινοτομία και σαν πράξη άγνωστη στη ζωή του αρχαίου χριστιανισμού. Λέγουν επίσης ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε πάνω σε τετράπλευρο σταυρό, στο παραδοσιακό σχήμα που γνωρίζουμε εμείς με τον Τίμιο Σταυρό, αλλά πάνω σε έναν ξύλινο πάσαλο, το οποίο ονομάζουν ξύλο του βασανισμού. Όμως, ας δούμε λίγο κάτι από την ιστορία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και αυτή η θέση τους δεν είναι αρχική. Είναι σύνηθες φαινόμενο στην εταιρεία Σκοπιά κατά διαστήματα να αλλάζει τις διδασκαλίες της, ισχυριζόμενοι ότι έλαβε περισσότερο φως δίθεν από τον Ιεχωβά, για να πρέπει να διορθώσει παλαιότερες θέσεις της με νεότερες. Γιατί? Γιατί μέχρι το 1931 το σύμβολο της εταιρείας Σκοπιάς ήταν ο κλασικός, ο παραδοσιακός Τίμιος Σταυρός μέσα σε στέμμα. Και αυτό αποτυπώνονταν στα εξώφυλλα του περιοδικού Σκοπιά μέχρι το 1931. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, η χρονιά εκείνη ήρθε άλλο φως. Νέο φως. Πιο πολύ φως ήταν τον Ιεχωβά στους εγκεφάλους, στους υπεύθυνους του κυβερνώντος αιώνα της οργάνωσης. Και τι έλεγε αυτό το νέο δίθεν φως? Αποφάνθηκαν και ισχυρίστηκαν ότι όχι, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε πάνω σε ένα σε τετραμερή σταυρό, αλλά πάνω σε έναν πάσα. Και έτσι αποκήρυξαν από τον Τίμιο Σταυρό και μέχρι σήμερα τον πολεμούν με πάθος και φυσικά και με μανία. Επιπλέον έχουν σιωπούν και δεν αναφέρουν στα νεότερα μέλη τους τι ίσχυε μέχρι το 1931. Είναι άξιο λόγο να δούμε ότι ο δεύτερος πρόεδρος της εταιρείας Σοφιάς, ο Ισί Ρόδεφορντ, ο οποίος έκανε την εταιρεία Σκοπιά και θεοκρατική οργάνωση, ισχυριζόταν στο έργο του «Η κιθάρα του Θεού». «Ο Σταυρός του Χριστού είναι ο μέγας άξον της αληθείας, ο άξον της θείας των πραγμάτων διατάξεως, από το οποίο κτηνοβολούσαν ελπίδες των ανθρώπων». Αυτά φυσικά πριν το 1931. Ας δούμε όμως σύντομα τους ισχυρισμούς των μαρτύρων του Ιεχωβά. Είναι γεγονός ότι την εποχή του Χριστού οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τη
ληφθές, ως τρόπον εκτελέσεως ανατοπινητών και χρησιμοποιούσαν σταυρού σχήματος ταφ και σταυρό τετραμερή, την κλασική και παραδοσιακή γνώση του σταυρού που έχω. Το ότι ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω σε τετραμερή σταυρό είναι όχι μόνο γιατί διασώζει το τίμιο σταυρός, όχι μόνο γιατί μαρτύρεται από την Ιερά Παράδοση, αλλά και γιατί εμέσως τεκμέρεται και επιβεβαιώνεται και αποκτεί την Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή? Λέει ότι όταν σταύρωσαν τον Χριστό μας, σταυρώθηκε Κύριος, επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτία αυτού γεγραμμένη,

ανάγκη στα χέρια του, όπως ακριβώς συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις. Αν επίσης ο Χριστός θα βρούνταν πάνω σε πάσαλο, τότε που τα δύο του χέρια να καρφώνται μαζί με ένα καρφί, με τη μια παλάβη πάνω στην άλλη, όπως ακριβώς οι ίδιοι το δείχνουν δήθεν μέσα στα διάφορα περιοδικά τους. Ο Απόστολος όμως Θωμάς δεν ήταν αδικαρφή. Στο 20ο κεφάλαιο του Κατεχόμενου Ευαγγελίου ζητάνε τον τύπο, τον ήρων ζητά, δηλαδή τα σημάδια, όχι από το καρφί, αλλά από τα καρφιά. Γιατί λοιπόν ομιλεί για καρφιά και όχι για καρφί, αλλά σημαίνει ότι τα χέρια του Κυρίου καρφώθηκαν ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Πράγμα που μπορούσε να γίνει μόνο σε κανονικό σταυρό όπως το γνωρίζουμε. Στον ισχυρισμό επίσης των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δήθεν πριν από τον 4ο αιώνα το σύμβολο του τιμίου σταυρού ήταν άγνωστο στη ζωή της Εκκλησίας, και αυτός βεβαίως ο ισχυρισμός είναι εκεί ανιστόρητος και παράλογος. Γιατί ανιστόρητος και παράλογος? Γιατί συναντούμε παραδείγματος χάρη τον τίμιο σταυρό στον παραδεδομένο, στον παραδοσιακό και στον γνωστό τύπο και μορφή του, στις κατακόμες της Ρώμης και όχι μόνο εκεί που υπάρχουν χαραγμένοι σταυροί από τα πρώτα ξενικά χρόνια και δεν υπάρχουν πάσαλοι ή σταυροί τύπου τάφ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι καθολικό και αρχαίο φρόνημα και πίστη της Εκκλησίας μας γιατί ποιος είναι ο τίμιος σταυρός της ζωής της, ότι είναι μονίμως παρόν στην ιστορική της εξέλιξη, στη δασκαλία και στη λατρεία της. Και επιπλέον να θυμηθούμε ότι και αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς επιβεβαιώνουν τη χρήση του Τιμίου Σταυρού από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Τερτυλιανός στον απολογητικό του γράφει τα εξής χαρακτηριστικά. Εμείς οι χριστιανοί σε όλα τα ταξίδια και τις μετακινήσεις, σε κάθε αναχώρηση στην επιστροφή μας, όταν φορούμε τα ρούχα και τα παπούτσια, στο λουτρό και στο τραπέζι, όταν ανάπτουμε το λιγνάδι μας, όταν καθόμαστε ή πλαγιάζουμε, σε όλες τις γεννήτες πράξεις της καθημερινής μας ζωής, κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Το έθιμο του που έχει την αρχή του στην παράδοση της Εκκλησίας, τονώθηκε δια της συνήθειας και πρέπει να τηρείται με τα πίστα. Κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Αν ήταν φυσικά ότι είμαι ο Σταυρός Πάσαλος, δεν μπορούσε να αποτελεί σημείο, όπως λένε οι μάθος του Ιεχωβά. Βλέπουμε πολύ δε περισσότερο, εάν ο Τετυλιανός, μία από τις μαρτυρίες, όχι όλες, μία από τις μαρτυρίες, ζει τον 2ο αιώνα, πόσο αυθαίρετη και ανιστόρητη και προβληματική είναι η άποψη και ο σχεδιασμός των μαρτυρίων του Ιεχωβά, ότι δίθεν ο Μέγας Κωνσταντίνος τον 4ο αιώνα, κάθε Ελλονίκη του Σταυρό, αυθαίρετο, ως χριστιανικό σύμβολο. Υπάρχει μια άλλη όμως κατηγορία των μαρτυρίων του Ιεχωβά, η οποία είναι κατηγορία ασεβής και μορφή εναντίον των χριστιανών, ότι δήθεν οι χριστιανοί σέβονται ένα ιδωλολατρικό σύμβολο, ένα σύμβολο βασανισμού. Και φυσικά απαντούμε. Δεν μας ενδιαφέρει και ούτε έχει για μας σημασία ποιοι χρησιμοποιήσαν προ-Χριστού το σχήμα του Σταυρού. Αν και θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός και το σχήμα του Τίμιου Σταυρού χρησιμοποιείται στις διάφορες προτυπώσεις του στο μυστήριο της Θείας, στις ιστορίες της σωτηρίας ήδη από την Παλή Διαθήκη. Το βάρος για τους χριστιανούς όμως είναι ότι πάνω στον Τίμιο Σταυρό θυσιάζεται ο Κύριος. Θυσιάζεται ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας. Δεν είναι επομένως ιδωλατρικό σύμβολο ή όργανο βασανισμού, αλλά από την στιγμή που ο Κύριος θυσιάζεται πάνω στον Σταυρό, είναι το όργανο εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας σώσει. Είναι το σύμβολο εκείνο που αισθητοποιεί κατά τρόπο μοναδικό στην ιστορία το μέγεθος της ανέκφρασης αγάπης του Θεού για το πλάσμα του, όπως είναι ακόμα το ίδιο σύμβολο εκείνο, το οποίο αισθητοποιεί κατά τρόπο ρεαλιστικό το γεγονός της σωτηρίας μας, και ως τέτοιο ακριβώς το σεβόμαστε και το τιμούμε. Πολύ δε περισσότερο δεν ισχύει το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να τιμούν τον Τίμιο Σταυρό που λένε μας εγώ, γιατί ήταν σύμβολο κατάρας και καταδίκης, καθώς πάντου κρεμούσαν κακούργος. Ισχύει ακριβώς η ίδια απάντηση. Από τη στιγμή που σταυρώθηκε πάνω του ο Υιός και Λόγος του Θεού και έχισε το Πανάγιο Νεύμα του για τη σωτηρία του κόσμου, ο Σταυρός έχει εξαγιαστεί, έχει αλλάξει χαρακτήρα και από σύμβολο και έκφραση κατάρας και τιμωρία

είναι σύμβολο και έκβαση ευλογίας, ζωής και σωτηρίας. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, συνείδηση και φρόνημα της Εκκλησίας μας είναι ο Παύλιος Λόγος. Εμή δε μη γέννη το καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά και ο σταυρός του Χριστού αποτελεί περιεχόμενο ουσιαστικό στοιχείο του χριστιανικού κηρύγματος, του ευαγγελικού μηνύματος, το οποίο τον διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο ιδωλαστικό και ιουδαϊκό κόσμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός τον έστειλε ευαγγελίζεστε ούκαν σοφία λόγου ή να μη τενωθεί ο σταυρός του Χριστού. Ο λόγος γά του σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού. Ας το προσέξουμε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά με την ευθεριστική, υποτιμητική και απαξιωτική αναφορά τους απέτσιον τίμιο σταυρό συναριθμούνται συνειδητά εφόσον είναι επιλογή τους στους απολεγημένους. Συναριθμούνται δηλαδή μεταξύ των εχθρών του Σταυρού, όπως λέει στην προφήλη της Ιησούς επιστολή του Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα, στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 19, λέει ότι το τέλος των εχθρών του Σταυρού είναι η απώλεια.

αξιωτική και ευτελιστική αναφορά των μαρτυρίων του Ιχωβά για τον Τίμιο Σταυρό. Είναι χρήσιμο να δούμε τι λέει η πίστη μας η Ορθόδοξη και γι' αυτό θα έχουμε οδηγό μας, ποιον άλλον βέβαια, έναν κορυφαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, μια θαυμαστή πατρική προσωπικότητα, μονίμως και διαχρονικά επίκαιρο όπως όλοι οι πατέρες μας, τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό, με οδηγό μας, το μνημεώδες και τόσο σπουδαίο κοινό έργο του, το έκδοση ακριβής του Ορθοδόξου πίστεως, όπου κατά τρόπο σαφή, εξαιρετικό, ακριβή και μοναδικό, συνοψίζει την πίστη και το δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα εκτενές από τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό και θα σχολιάζουμε σε κάποια σημεία σύντομα. Λέει και μεταξύ των άλλων ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, κάθε πράξη και θαυματουργική ενέργεια του Χριστού είναι πολύ μεγάλη και θεία και θαυμαστή. Αλλά πιο θαυμαστό απ' όλα είναι ο Τίμιος Σταυρό. Βλέπουμε ακριβώς αυτή τη διαφορά, ότι το πιο θαυμαστό από όλα τα γεγονότα είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού μας. Γιατί είναι όμως τόσο θαυμαστό για τον Άγιο Ιωάννη μας και είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού μας? Γιατί με κανέναν άλλο μέσο, λέει, δεν καταργήθηκε ο θάνατος, δεν λύθηκε η αμαρτία του προπάτορος, δεν λαθυραγωγήθηκε ο Άδης, δεν δωρίστηκε η Ανάσταση, δεν δόθηκε σε εμάς δύναμη να περιβρούμε τον παρόντα και τον ίδιο το θάνατο. Δεν κατορθώθηκε η επάνωδος προς την αρχαία μακαριότητα. Δεν ανοίχθηκαν οι πύλες του παραδείσου. Δεν πήρε η φύση μας την ηθική θέση δεξιά του Θεού. Δεν γίναμε παιδιά του Θεού του Κληρονόμη παρά μόνο με το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί όλα αυτά κατορθώθηκαν με το σταυρό. Βλέπουμε πόσο τεράστια είναι η διαφορά μεταξύ της πλάνης και της ορθοδοξίας. Ο Θεοφώτιστος νους του Ιερού Δαμασκηνού με αυτό τον θαυμαστό σε ακρίβεια και χυμαρόδι λόγο του συνοψίζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και τη σημασία και τη θέση που έχει ο Τίμιος Σταυρός και Σταύρος του Χριστού μας μέσα σε αυτό το μυστήριο, καταγράφοντας κατά τρόπο αθεντικό και την αγιογραφική δασκαλιά και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Τόσα ευεργετήματα ανέφερε ο Ιερός Δαμασκηνός και μας λέει όλα αυτά κατορθώθηκαν με τον Σταυρό. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστημεν, λέει Απόστολος, εις το θάνατο αυτού ευαπτίστημεν, συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός. Και όσοι ευαπτιστήκαμε τον Χριστό, το Χριστό φορέσαμε. Και ο Χριστός κανένα γέλα να δύναμη Θεού και σοφία. Να λοιπόν ο θάνατος του Χριστού, δηλαδή ο Σταυρός μας περιέχουμε με την υπόσχετη σοφία και δύναμη του Θεού. Δύναμη Θεού είναι ο λόγος που προέρχεται από το Σταυρό. Ή γιατί φανερώθηκε διαμέσου αυτού η δύναμη του Θεού, δηλαδή η νίκη του θανάτου, ή γιατί όπως τα τέσσερα άκρα του Σταυρού κρατιούνται και συσφίγγονται με το μεσαίο κέντρο. Έτσι ακριβώς με τη δύναμη του Θεού συνέχεται το ύψος, το βάθος και το μήκος και το πλάτος. Συνέχεται δηλαδή όλη η ορατή και η αόρατη κτήση. Και συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός. Ο Σταυρός μας δόθηκε σαν σημείο στο μέτωπο με τον τρόπο που δόθηκε στον Ισραήλ η περιτομή. Γιατί? Γιατί με το Σταυρό οι πιστοί ξεχωρίζουμε από τους απίστους και γνωριζόμαστε. Αυτός είναι η μεγάλη ασπίδα και το όπλο και το τρόπαιο κατά του διαβόλου. Αυτός είναι σφραγίδα για να μην μας προσβάλλει αυτός που σπρίνει τον όλοθρο, όπως λέει η Αγία Γραφή. Αυτός, ο Τίμιος Σταυρός δηλαδή, είναι των πεσμένων η Ανάσταση, των αφείων το στήριγμα, των αρρώστων το ραβδί, αυτών που πλημένονται η εξουσία, αυτών που επιστρέφουν η χειραγωγία, αυτών που προκόβουν η τελείωση, η σωτηρία ψυχή και σώματος, δύναμη που απομακρύνει όλα τα κακά, πρόξενος όλων των αγαθών, δύναμη που ξεριζώνει την αμαρτία, φυτό Αναστάσεως, ξύλο αιώνιας ζωής. Βλέπουμε για μια ακόμα φορά ότι η πίστη της Εκκλησίας μας, όπως ακριβώς καταγράφεται μέσα από τον Ιερό Δαμασκηνό, πως η πίστη της Εκκλησίας μας, αυτοί που τιμούν και αποδέχουν τον Τίμιο Σταυρό, διαφοροποιεί τους Ορθόδοξους από τους αιρετικούς, καθώς οι Ορθόδοξοι
και όσοι σέβονται και τιμούν τον Κύριο Σταυρό. Δεν ανήκουν στους εχθρούς του Σταυρού, τον οποίο το τέλος είναι η απώλεια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αντιθέτως, είναι κοινωνή όλων αυτών των αγαθών και των δωρεών του Θεού για του Τιμίου Σταυρού, που ο ιερός Δαμασκηνός ανέφερε. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας. Αυτό λοιπόν το τίμιο ξύλο και αληθινά σεβάσμιο ορθόδοξη άποψη, όχι ξύλο βασανισμού ή όργανο καταδίκης όπως είναι μάλιστα ο Χωβά, και αληθινά σεβάσμιο, συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός, όπου εκεί ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του ως θυσία για χάρη μας, επειδή αγιάστηκε με την επαφή του Αγίου Σώματος και Αίματος, εύλογα πρέπει να το προσκυνούμε. Είναι αυτονόητο αυτό το προσκυνούμε. Γιατί από ξύλο βασανισμό έγινε ξύλο σωτηρίας λόγω της επαφής και του αγιασμού που δάλθηκε από την παρουσία του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου. Όπως επίσης λέει ο Δαμασκηνός και τα καρφιά, και την όχη και τα ενδύματα και περά του σκηνώματα, όπως είναι η φάτνη, το σπήλαιο, ο σωτήρης Γολγοθάς, ο ζωπιός τάφος, εις ιών των εκκλησιών, η Ακρόπολη και τα παρόν. Προσκυνούμε επίσης τον τύπο του στιμίου σταυρού, και αυτό είναι επίσης μια απάντηση για στόματος ιερού Δαμασκηνού σε διάφορες αιτιάς ερετικών, και λέει ο Ιερός Δαμασκηνός ότι προσκυνούμε τον τύπο του στιμίου σταυρού, αν και γίνεται από διαφορετική ύλη, χωρίς βέβαια να τιμάμε την ύλη, μη γέννητο, αλλά τον τύπο ως σύμβολο του Χριστού. Η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, όπως και των Ιερών εικόνων, δεν αναφέρεται στο υλικό που έχει κατασκευαστεί, αλλά είναι προσκύνηση του τύπου του Τιμίου Σταυρού, που είναι σύμβολο του Χριστού. Γιατί είπε προς τους μαθητές του ο Κύριος αποκαλυπτικά, επισήμανε ο Ιερός Δαμασκηνός, τότε εμφανίστηκε το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, εννοώντας το Σταυρό. Γι' αυτό και στις γυναίκες ο Άγγελος Αναστάσεως έλεγε «Ιησούν ζητεί των Ναζαρινών των εσταυρωμένων» και ο Απόστολος «Εμείς κηρύσσουμε Χριστόν εσταυρωμένο». Είναι φύση. Πολύ σημαντική παρατήρηση που συνεχίζει ο Ιερός Δαμασκηνός και λέει: «Πολλοί έχουν το όνομα Χριστός και Ιησούς, αλλά ένας είναι ο εσταυρωμένος». Και μάλιστα δεν είπε αυτό που τον τρύπησαν με λόγχη, αλλά εσταυρωμένο. Πρέπει λοιπόν να προσκυνούμε το σημείο του Χριστού. Και συνοψίζει το γιατί πρέπει να προσκυνούμε το σημείο του Χριστού, ο Ιερός Δαμασκηνός, λέγοντας ότι γιατί όπου βρίσκεται το σημείο, εκεί είναι ο ίδιος. Όπου βρίσκεται το σημείο, εκεί είναι ο ίδιος. Κατ' επέκταση, όσοι αμφισβητούν, υποτιμούν, χλευάζουν, υβρίζουν και απαξιώνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού, απαξιώνουν, χλευάζουν και υβρίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα αυτό που είναι το πρόσωπο του Κυρίου.

αξιδόγματος Αλωτρίος Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Ιγεωργόπουλος. Καλή ανάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

0: θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυφάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Όπως θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή είχα μιλήσει για τη θλίψη και την κατάθλιψη. Αναφέρθηκα το τι ακριβώς σημαίνει θλίψη, τι σημαίνει κατάθλιψη και κυρίως είπα ότι αυτό που λέμε θλίψη στην πατερική παράδοση λέγεται λύπη και αυτό που οι σύγχρονοι το ονομάζουν κατάθλιψη, αυτό εμείς στην πατερική παράδοση μάλλον λέγεται ακηδεία. Με την έννοια ότι υπάρχουν τα ίδια συμπτώματα. Όπως περιγράφεται η κατάθλιψη σήμερα, έτσι περιγράφεται και στην σχαστική νηπτική παράδοση το φαινόμενο και το πνεύμα της ακηδείας. Το θέμα όμως έχει και συνέχεια, γι' αυτό και προανήγγελα στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα μιλήσουμε σήμερα για την απόγνωση και την απελπισία. Έχει σχέση με την κατάθλιψη και την ακηδεία. Λοιπόν, θα αναφερθώ στο θέμα της απογνώσεως και της απελπισίας και μια γενική παρατήρηση. Ο άνθρωπος ζει πραγματικά σε ένα φυσικό περιβάλλον. Δεν μένει μέσα στην έρημο, μένει μέσα στους ανθρώπους, μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικία, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια κοινωνία και μέσα στην εκκλησία. Και η εκκλησία είναι μια κοινωνία, πνευματική κοινωνία. Άρα, εννοώ ζει μέσα σε ένα περιβάλλον και κυρίως τη φύση. Εννοώ μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Επειδή ζούμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον. Είτε αυτό λέγεται περιβάλλον της φύσης, είτε λέγεται περιβάλλον των ανθρώπων οι οποίοι μας περιβάλλουν. Οπότε παρατηρούμε, για παράδειγμα, ο καιρός είναι ευμετάβλητος. Όταν ο καιρός είναι ευμετάβλητος, όταν έχουμε χειμώνα, έχουμε άνοιξη, έχουμε καλοκαίρι, έχουμε φθινόπωρο και μέσα στις εποχές αυτές υπάρχουν διάφορες μεταβολές, αυτό επηρεάζει το σωματικό οργανισμό. Και έτσι ζεσθενόμαστε, κρυώνουμε, αρρωσταίνουμε κτλ. Άρα αυτό που συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, αυτό επηρεάζει το σώμα. Αυτό όμως γίνεται και με την ψυχή του ανθρώπου και με το νου του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει με το σωματικό μας οργανισμό, δηλαδή έχουμε θερμότητα, έχουμε υποθερμία, κρυώνουμε, ζεσθενόμαστε κτλ. Αυτό συμβαίνει και στον πνευματικό μας οργανισμό, δηλαδή στον ψυχικό μας κόσμο και στον αερό κόσμο. Υπάρχουν αυτές οι μεταβολές. Ο Άγιος Σιμεώνωνας Θεολόγος έχει ένα ολόκληρο κείμενο που αναλύει ότι όπως έχουμε μεταβολές στο περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, έχουμε και μεταβολές και μέσα στον χώρο της ψυχής μας. Είμαστε χαρούμενοι, άλλοτε είμαστε λυπημένοι, άλλοτε είμαστε θλιμμένοι, άλλοτε έχουμε ελπίδα, έμπνευση, ελπίζουμε, άλλοτε καταλήγουμε στην απελπισία. Δηλαδή είναι ένας ευμετάβλητος αυτός ο εσωτερικός κόσμος που επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτές οι μεταβολές γίνεται επαναπάνω και στον αερό της ψυχής. Όταν οι μεταβολές αυτές γίνονται με ένα ομαλό τρόπο, πάντοτε υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Άλλοτε έχουμε έμπνευση για προσευχή και άλλοτε δεν έχουμε έμπνευση. Άλλοτε έχουμε ελπίδα και προσευχόμαστε στο Θεό και άλλοτε μειώνεται ή δεν έχουμε. Όταν αυτές οι μεταβολές γίνονται με ένα ομαλό τρόπο, θα λέγαμε ότι είναι φυσικές. Όταν όμως επηρεάζουν βαθύτατα την ψυχή του ανθρώπου, τότε υπάρχουν και σωματικές συνέπειες. Όταν παραμένουν όλες αυτές οι καταστάσεις δύσκολες μέσα στον ψυχικό κόσμο και δεν αγωνιζόμαστε για να τις αλλάξουμε, τότε αυτό δημιουργεί και σωματικά προβλήματα. Γι' αυτό θα δούμε λίγο σήμερα το θέμα αυτό που είναι πολύ σοβαρό, το θέμα της απελπισίας και της απογνώσεως, που είναι αντίθετο από την ελπίδα και την αισιοδοξία. Και κυρίως την ελπίδα. Έχουμε ελπίδα και επιστρέφουμε στο Θεό. Μεγάλο, μεγάλη αρετή, μεγάλο αγαθό η ελπίδα, όταν όμως δεν είναι ψεύτικη ελπίδα. Επομένως, η απόγνωση και η απελπισία είναι δείγμα ότι δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα που είναι στοιχείο υγείας του ανθρώπου. Ας δούμε λίγο το θέμα, καταρχάς τον ορισμό της απογνώσεως και της απελπισίας. Είναι δύο λέξεις, απόγνωση και απελπισία. Και αυτές οι δύο λέξεις έχουν το ίδιο νόημα. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει χάσει την ελπίδα του και δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό σημαίνει απόγνωση. Λέμε, είμαι σε τέλεια απόγνωση. θυσία έχω χάσει όλη μου την ελπίδα. Από πλευράς ψυχολογικής, η απόγνωση είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται στον άνθρωπο από την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για την επιτυχία μιας υποθέσεως. Και η απελπισία από ψυχολογικής πλευράς είναι η δυσάρεστη αίσθηση ότι δεν υπάρχουν οργανικά, ψυχικά και κοινωνικά περιθώρια βελτίωσης του ανθρώπου. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να τα ξεπεράσει, δεν μπορεί να βελτιωθεί, τότε δημιουργείται η απελπισία όπως την ορίζει η ψυχολογία. Αυτό το αίσθημα παρατηρείται κυρίως στα παιδιά, λέει η ψυχολογία, στους εφήβους, οι οποίοι έχουν δυστυχώς, παρά το ότι έχουν μπροστά τους τη ζωή και έχουν όραμα για τη ζωή, έχουν τάσεις αυτοκτονίας. Η απελπισία συνδέεται με την απομόνωση την κοινωνική και με μια αποδιοργάνωση της όλης της συμπεριφοράς. Αυτά λέει η σύγχρονη ψυχολογία πώς χωρείται με τα θέματα αυτά. Και φυσικά, όπως έχω πει σε άλλες εκπομπές, είναι ότι στη Δύση η θεολογία απέρριψε την ισχυριστική παράδοση. Την παράδοση δεν την αποδέχεται και οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Στηρίχθηκαν περισσότερο στη λογικοκρατία, ήρθε η επιφάνεια και άφησε τον κόσμο, το εσωτερικό, εντελώς αθεράπευτο. Και έρχεται η ψυχολογία και προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Όμως στη δική μας παράδοση υπάρχει πλούσιο υλικό γύρω από το θέμα της απελπισίας και της απογνώσεως. Και θα αναφέρω μερικά στοιχεία εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος

ο Νικόδημος Αγιορείτης, ένας μεγάλος πατέρας του 18ου αιώνα, που έζησε στο Άγιον Όρος και γράψει πάρα πολλά κείμενα γύρω από τα θέματα της πατερικής παραδόσεως, γράφει ότι ο διάβολος από τους πατέρες χαρακτηρίζεται ως Μυρμικολαίον. Είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, είναι μια σύνθετη λέξη που αποτελείται από δύο άλλες επιμέρους λέξεις. Μια λέξη είναι το Μυρμίγκι και άλλη λέξη είναι το Λιοντάρι. Δηλαδή, ο διάβολος παρουσιάζεται και με δύο μορφές. Πρώτη της αμαρτίας παρουσιάζεται ως Μυρμίγκι και μετά την αμαρτία που κάνουμε παρουσιάζεται ως Λιοντάρι. Πώς το εννοεί ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και οι πατέρες? Πριν γίνει κάποια αμαρτία, έρχεται ο διάβολος με μετρολογισμούς, εννοείται, και μας την παρουσιάζει ότι είναι ένα μικρό γεγονός, δεν είναι τίποτα. Να πέσει κανείς μια αμαρτία σε μια κατάσταση, αρχική κατάσταση τέλος πάντων, δεν είναι τίποτα. Όλοι το κάνουν αυτό. Η σημερινή κοινωνία είναι γεμάτη από τέτοια αμαρτήματα. Όμως, κάνει κάτι τέτοιο, δεν είναι και κάτι το κακό. Και του βάζει συγχρόνως και τη σκέψη ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και αν το κάνεις, άνθρωπος είσαι και εσύ, το έκανες και ο Θεός θα σε συμπαθήσει. Ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους και μάλιστα αυτούς οι οποίοι κάνουν τις πιο μεγάλες αμαρτίες και τους συγχωρεί. Έτσι οι άνθρωποι κάνουν όλοι μεγάλες και πολλές αμαρτίες και όταν πιστεύουν στο Θεό, τότε ο Θεός τους δίνει το έλεος και την αγάπη. Παρουσιάζει την αμαρτία σαν ένα μυρμήγκι. Είναι κάτι το μικρό. Και το Θεό τον παρουσιάζει ως φιλάνθρωπο και ελεήμονα. Όμως, όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, παρουσιάζοντας την πατερική χωρία, όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος, τότε τον παρουσιάζει, παρουσιάζει την αμαρτία σαν ένα μεγάλο πράγμα. Σαν ένα λιοντάρι. Σαν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Ότι αυτός είναι αμαρτωλότερος από όλους τους ανθρώπους και το Θεό τώρα δεν τον παρουσιάζει ως φιλάνθρωπο, αλλά ως δίκαιο. Και τώρα που έκανες τέτοια αμαρτία, ο Θεός δεν θα σε συγχωρήσει. Οπότε προσπαθεί να το ρίξει στην απερπισία και στην απόγνωση. Έτσι, στην αρχή τον προτρέπει τον άνθρωπο στην αμαρτία, ότι είναι κάτι το μικρό, και άλλωστε όλοι το κάνουν, δεν είσαι ο πρώτος. Το κάνουν και άνθρωποι ακόμη που είναι εκκλησιαστικοί και κληρικοί και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα, και ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και γεμάτος αγάπη. Και όταν γίνει η αμαρτία, τότε το παρουσιάζει σαν πολύ μεγάλο αυτό που έγινε και ότι ο Θεός έχει δικαιοσύνη, είναι δίκαιος. Και η δικαιοσύνη είναι, του Θεού είναι πάνω από τη φιλανθρωπία του. Για να τον οδηγήσει στην απόγνωση και στην απελπισία. Έτσι, η αμαρτία είναι πολύ κακό όμως. Που έχει σημασία, πρέπει να αποφεύγει την αμαρτία. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία και η απόγνωση. Μεγαλύτερη αμαρτία και από την ίδια την αμαρτία. Το να παρουσιάσει κανείς ότι τώρα πια δεν υπάρχει σωτηρία. Και να πει ότι ο Θεός δεν πρόκειται να συγχωρήσει. Και να παραμείνει κάτω. Και αυτό λένε οι πατέρες ότι το πίπτην στην αμαρτία είναι φυσικό. Το παραμένει στην αμαρτία παραφύση και το ανύψας, το να σηκώνεται κρίσω από την αμαρτία είναι παραφύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η χειρότερη αμαρτία την οποία μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι η απελπισία και η απόγνωση. Ότι ο Θεός δεν θα το συγχωρήσει. Φυσικά δεν πρέπει να το έχει αυτό ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και αφού είναι φιλάνθρωπος ας κάνει και την αμαρτία. Και μετά θα με συγχωρήσει, όχι, γιατί αυτό θα φτάσει σε μια θρασίτητα και σε μια παρησία. Και με αυτή τη θρασίτητα θα γίνει ένα με την αμαρτία και δεν θα αισθάνεται μετά και τη μετάνοια. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι είναι κακό η οποιαδήποτε αμαρτία, αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία και το μεγαλύτερο κακό είναι όταν κανείς παραμένει στην αμαρτία και έχει την εντύπωση ότι δεν θα το συγχωρήσει αυτός. Και φτάνει στην απελπισία και στην απόγνωση. Μυρμικολαίων λοιπόν ο διάβολος. Στην αρχή παρουσιάζει την αμαρτία σαν κάτι το μικρό, διότι τονίζει τη φιλανθρωπία του Θεού, και μετά την παρουσιάζει σαν πάρα πολύ μεγάλο και τονίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Στα θέματα αυτά της απογνώσεως και της απελπισίας, πάλι όπως
το έκανα και στην προηγούμενη εκπομπή, ασχολήθηκαν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας και έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα ήθελα να πω μερικά, να χρησιμοποιήσω μερικά χωρία από τον Άγιο Ιωάννη τον Σλέιτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Είναι ένας περίφημος πατέρας του 6ου με 7ου αιώνα, εκεί προς τον 6ο αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, Ηγούμενος του Σινά, ήταν χρόνια στην έρημο και μετά έγινε και ηγούμενος στο Σινά, και αυτός έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Κλίμακα και παρουσιάζει δηλαδή, τις βαθμίδες της πνευματικής ανόδου, το πως ο άνθρωπος ανεβαίνει πνευματικά από τα διάφορα πάθη και τα λοιπά και φτάνει στον Θεό. Υπέροχο αυτό το βιβλίο, λέγεται Κλίμαξ, οπότε λέμε του Ασίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σναΐτου, του συγγραφέως της Κλίμαξης. Εκεί με πολλά στοιχεία το οποίο έχει, παρουσιάζει το θέμα της απελπισίας και της απογνώσεως. Παραλαμβάνοντας να διαβάσω μερικά τις φράσεις του, μερικά κομμάτια, μερικές παραγράφους του, για να δείτε πώς μιλάνε οι πατέρες με τα θέματα της ψυχικής καταστάσης του ανθρώπου. Είναι ανώτερα από τους ψυχιάτρους και ανώτερα από τους ψυχολόγους. Φυσικά δεν αγνοούμε και την αξία των γιατρών, γιατί, όπως είπα και άλλη φορά και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του προβλήματα και το άγχος και τώρα το είπε, και αυτό σωματοποιείται, έτσι έχουμε ανάγκη, όπως το σώμα έχει ανάγκη από διάφορα φάρμακα και ιατρική θεραπεία, έχει ανάγκη και για αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν θεραπεύουν τα φάρμακα. Ηρεμούν τον άνθρωπο όταν έχει μια ένταση εσωτερική. Τον ηρεμούν, αλλά πρέπει ο ίδιος να κάνει προσπάθειες, αγώνα, με τη χάρη του Θεού, για να απαλλαγεί και ψυχολογικά. Σε ένα σημείο από την Κλίμακα του Ιωάννου γράφει ο Άγιος: «Τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους εκτιμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του». Εδώ μιλάει για τη φιλανθρωπία του Θεού. Είναι φιλάνθρωπος. Δεν λέμε συνέχεια στην Εκκλησία ότι φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, ότι εκτιμών και φιλάνθρωπος. Συνέχεια μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγαπά. Τίποτα δεν υπάρχει ανώτερο από την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτός μας δημιούργησε. Και αν η μητέρα και ο πατέρας αγαπά τα παιδιά, είναι δυνατόν ο Θεός να μην αγαπά τα παιδιά τους ανθρώπους που αυτός δημιούργησε? Όποιος λοιπόν απελπίσεται, αυτός σφάζει τον εαυτό του. Φοβερό. Αυτοκτονεί δηλαδή στην πραγματικότητα ψυχικά. Σφάζει τον εαυτό του. Σε ένα άλλο, σε μια άλλη περάγραφο λέει, όπως δεν είναι δίκαιο να αυτοκτονεί κάποιος που έχει πυρετό, έτσι δεν πρέπει να περιπίπτει στην απόγνωση ποτέ μέχρι τη τελευταία αναπνοή της ζωής του. Δηλαδή, όταν έχω πυρετό, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να αυτοκτονήσουμε? Θα πάρουμε τη θεραπεία. Θα κάνουμε την κατάλληλη θεραπεία. Θα πάρουμε ένα παυσίπονο, ένα φάρμακο που κατεβάζει τον πυρετό. Λοιπόν, έτσι κάνουμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Και έτσι, αυτός ο οποίος πέφτει στην απόγνωση, ή μάλλον δεν πρέπει ποτέ, όταν αρρωσταίνουμε ψυχικά, όταν αρρωσταίνουμε πνευματικά, να κάνουμε μια αμαρτία, ποτέ δεν πρέπει να απελπιζόμαστε μέχρι τελευταίες αναπνοές, γιατί τότε στην πραγματικότητα σκοτώνουμε τον ίδιο στον εαυτό. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τώρα αναφέρω από διάφορα κεφάλαια. Έγραψε 30 κεφάλαια του βιβλίου του, 30 κλίμακες, 30 σκαλοπάτια προς το ουρανό, και παίρνω αποσπασματικά από διάφορα κεφάλαια για να παρουσιάσω αυτό το θέμα που με απασχολεί εδώ, τις απογνώσεις και τις απελπισίες. Λέει, αν δεν σιροπώσει και δεν σκοτεινιάσει πρώτα η ημέρα, δηλαδή η φωτεινή ψυχή, ουμή η κλέπτε κλέψουση, θύσωση και απολέσωση. Εδώ αναφέρει ένα χωρίο του Χριστού που λέει έρχονται οι κλέπτες, έρχονται οι άνθρωποι και κλέβουν και σκοτώνουν και καταστρέφουν. Αλλά πότε γίνεται αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σλέτης, το λέγεται όταν γίνεται το σκοτάδι, το βράδυ. Οι ληστές εργάζονται περισσότερο το βράδυ, όταν που οι άνθρωποι κοιμούνται. Λέει, αν δεν
ισορροπώσει, δεν σκοτεινιά η ημέρα, δεν έρχονται οι άνθρωποι, οι ληστές για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε πρώτα σκοτεινιάζει και μετά έρχεται η κλοπή, ο φόνος και η απώλεια. Και λέει, κλοπή είναι η ασυναίσθητη εχμαλωσία της ψυχής. Φόνος της ψυχής σημαίνει το να θανατώνει το λογικό σνούς από πτώσεις σε παράνομες πράξεις. Και απώλεια σημαίνει απερπισία μετά τη διάπραξη της παρανομίας. Εδώ φαίνεται υπάρχει μια ακολουθία. Σκοτίζει, σκοτεινιάζει η ψυχή όταν χάνει τη χάρη του Θεού. Και μετά έχουν τη ληστές. Οπότε κλοπή είναι αυτή η ασυναίσθητη εχμαλωσία της ψυχής. Εχμαλωτίζει την ψυχή από τους ληστές. Τον εχμαλωτίζουν. Φόνος σημαίνει ο λογικός νους εχμαλωτίζεται και διαπράττει την αμαρτία. Και μετά η καταστροφή ποια είναι, η τέλεια καταστροφή. Είναι η απερπισία για τη διάπραξη της παρανομίας. Οπότε η απώλεια είναι χειρότερη και από την κλοπή και από το φόνο. Οπότε δεν πρέπει να απερπιζόμαστε. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης ως λέει.

παλαιό του παράγραφο, δηλαδή λέει: αποδηλητηριώδη ρίζα και φοβερή μητέρα, και εδώ εννοεί την υπερηφάνεια, αυτή είναι η δηλητηριώδη ρίζα, είναι η μορισμένη υπερηφάνεια, από μια ρίζα που έχει μέσα της το δηλητήριο, προέρχεται ένας πολύ φοβερός απόγονος, δηλαδή η ανέκρωση στην βλασφημία. Εδώ μιλάει για την βλασφημία αντί του Θεού. Όχι να λέει κανείς εναντίον με τα λόγια μόνο, να σου πει να μην δέχεται την ενέργεια του Θεού, να μην δέχεται την αγάπη του Θεού, να μην δέχεται την ύπαρξη του Θεού. Λοιπόν, αυτό ήταν από τη μολυσμένη υπερηφάνεια. Εξαιτίας αυτού του πνεύματος της βλασφημίας, πολλές φορές αυτή η ανόσιος έφερε πολλούς σε απόγνωση και απελπισία και κατέστρεψε κάθε ελπίδα, όπως το σαράκι του ξύλου. Δηλαδή, βεβαίως είναι αμαρτία η υπερηφάνεια. Το λέει εδώ, μορισμένη υπερηφάνεια. Είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι μεγάλη αμαρτία η βλασφημία εναντίον του Θεού. Να βλασφημεί κανείς τα έργα του Θεού. Να μην πιστεύει στον Θεό και να λέει άλλα. Να αποδίδει τις ενέργειες του Θεού, να τις αποδίδει στο διάβολο ή ενέργειες του διαβόλου, να τις αποδίδει στον Θεό. Είναι φοβερά. Αλλά το φοβερότερο είναι όταν από αυτό οδηγείται στην απελπισία και στην απόγνωση. Και τότε καταστρέφεται όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί, διότι λέει εδώ ότι η απελπισία και η απόγνωση ομοιάζει σαν το σαράκι μέσα στο ξύλο. Είναι το ξύλο πολύ δυνατό και όταν πήγα στο σαράκι το τρώει, το τρώει, το τρώει και το καταστρέφει. Αυτό κάνει η απελπισία. Σε μια άλλη παράγραφο λέει: είναι παράλογος όποιος πέφτει σε απόγνωση ακούγοντας τα υπερφυσικά καταρθώματα των Αγίων. Δηλαδή ακούμε τις Αγίες, διαβάζουμε τις βίες των Αγίων και βλέπουμε εκεί ότι έκαναν μεγάλα πράγματα. Βλέπουμε ότι κάποιος έκανε, πήγε στην έργο και έκανε σκηνίτες, θα έβλεπε πάνω στον αστήλο. Ή οι μάρτυρες. Υπέστησαν τόσα μαρτύρια και έκαναν υπομονή. Και όταν κανείς διαβάζει τους βίους των Αγίων και βλέπει όλα αυτά τα έργα και πέφτει σε απόγνωση, λέει: εγώ τι κάνω, εγώ δεν σώζομαι, αυτός λέει είναι παράλογος. Εντάξει, το έκανε αυτή, εγώ θα κάνω αυτό το έργο το οποίο πρέπει να κάνω με την υπακοή στο Θεό και την υπακοή στο πνευματικό. Τι κάνουμε όμως, αντί να είμαστε παράλογοι, αντιθέτως. Τον εκπαιδεύουν άριστα σε ένα από τα δύο. Δηλαδή, αυτός που διαβάζει τους βίους των Αγίων εκπαιδεύεται και πρέπει να εκπαιδεύεται να κάνει ένα από τα δύο. Όχι να φτάσει στην απελπισία και στην απόγνωση, αλλά τι να κάνει. Ή να τον παρακινούν με την οσιακή ανδρεία της προς μίμηση, αυτό το έκανε αυτός, μπορώ και εγώ να το κάνω, ή προς μεγάλη αυτοκατάκριση και αναγνώριση της αδυναμίας του με την τρεις φορές οσιακή ταπείνωση. Οπότε δεν πρέπει όταν διαβάζουμε τις βίες των Αγίων να φτάνουμε σε μια απόγνωση ότι εγώ τώρα δεν σώζομαι. Αλλά σε δύο πράγματα. Ή να μας παρακινήσουν να ψημιριθούμε όσο μπορούμε περισσότερο ή να παθήσουμε μεγαλύτερη ταπείνωση και να λέμε τίποτα δεν κάνω, Θεέ μου, εσύ βοήθησέ με. Μετά, αλλού, λέει, φιλάνθρωπο ονομάζει το Θεό ο απάνθρωπος εχθρός, ο επικεφαλής της πορνείας και ότι συγχωρεί εύκολα το πάθος αυτό σαν κάτι φυσικό. Δηλαδή, προκειμένου να τον παρακινήσει ο διάβολος τον άνθρωπο στην πορνεία, ο απάνθρωπος, δεν μας αγαπάει, θεωρεί ότι ο Θεός του λέει φιλάνθρωπος, που το είπε και στην αρχή, δεν είναι κολέον, είναι φιλάνθρωπος ο Θεός. Αν παρατηρήσουμε δε την θεολειότητα των δαιμόνων και θα δούμε ότι μετά τη διάπραξη τον ονομάζουν δικαιοκρίτη και αυστηρό. Προηγουμένως ενήργησαν έτσι για να μας πρόξουν στην αμαρτία. Τώρα διαφορετικά για να μας καταποντήσουν στην απελπισία. Και όσο διαρκεί η λύπη και η απελπισία, δεν μπορούμε να τραβήσουμε ή να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας ή να εκδικηθούμε τον δαίμονα για το αμάρτημα. Όταν όμως εμφανιστεί η απελπισία, ακολουθεί πάλι ο τύραννος που ομιλεί για την φιλανθρωπία του Θεού.
αρχή μας λέει ότι Θεός είναι φιλάνθρωπος, μετά μας λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό, πολύ αυτό και μας ρίχνει πολύ φοβερό και μας ρίχνει στην απελπισία, και όσο διαρκεί είναι η απελπισία, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε γιατί έχουμε φτάσει στην πλήρη απόδοση και δεν πάμε, εγώ δεν σώζομαι, και για να χτυπήσουμε τον διάβολο. Και όταν όμως αφαριστεί η απελπισία, όταν φύγει η απελπισία, όταν δηλαδή με τον αγώνα, με την υπομονή που κάνουμε, φύγει αυτή η απελπισία, τότε έρχεται πάλι και μας μιλάει για τη φιλανθρωπία του Θεού. Οπότε θα προσέχουμε πάρα πολύ τον δαίμονα της απελπισίας. Χρειάζεται ελπίδα στον Θεό. Χρειάζεται να έχουμε πίστη στη φιλανθρωπία του Θεού, μετάνοια και εξομολόγηση, και βεβαίως προσπάθεια να αποφύγουμε τα αμαρτήματα, και αν αμαρτήσουμε, τότε να αποφεύγουμε την απελπισία και την απόβαση, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Χαίρετε.

στο βράδυ από τους 90,8.

σας χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

είμαστε, φίλες και φίλοι. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα παραμύθι. Άρα ξέρετε από γεννά τα παραμύθια που οδηγούν στην αλήθεια, αποκαλύπτουν την αλήθεια. Ένα παραμύθι που έχει μια ιδιαίτερη αξία, αφού δεν έχει γραφτεί από έναν κατεξοχήν παραμυθά, αλλά από ένα σπουδαίο λογοτέχνη μας. Λογοτέχνης μόνο. Λογράφος, αγιογράφος, συγγραφέας που γεννήθηκε στο Αϊβαλί 8 Νοεμβρίου 1895 και απεχώρησε από αυτή